Σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Το αρχηγείο των Ιρανικών σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

0: είπα. Η υποστήριξη ότι ο ίδιος αποτελεί διαρκή στόχο απειλών από την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας πως το νέο Air Force One στάλθηκε στη Βρετανία για παρουσίαση στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και οι ιατρικές πηγές. Παράλληλα, 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπατία του Νοτίου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εικεχηρία με τη Χεζμπολάχ. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στη Συμφωνία των Συμμάχων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον προετοιμάζει κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να βρεθούν στο εμπάργκο μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, με αφορμή την άρνηση να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5%. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Μιλώντας στην Αιχαμπέρ, τόνισε ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η οποία πρέπει να επιληθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αγοράς F-35 από την Τουρκία, επεσήμανε ότι υπάρχει νομικό ζήτημα, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά το εξοπλιστικό της πρόγραμμα με F-35, F-16 Viper και Rafale. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση για τα F-35. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου, αποκαλύπτοντας συνομιλίες με τον Τραμπ για συνεργασία Τουρκία-ΣΥΠΑ στην αυπήγηση φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Υποστήριξε ότι τα θέματα του Αιγαίου είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών, ζητώντας διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Άνεμοι βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν

0: αρπάξεις την τσάπα. Άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Συνεχίζει ο κύριος Μαυριδόπουλος να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης. Την καλημέρα μου στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Την καλημέρα μου στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Και μετά τον Αλίτη του Μητσιά, να μην έχουμε και τις Δόκισσας, έχουμε και τις Μοσχολιού. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Δόκισσα.

Λοιπόν, η φίλη μας η Μέρη από το Γιάρακα λέει: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα κύριε Γιάννη από το Μαρουσάκι μεριά. Όλα τα άσματα στα ραδιοπαρέα μας και ειδικότερα στο Βασίλη, το Μιχάλη, στη μαγευτική πιανία και στο Γιώργο, στην ακόμα μαγευτικότερη Λούτσα. Μάλιστα, ωραία είναι και παραθαλασσίως. Αν μπορούμε... Τώρα τι έλεγα προηγουμένως, ρε φίλε Γιάννη, κάτι δεν έλεγα για το θέμα του, των τραγουδιών. Αν είναι, λέει, και ακόμα περιμένω αν ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς, Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Βίκυμο σχολείου, ο Αλίτης.

0: σε Θανάση. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουν στην Αμερική και γυρνούσα. Κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα, κουρασμένος ήμουν, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο. Να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθώ στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε καλά, τι μου δίνουνε το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, το Μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Όπω λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε. Πολλοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του. Βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Με λέει, κύριε Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.

πολέμους, είτε θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε που γράφτηκε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ίσως και 35, νομίζω ήταν το 91, γιατί το 92 έφυγε ο Ζαμπέτας από τη ζωή το Μάιο. Λοιπόν, πέρασαν 35 χρόνια, σαν νεράκι. Τα ακούω, μερικές φορές ακούω και τη φωνή μου που ήταν εντελώς διαφορετική τότε, πιο παιδική, πιο τσιριχτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, πάμε μια βόλτα μέχρι το Βιετνάμ να ακούσουμε τη Μέρη τη Μαράντη την ώρα που κατεδάφιζαν το μαγαζί. Καλά, εγώ είπα Μαράντη να βάλω. Πώς μπήκε σακελαρίο τώρα, ένα τραγούδι, θα την ακούσουμε μετά, δεν πειράζει.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούριο δικό σου μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

εμφανίστηκε και ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα άρχοντα, λέει, βάλε ένα τραγουδάκι. Στην αρχή ο Βαρβαρέζος, μετά ο Τσακίρης και τώρα ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχε από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό. Καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες. Χαρίζω όλη τη ραδιοπαρέα.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Εγώ έκανα φαντάρους εκεί στο Λουδία. Στο Λουδία, πω, Παναγία μου, κουνούπι. Και το καλοκαίρι σκόνη, το χειμώνα λάσπη και το καλοκαίρι σκόνη από το χώμα που σπέρναν τα τέφτλα. Λοιπόν, γιατί ήταν το εργοστάσιο Ζαχάριος εκείνοτε. Λοιπόν, κλείνουμε με Στράτο και την Αλίτισσα.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν πριν λίγο σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν νωρίτερα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, το Μπουσέρ, όπου αναφέρουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές, καθώς και σιδηροδρομική γέφυρα στα βορειοανατολικά της χώρας. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιρανσάχρ στα νοτιοανατολικά. Στο Λίβανο δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

0: και Ισραήλ δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση απίφθηνε χθες ο ΟΗΕ για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 3.811 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 16.740, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανέμοι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα και μετά τη Διαμάντη και το αναγκάζουμε. Τι έχουμε, να βάλουμε ένα Καζαντζίδι. Να βάλουμε Καζαντζίδι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα δημάρχη είναι Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν. Α, τώρα γιατί σταμάτησε αυτό. Ερωτευμένος με τη νύχτα.

0: 1985 στα Διλινά, Στράτος Διονυσίου, Βίκυμο Σχολείου. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβατα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σιδερόβατα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
6: Σταθημάρης είναι η Ανάση Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάντως έφυγε και καλά έλεγε ο Νότης τότε. Θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο, με Λίτσα, με Αντίπα και Κέτη Γαρμπή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Ρισβάς Σαββασπίδη, δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε το φίλο μας το Γιάννη, έχει εκπομπή. Και μετά τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε πριν λίγο μέσω εξ κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος της νότιας ακτής. Πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις και εκρήξεις συγκλώνησαν τα λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς, Κανοαράκ και Τραχαμπάρ και το Μπουσέρ, όπου υποστηρίζουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ινρασάραχ. Ο Ισραηλινός πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ινρασάραχ.

0: ενώ εκρήξεις ακούγονται σε Μπαχρέιν και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Στο Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία, στα νότια της χώρας, παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Νέα Γκύρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη σύνοδο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 3.811. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8 και αυτή ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ, πολλή εικόνα με τους ηγέτες να μετέχουν στο σοου του Τούρκου Προέδρου, πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις για να μπορούν όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και κυρίως ο αμερικανικός παράγοντας. Τώρα μένει να δούμε στην πράξη αν για παράδειγμα οι αποφάσεις για την Ουκρανία, οι υποσχέσεις για την Τουρκία θα μπουν σε φάση υλοποίησης ή η προσαρμογή στη σκληρή πραγματικότητα των διπλωματικών ισορροπιών θα μετριάσει εξαγγελίες στο μέτρο του εφικτού. Σε 12 μήνες θα ξέρουμε, καθώς πάλι στη γειτονιά μας θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος στην Αλβανία, αν και τα υψηλά κλιμάκια της συμμαχίας κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του μήνα. Οι δημοσκοπήσεις κάπου την επόμενη εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσουν και όλο και πιο συχνά θα έρχονται στο προσκήνιο οι σκέψεις ή οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τη ΔΕΘ. Φέτος, λόγω προεκλογικής χρονιάς, είναι δεδομένο πως η ΔΕΘ θα εξελιχθεί σε βήμα παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων, με τις αντιπαραθέσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει για το ποιος είχε πρώτος την πρόταση και πόσο κοστολογείται, αλλά και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όρεξη να έχετε, θα ακουστούν προτάσεις και μέτρα για κάθε τάξη, για κάθε ηλικία και επάγγελμα. Βέβαια, μετά από 15 χρόνια εναλλασσόμενων κρίσεων, τα κόμματα θα έπρεπε να εστιάζουν σε μέτρα που θα βοηθήσουν κυρίως τους ανθρώπους της εργασίας και της οικογένειας, δίνοντας ακόμη περισσότερα κίνητρα στους πολίτες που φορολογήθηκαν σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντιμετωπίζουν το τέρας του πληθωρισμού που εξασθενεί όλο και περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Αλλά αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα σε μια προεκλογική περίοδο, καθώς επικρατούν εύκολες λύσεις που εντυπωσιάζουν το φιλοθεάμον κοινό, χωρίς να δίνονται πάντα λύσεις ουσίας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε λοιπόν για ένα πακέτο στους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Οι συνταξιούχοι από το 2023 και μετά είτε δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, είτε πήραν ένα ποσοστό που σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε να καλύπτει τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν θα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο από το πακέτο της ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να αναζητά τρόπους να συμπεριλάβει την κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί στα χρόνια του πληθωρισμού λόγω της αρνητικής μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2027 θα φέρει ούτως ή άλλως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ενώ θα έχει προηγηθεί από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση που φέτος αφορά περισσότερους συνταξιούχους και θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, θα είναι 300 ευρώ αντί 250 που ήταν πέρσι. Επίσης, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το ποσοστό αύξηση των συντάξεων δεν θα περιοριστεί στο 2,6% που έχει προϋπολογιστεί, αλλά θα πάει τουλάχιστον στο 2,9%. Καθώς η χρονιά δύσκολα θα κλείσει με πληθωρισμό χαμηλότερο του 3,7% σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Και όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑ, το μέσος πληθωρισμός στο πρώτο εξάμηνο θα διαμορφωθεί περίπου στο 4%. Αλλά εκτός από αυτά τα μέτρα, στα οποία προσθέθηκε πρόσφατα και η θωράκιση των συντάξεων χείριας, η οποία έχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητείται και το κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα εξής σενάρια. Το ένα είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Οικονομικά το μέτρο έχει το πλεονέκτημα ότι απευθύνεται στην ενίσχυση των πολιτών με το χαμηλότερο εισόδημα, κάτι κρίσιμο σε περιόδους ακρίβειας. Πολιτικά δίνεται ένα στίγμα ότι η κυβέρνηση θέλει σταδιακά να χτίσει μια 13η σύνταξη έστω για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης που μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων που εισπράττουν πάνω από 1.400 ευρώ. Μπορεί το μέτρο να αφορά λιγότερους, όμως η εισφορά αλληλεγγύης κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ουσιαστικά καθιστά μη ελκυστική την ασφάλιση με μεγαλύτερα ποσά, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύνταξη. Το πρόβλημα λοιπόν για το Οικονομικό Επιτελείο συνίσταται ότι οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Μόνο η αύξηση από την 1η-1η του 2027, η οποία θα δοθεί για πρώτη φορά σε όλους λόγω κατάργησης προσωπικής διαφοράς, θα χρειαστεί αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον.
17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα ξεκινήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, στα κεντροανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλός και με ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές μπόρες. Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει καλά, αλλά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, ακόμα και τοπικές καταιγίδες, στα γύρω ημιορεινά τμήματα μέχρι και την νότια Χαλκιδική. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Πέμπτης 9 Ιουλίου γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν στις σφαγές των Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955, νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέντρατ Ράσελ, ο Άλμπερτ Άινστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, και τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 έχουμε ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνει τα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, τέτοια μέρα, η δίκη του Μανώλη Γλέζου για δικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο Κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Ο δρόμος στον Νεοκόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Το 1932 ο King Cab Gillett, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με τη λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας κλειστικών ειδών Gillett, φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2000 ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 ο Tom Hanks, ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, καθώς πλέον έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα, και το 1959 ο Jim Kerr, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.

Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη που ετοιμάζονται για μια σύντομη απόδραση. Καλό ταξίδι να τους ευχηθούμε. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τη δέσμευση της συμμαχίας για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Σχέδια για παραγωγή συστημάτων Patriot, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας προς την Ουκρανία. Με αυτά ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τη μακροπρόθεση στήριξη τους στην Ουκρανία την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η τελική διακήρυξη Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα αποτύπωσε τη στρατηγική επιλογή της Συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση παραγωγής όπλων. Τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία το 2026 και επιβεβαίωσαν ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον τα αντίστοιχα επίπεδα στήριξης και το 2027. Άρα το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι σύμμαχοι τονίζουν στο κείμενο της διακήρυξης ότι η ενωμένη συνακλώνει την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Χαρακτηρίζουν τη Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα και υπογραμμίζουν ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Τι άλλο μας έμεινε από τις χθεσινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη Σύνοδο Κορυφής? Κυρίως οι ειδήσεις βγήκαν από την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απαντώντας σε όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το κάζους μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο που ευνηδίασε σε πολλές περιπτώσεις και τους δικούς του ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Αν τους ρωτήσει τι είναι, δεν θα ξέρουν. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Σε άλλο σημείο τώρα, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, είπε, ρωτήσαμε ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα. Γιατί τα αγοράσατε αυτά? Αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων και πρόσθεσε, θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Σε άλλο σημείο λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε και τις αντιρρήσεις Ελλάδας και του Ισραήλ για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Είπε ότι ο Νετανιάχου είναι γνωστός σε τι νερά κινείται. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει το ίδιο λάθος, είπε, και να ακολουθήσει τις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Τούρκος Πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Αιγαίο. Και εγώ μοιράζομαι, είπε, την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και μετά, αν χρειαστεί, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ίδια αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είχε στείλει το μήνυμα από νωρίς το πρωί ότι το ενδεχόμενο επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα είπε στην συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Μια συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, ανασχίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας. Βεβαίως οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν έγιναν δεκτές με ευχαρίστηση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, ήταν ένας τίτλος από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από το τουρκικό δίκτυο Al Haber, το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα υπέρβαση των ορίων της δηλώσης του και σκανδαλώδης δηλώσης της δηλώσης του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Ήταν άλλες οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ την πρώτη ημέρα, άλλες τη δεύτερη ημέρα. Άλλος
ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη ημέρα όσον αφορά την σιγουριά του για τα F-35, διαφορετικός εμφανίστηκε την δεύτερη ημέρα. Χθες δεν είπε ότι δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για την παράδοση των F-35 στην Τουρκία, στο συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Και όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, επεσήμανε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Συνέχισε τα καλά λόγια βεβαίως για την Τουρκία, είπε ότι είναι ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ. Ενώ έκανε και σχόλιο όσον αφορά την κακή σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, δεν είναι μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ, έμεινε έξω από αυτό τον πόλεμο, θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα, αλλά μείνει έξω με δική μου παράκληση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις, είχε τονίσει ο κύριος Τραμπ σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Τώρα, αν το δούμε ψυχρά το θέμα, σε πρώτη φάση ο κύριος Τραμπ έκανε ένα βήμα παραπάνω, υποσχέθηκε επί της ουσίας τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό. Από την άλλη πλευρά είναι συχνές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τουρκία. Άλλωστε και οι Τούρκοι ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε επισκεφθεί τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, του είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, η οποία βεβαίως μέχρι τώρα έχει περάσει στις καλένδες. Το συζητάμε το θέμα, αλλά εκεί έχουμε μείνει, δεν έχει υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τώρα στα παραλυπόμενα θα έχετε δει διάφορα από τη χειραψία εκεί, το χειροφύλημα που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Μακρόν, που δεν του βγήκε, που δημιούργησε μια άβολη στιγμή. Χθες ο κύριος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενώ δήλωσε ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μίλησε για την τεράστια αγάπη και όλες τις συζητήσεις που είχαν με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν που μιλούσε, συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βλαντιμίρ Λένιν. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, είπε ότι ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό δεν σου λένε όμως ότι θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή. Δεν ήταν το μόνο έτσι παραλυπόμενο το οποίο ξένησε κάπως στο τέλος της συνόδου. Έχει διάφορα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το πρωί ότι πάμε σε ένα τέλος στην εκεχηρία και ότι ξεκίνησαν ξανά τα χτυπήματα, τα εκατέρωθεν χτυπήματα με το Ιράν, έφερε επιπτώσεις στην όλη υπόθεση. Είχαμε άλμα 6% για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου πριν καλά αποκλιμακωθούν από την προηγούμενη πολεμική εμπλοκή. Τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού έφτασαν στο 74,90 το βαρέλι, και το Brent για το Σεπτέμβριο είχε επίσης άνοδο 6,10%, φτάνοντας στα $78,6 το βαρέλι. Οι αναλυτές τώρα εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ ενδέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι τελευταίες επιθέσεις συνέβησαν χρονικά και με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ. Άρα αυτό είναι το πακέτο, αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να σταματήσει να διακοπεί η εκεχήρια και να αρχίσουν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μια δεύτερη επίπτωση από αυτό το κλίμα είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Χέξεθ των Ηνωμένων Πολιτειών, ακύρωσε την επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιήσει στο Ισραήλ, όπως επιβεβαιώθηκε και από Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο Χέξεθ πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστή ατζέντα, αλλά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ για τα F-35, τα χτυπήματα που υπήρχαν και μην γνωρίζοντας ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών, κρίθηκε ότι ήταν πιο φρόνιμο να μην πάει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διακυρώθηκε δηλαδή αυτή η επίσκεψη,
και είπε ότι όμως το είδε διαφορετικά αυτός, είπε ότι δεν διευκρίνησε για το λόγο της επίσκεψης ούτε για το λόγο της ακύρωσης, και είπε ότι γιατί πιστεύετε ότι με απογοητεύει αυτή η εξέλιξη, ίσως σημαίνει κάτι άλλο. Μυστήριο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν μερικές πιθανότητες. Τώρα, το τι ήθελε να πει, το τι ήθελε να κρύψει, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο Νετανιάχου φάνηκε να θέλει να τρολάρει τους επικριτές του, έφτιαξε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και μιμείται τον Τραμπ στο τρολάρισμα. Δημοσίευσε λοιπόν ένα σατυρικό βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έβαλε στο στόχαστρο τους επικριτές του, δηλαδή τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο βίντεο, ο Νετανιάχου ακολουθεί μια ιδέα που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ για να σατυρίσει τους δικούς του αντιπάλους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρουσίασε τον εαυτό του ως Dr. Bibi, ένα γιατρό που προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς που, όπως αναφέρει, υποφέρουν από αιμονή, άγχος και παρακολουθούν ασταμάτητα τηλεοπτικά πάνελ και ενημερωτικές εκπομπές. Στο ίδιο ύφος, ο Νετανιάχου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον Νετανιάχου λοιπόν, αυτοί παρουσιάζουν κάθε επιτυχία ως αποτυχία και βλέπουν τα πάντα κλιβερά και αρνητικά. Πρόσφατα ο Τραμπ είχε κάνει μια αντίστοιχη ανάρτηση που εμφανιζόταν ως Dr. Τραμπ προσφέροντας θεραπεία για το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ και διακομωδώντας γνωστούς επικριτές του από το χώρο των διασημοτήτων.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είπαμε για τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά να πάμε και στο άλλο, στην άλλη πλευρά, στη Ρωσία, όπου υπάρχει από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που είναι αντιμέτωπη τώρα η Ρωσία, και από τις συνεχές ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στα δηληστήρια, στις αποθήκες και στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες που φαινόταν η Ουκρανία να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα σε πολύ δύσκολη θέση έχει αρχίσει να βρίσκεται η Ρωσία, με σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες ουρές στα κρατήρια καυσίμων, με την εξόρξευση των τιμών αλλά και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που περιμένουν να προμηθευτούν βενζίνη και δίζελ. Πέφτει ξύλο στις ουρές για τη βενζίνη στην Ρωσία. Όλα αυτά φαίνονται σε βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνισή του στα social media. Δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν ρωτιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να παίρνει βία την αντλία του καυσίμου από μοτοσυκλετιστή που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την πολύ μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί. Ενώ αλλού μια αντιπαρέθεση κατάληξε σε τραυματισμό μιας γυναίκας, ενώ σε ένα τρίτο βίντεο υπάρχει ένας άντρας που απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο. Όλα αυτά βεβαίως έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες από τα πλήγματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, την ύπαρξη των προβλημάτων στον ανεφοδιασμό καυσίμων επιβεβαιώνουν και Ρώσοι δημοσιογράφοι που μιλούν στην ρωσική κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει βενζίνη, λένε χαρακτηριστικά. Καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιδράσουν, όπως για παράδειγμα αντέδρασαν στη Ρωσία πριν την ανατροπή του τελευταίου τσάρου το 1917. Και μάλιστα προτρέπουν τους Ρώσους να αποδεχτούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις στο παρελθόν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο το ενεργειακό και κυρίως τα καύσιμα. Είναι οι ανησυχίες που δημιουργούνται για τη ρωσική οικονομία και κυρίως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα για να έρθει μια τραπεζική κρίση εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των οικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η έκθεση αναφέρει ότι 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια και υπάρχει έντονη ανησυχία. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας για τα επόμενα 2 χρόνια, άρα όλες αυτές οι κυρώσεις που επέβαλαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά δείχνουν ότι επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία. Επιστρέφουμε στη Σύνοδο Κορυφής. Λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν πολλά τα χαρακτηριστικά περιστατικά που συνέβησαν μετά το τέλος της Σύνοδου Κορυφής και κατά τη διάρκεια της Σύνοδου Κορυφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε το Ρούτε. Πού είναι αυτός ο σεβασμός σου, του είπε όταν κάθεσε αμήλυτος δίπλα στον Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γροιλανδία. Ένα άλλο είναι ότι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας τράβηξε τα βλέμματα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Η 38χρονη πρωθυπουργός, η οποία έχει λίγους μήνες στην ηγεσία της Ιρλανδίας, καθώς προέρχεται από την εταιρεία Morgan Stanley. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έτσι θα κάνει εντύπωση και θα συζητηθεί αρκετά είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Συνηθίζονται αυτά, είναι συμβολικά δώρα προς τους συμμετέχοντες σε μια σύνοδο ηγετών, είναι κανόνας και αυτής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν εξαίρεση. Η επιλογή βεβαίως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς ηγέτες. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες, όπως ανέφεραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, την ίδια αποκάλυψη έκανε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Είπε ότι δεν μπόρεσε να φέρει το δικό του στη Βρετανία γιατί η εισαγωγή όπλου θα ήταν παράνομη. Έτσι, το περιστροφό του θα παραμείνει στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί από την κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε παράσχει μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Ο ίδιος ο Στάρμερ εξέφρασε την έκπληξή του για την επιλογή έκπληξη εκ μέρους του Προέδρου, του Προέδρου του Τουρκού, του κυρίου Ερντογάν. Υπήρξε και ένα άλλο δώρο βεβαίως από τον κύριο Ερντογάν, ήταν περισσότερο συμβατικό, ήταν για το έργο «Η πολιτική του θάρρους, ο Ερντογάν και η άνοδο της Τουρκίας, δεμένο με πολυτέλεια, αλλά και ένα σημειωματάριο και μία πένα με το όνομα κάθε ηγέτη». Τώρα, σας έλεγα στην αρχή ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει να ακυρώσει την Σύνοδο Κορυφής του 2027 που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία για δύο λόγους. Η πρώτη είναι ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει, κάποιοι ηγέτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται να η Σύνοδος ετήσια, να γίνεται σε περισσότερα χρόνια και είναι να εγκαταληφθεί λοιπόν αυτή η πρακτική των ετήσιων συνόδων και συγκεντρώνει σιγά σιγά όλο και περισσότερη υποστήριξη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αλβανία είναι μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έβαλε με πολύ ένταση ο κύριος Τραμπ σε αυτή τη σύνοδο, κυρίως μιλώντας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θέλει να διατηρηθούν οι ετήσιες σύνοδοι, αλλά θα το δούμε τώρα εάν τελικά επιτευχθεί να γίνει στη γειτονιά μας, να γίνει εδώ στην Αλβανία, αν θα γίνει τελικά τον επόμενο ή το μετεπόμενο χρόνο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, πρόσκληση, συγγνώμη, από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Καζουμπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, κατάλευση της εκεχηρίας, έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλήση του Ντίλιαν, για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με μια πολύ έτσι φωτογραφία χαρακτηριστική, που είναι ο κύριος Ρούτε, ο κύριος Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist και μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής στο ναυάγιο Ζακίνθου με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Αυτά από την απογευματινή. Πάμε στα νέα. Οι υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αλέρτα 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Είναι πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε στους ελληνικούς εξοπλισμούς. Και γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα, ανοίγουν και πάλι δηλώσεις για τα σασέρ. Μάρι Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Αυτά όλα από τα νέα και η ομάδα. Ολυμπιακός Ρακόφ 2-1, ο Φορτούνης επέστρεψε με ζωγραφιές. Πόλεμος των Άστρων στο μπάσκετ, Ερυθρόλευκος Μοντέρο και Πράσινος Γιαμπουλεσλέ. Γίνεται ενίσχυση των ομάδων. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάζους Μπέλι, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, επειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πολίτες. Προσάυξη ως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Το μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης. Σε κρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός και 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Πάμε στη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή, θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες, εφημερίδα των συντακτών, απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμού και ακρίβειας, επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. ΣΥΡΙΖΑ Πολεμική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, παρετήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Λοιπόν, φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζωσαν 20χρονο, χωρίς κανένα λόγο, εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός, ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των Σερίφηδων. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό Καζουμπέλι, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πυρακάκης, χρειαζόμαστε ένα σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Πάμε στο ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Εκτείναξη της τιμής του Brent στα $80 ανά βαρέλι.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα στην πολύ όμορφη Ρόδο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στα πολιτικά, ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, παραιτήθηκε η Κατέρινα Νοτοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες. Τη θέση της θα πάρει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο Γιάννης Αμανατίδης που έχει ταχθεί υπέρ του ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Ίσως ο Γιάννης Αμανατίδης να είναι και ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη ψήφος στη μάχη που δίνεται στην Κεντρική Επιτροπή, που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Για το αν θα κερδίσει οι υποστηρικτές της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου, είτε η τριάδα υπό τον κύριο Πολάκη, τριάδα υπό τον κύριο Πολάκη που ζητά να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πορείας και αλλαγή αρχηγού μάλιστα. Ο κύριος Πολάκης το ζητά ευθέως, ζητά αφισβητή τον Σοκράτη Φάμελο και ζητά να υπάρξει εκλογή νέου αρχηγού. Τώρα, χθες είχαμε, εκτός από την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου, που ίσως είναι προάγγελος και παρέτηση και άλλων βουλευτών και άλλων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το πιο πιθανό είναι όμως αμέσως μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρξουν αρκετά στελέχη και βουλευτές, ίσως και 4 και 5 βουλευτές, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα αναξιωτοποιηθούν και σε δεύτερη φάση θα παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, οδεύοντας προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα πάντως, που είχαν ακουστεί αρκετά και για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, χθες μίλησε η κυρία Έφη Αξιόγλου. Είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν με έχει καλέσει το τηλέφωνο, δεν τον έχω καλέσει και εγώ. Όλα αυτά τα είπε στο πρώτο θέμα, βάζοντας τέλος στα σενάρια ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της Ελλάς για τη μετακίνησή της στο κόμμα. Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι, είπε η πρώην βουλευτής και νυν μάχημη δικηγόρος. Η κυρία Αξιόγλου, η οποία θυμίζω παραιτήθηκε από βουλευτής της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της, επέστρεψε στη δικηγορία. Αστείευθηκε λίγο χθες, είπε ότι διαφωνεί με τον σύζυγό του, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος δεν έχει παραδώσει την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. Διαφωνώ μαζί του, είπε, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλλει τη δική του. Δεν κρύβει ότι μάλιστα ότι έγινε και οικογενειακή καυγάδες για το θέμα και δίνει και μάλιστα και μια συμβουλή για τις σχέσεις, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα αναλύουν πολύ όλα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή Τσίπρα ως λογικό αποτέλεσμα μιας πορείας κεντροαριστεράς που δεν κατάφερε να αναδείξει άλλον ηγέτη. Δηλαδή κάτι το οποίο χθες παραδέχτηκε και ο Μάκης Βορύδης από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είχε δημιουργηθεί ένα κενό στην κεντροαριστερά, δεν καλύφθηκε από κανένα από τα κόμματα που προέκυψαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα κόμματα αυτά που προήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενη φάση, ούτε κατάφερε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση να καλύψει το κενό, και έτσι με αυτό το πολύ απλό σχήμα ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο. Βεβαίως έχουμε πολύ υψηλούς τόνους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάτη, του Υπουργού Υγείας, με τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση που έβαλε φωτιά στα τόπια. Είπε απαντήσεις για όσους ευαίσθητους και κομιλφό από τον πολιτικό κόσμο τον κατηγόρησαν για τοξικότητα, επειδή κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει πονικείς κώδικες. Έδωσε με αυτή του την ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παραφράζοντας το παραμύθι του Hans Christian Andersen, αναήλυσε ότι κατά τον ίδιο Τσίπρας είναι γυμνός. Είπε ότι όλα αυτά που αποκάλυψε τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών, αργότερα με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας ως ακραίο σημείο διαπλοκής. Δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής. Ναι, αλλά όταν λες για διαπλοκή, τι ακριβώς εννοείς? Δηλαδή αντάλλαγμα? Εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα. Και για να σου το πω πιο απλά, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά.
από την πλευρά της Ελλάς λένε ότι δεν θα μπούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα μπούμε στη λάσπη, γιατί δεν θα μπούμε στην τοξικότητα, όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι μακροσκελέστατη η ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη, που συζητήθηκε πολύ έντονα χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ, και μάλιστα δόθηκε περισσότερο ένταση στην όλη υπόθεση από την ενέργεια του κύριου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, να πάει να ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την καταγγελία του Άδωνου Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή του Ιουλίου. Νομίζω ότι μόλις σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν αυτές οι παρεμβάσεις, οι επικοινωνιακές παρεμβάσεις που θα δώσουν τον τόνο. 2 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα εκρήξεις σε πολλές τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν, και των νότιων λιμανιών Μπαντάραμπας, Καναράγ και Τσομπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ενρασάρ. Παραλληλά, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήγησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το casus belli και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση

0: και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απίφθινε χθες ο ΟΗΕ, για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

τέλος. Πέμπτη, σαν Παρασκευή μοιάζει. 5η-9 Ιουλίου, στο Earthnews Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και σήμερα είναι πιο ζεστά νομίζω από χτες. Έχει αρχίσει πάλι και ζεσταίνει. Εντάξει, δεν θα παραπονεθώ. Εντάξει, μην το παρακάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, ένα κενό radio, το γράφετε αυτό για την αναζήτηση. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε, πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ακούτε, εκτός από τον παραδοσιακό, τον κλασικό, δηλαδή το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, να κατεβάσετε δηλαδή το application όταν το έχετε στο κινητό σας και το earthnews.gr.

Και τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Καταρχήν να πω και να πω τι έγινε το βράδυ. Το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρα Μπάς και του Σιρίκ. Είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στόχος είναι να μην επιτρέπουν στο Ιράν να επιτίθεται σε πλοία τα οποία κινούνται στα στενά του Ορμούς, έτσι τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί απειλούν με αντίπεινα και νομίζω ότι σιγά σιγά, το απεύχομαι βέβαια, πάμε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου, αναμένονται κάποια φαινόμενα κατά τόπους. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και ως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από τώρα το πρωί θα έχει συννεφιά κατά τόπου στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά το μεσημέρι. Μπορεί να πέσει και χαλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν όσο θα πέφτει ο ήλιος. Τώρα, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα 12 άνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με συγκίνησε τώρα ο Τσιπλάκης, θέλω να σας πω, διακόπτω τον καιρό στη μέση γιατί άκουσα το David Byrne και αυτό το τραγούδι ήταν συγκλονιστική ερμηνεία του, ήταν δηλαδή πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχει στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ ανέμους. Θα πέσουν από το απόγευμα και μετά. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από εδώ και από εκεί, 2 με 4 μποφόρ. Αλλά σιγά σιγά θα γίνουν βορειάδες. Στο νότιο Αιγαίο δυτική οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Αλλά από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους στα 5 έως 6 μποφόρ. Γιατί τα λέω αναλυτικά τα μποφόρ? Γιατί παίζει ρόλο όταν έχεις να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Να ξέρεις, άμα ξέρεις και την παραλία και ξέρεις τι καιρός την πιάνει και τα λοιπά, έχει σημασία.

Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει συννεφιά από το πρωί και μάλιστα μπορεί να βρέξει. Μπορεί να έχουμε και κάποια καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, είναι βοριάδες. Από 2 μέχρι 4 από 4, θα μου πεις 2 με 4 δεν φυσάει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33. Από 25 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες και εκεί 2 με 4 από 4. Και μπορεί να βρέξει και εκεί από το μεσημέρι.

Το πόσο είναι επηρεασμένος και όλα τα πολλά την ακούσματα ο David Byrne είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 16 βαθμούς έχει, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγα πολύ πίσω, Κυριακή, και θα έλεγα ότι έχει 22 βαθμούς. Δεν έχει. 13 βαθμούς έχει τώρα στην Καλαμάτα. Α, απίστευτο. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος. Καλημέρα από τις Σέρες. Με βροχή τη νύχτα και θερμοκρασία 22 βαθμούς. Δεν πήγα πίσω, όχι. Η νύχτα πάντως αρχίζει και μεγαλώνει. Την καλημέρα μου στο φούρνο, στην Άνω Καμίλα Σέρων Χριστόστομο και σε όλους τους ερωτοποιούς, λέει ο Ιερώνυμος.

έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία στην Καλαμάτα, ρε, στην Κυριακή, και έχει τώρα, βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μας λέει ο Σολομών, 20 βαθμούς. Και βρέχει κιόλας. Βροχούλα, ε. Καλημέρα στη Νέα Πολύ Λακωνία, στον Παναγιώτη, 25 βαθμοί. Α, ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Απ' την Ελαφώνησο. Τι ωραία, ρε παιδιά, που είναι η Ελαφώνησος. Στο Σουφλί έχει 24 βαθμούς, μας λέει ο Απόστολος. Τι είναι, βράζεται στα βόρεια, τι συμβαίνει? Προσέξτε, έχει 23 στην Ορεστιάδα, 24 τώρα στο Σουφλί.

καλημέρα και στη φίλη μου τη Μόρφο. Τη φίλη μου τη Μόρφο, τι ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω αναλυτικά τις φωτογραφίες αυτές που στέλνουν οι φίλοι μας όλοι. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Παγκράτη, που λέει και μια πρωταγωνίστρια σειράς. 19 βαθμοί και αεράκι στην Ελασσόνα τώρα που μιλάμε, μας λέει ο Θοδωρής. Και η Φωτεινή λέει και εδώ βρέχει από χτες. Το εδώ δεν είπα, Ξάνθη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου βεβαίως του 1816. Η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Λοιπόν, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Το 2011 έγινε αυτό, πρόσφατα, να ξέρετε. Το χάσα. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει επίσης σήμερα τον Άγιο Αγιλούλφο της Κολωνίας, τους μάρτυρες του Γκόρκουμ, την Αγία Ευερίλδη και των μαρτύρων Αγίων της Κίνας.

πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Όπως σας είπα, το 1816 η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα τέσσερα Grand Slam τέλος πάντων στον πλανήτη.

διακόπτω εδώ να σας πω ότι τα ξημερώματα είχαμε ένα συναγερμό στο Σεισμανόγλιο εδώ. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Την έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, αλλά έγινε προληπτικά εκένωση επειδή είχε καπνούς. Ο καπνός δηλαδή, επειδή επεκτάθηκε τέλος πάντων στον πρώτο όρφο, γι' αυτό οι άνθρωποι προτίμησαν να βγάλουν έξω τον κόσμο. Έχει άπλα εκεί στο Σεισμανόγλιο, απλά είναι ταλαιπώρια. Τώρα, άμα είσαι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ξαφνικά να σου λένε σήκω και βγες έξω, είναι θέμα.

Πού είχα μείνει λοιπόν, σας έλεγα για το Wimbledon. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει. Τι λέει, πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρό σεισμός 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι το 1956, το τονίζω, να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο και την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Σουνάμι δηλαδή. Το 1959 αρχίζει το διαρκέ στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Εγλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Έλα βρε Κυριακή και τρελάθηκα. Λάθος, κατά λάθος έστειλε ότι έχει 12, 13 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 έχει. Μα είπα κι εγώ. Κερδίζουμε συνήθως στην Καλαμάτα. Στην Κύπρο 23 βαθμοί και συννεφιά μας, λέει ο Κώστας. Καλή, ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το 2009, η σπουδαία Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια, η Αργεντίνα, την αποκαλούσαν και η La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ένας Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, ο Τόμο Χάνκς. Τον έχουμε κάνει Έλληνα, τον έχουμε κάνει, ναι. Το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simply Minds. Λοιπόν, 1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Πακρανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο νέο κόσμο έχει πάρει το όνομά του, η στάση του τραμ έχει το όνομά του. Πάμε που θα συναντηθούμε, στην Πακρανά, έτσι λένε. Το 1932 πεθαίνει ο King Cam Gillette. Τι σας λέει το επιθετό? Είναι αυτός που εφήβερε το ξηραφάκι με τη λεπίδα ασφαλείας. Ίδρυσε τη βιομηχανία εκθυριστικών ειδών την ομώνυμη και από τότε οι απογονοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και το 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου και πρέπει να χαρώ κι εγώ, του Ιουλίου, συγγνώμη, και πρέπει να χαρώ κι εγώ. Είναι, ναι, είναι αρκετοί ξένοι από ό,τι βλέπαμε εδώ με τη Βασιλική την Κολτσίδα στις ουρές, που κάθονται και περιμένουν το να επιβαστούν στα πλοία μας για να πάνε στα νησιά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα όμως δεν το βλέπεις. Και είναι φάτε ματιά ψάρια, θα διαμαρτυρηθώ αργότερα στον Παπακλήμητζο και στη Δούκα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί είσαι εσύ στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι για τη δουλειά και με κρύβει, είμαι πολύ χαρούμενη. Πάω 15 μέρες στην Μύκονο. Και εσύ έχεις να πας για δουλειά, έχεις μετά να πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις μετά να μην κάνεις διάφορες δουλειές, να κυνηγήσεις κατσαρίδες, καλή ώρα. Παιδιά, είμαι ανέμελη χτες στον καναπέ και βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Ανέμελη όμως. Και κάτι αισθάνομαι στο χώρο. Τότε τις αισθάνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι κάτι. Και είναι, παιδιά, μια κατσαρίδα η οποία έκοβε κάτι βόλτες ανέμελες. Λες και ήταν μόνη της στο σπίτι. Λες και δεν υπήρχα. Αισθάνθηκα και λίγο προσβολή, ας πούμε, που δεν μου δίνει καμία σημασία, γιατί συνήθως φοβόνται. Αυτή φοβόταν πιο πολύ από μένα, τέλος πάντων. Φυσικά και δεν τη σκότωσα εγώ. Ευτυχώς που έχω συγγενείς στον από κάτω όροφο και μένουν. Και παρότι ήταν αργά το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε το πυροβολικό και εκτελέστηκε η κατσαρίδα και έχει γεια και ήταν και μεγάλη, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να περνάμε τις λακτάζες βραδιάτικο. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια.

Καλημέρα στο Μάνο. Θα βγω τώρα σε λίγο από το στούντιο. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί. Έχει, λέει, ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Κοζάνη. Ναι, κάτι διάβαζα χθες, θα το ψάξω και θα πω λεπτομέρειες σε λίγο.

παιδιά, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πλάσμα από αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαν την κατσαρίδα. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τη λαχτάρα που πέρασε αυτό το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα στο μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Θα πω κι άλλα όταν θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα που έβαλε Simple Minds ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, θυμήθηκα, ασχετό αλλά είναι της ίδιας εποχής, ότι έβγαναν καινούριο άλμπουμ YouTube. Επίσης άκουσα άλλη τη Μαντόνα, θα σας πω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Η ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σεισμανόπλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Α παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε με Black Keys. Επιλογή του Τσιπλάκη είναι αυτή, να ξέρετε. Ο Νικολόπουλος, ο φίλος μου, διαλέγει τα τραγούδια. Μπερδεύτηκα, δεν είναι το Ιράκι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ότι εκτός από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ, αργά δηλαδή τα ξημερώματα. Ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά είναι αντίφινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι χειρότερα, έγραψε στο Truth Social. Και έβαλε και μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν μια εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που θα μας πείτουν θα τα αποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Τραμπ. Έφυγε τρελαμένος, μου φαίνεται, από την Άγκυρα. Είχε όρεξη. Έκανε ένα μικρό πλήγμα την Τετάρτη, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίπεινα για τα πλήγματα της προηγούμενης, έγραψε. Απ' τη μία έλεγε ότι η κατάβαση του πυρός τελείωσε. Μετά έλεγε ότι οι νέες αυτές συγκρούσεις θα πάρουν πολύ γρήγορα τέλος. Θα μου πεις, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 5 συνεντεύξεις τύπου ή 6. Έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 ή 6 συνεντεύξεις τύπου έδωσε.

Για να καταλάβετε τι γίνεται στην περιοχή, ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, είπε στις, αυτός που είναι συνομιλής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις. Η Αμερική να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, είπε ο, είναι και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γαλιμπάφ. Πάει και το στενό του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάσει των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν. Πολύ ωραία πάμε, πάρα πολύ ωραία πάμε, 9 Ιουλίου.

Η Φωτεινή σχολιάζει αυτά που έλεγα για αυτούς που φεύγουν, που τους βλέπουμε να φεύγουν, που μπαίνουν στα πλοία. Και λέει: δεν πειράζει, λέει, και η καθημερινότητα έχει την ομορφιά της. Και όπως λέει και ο Κότσιρας, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Να σας πω κάτι. Και μετά μου λέει: οι κατσαρίδες είναι σχαμερές. Ναι, σχαμερές είναι οι κατσαρίδες. Σκεφτείτε τώρα να κάθεσαι ανέμελος στο μπαλκόνι σου, που να το έχεις κάνει νησί, και να σου περάσει ξυστά καμιά υπτάμενη. Δεν είναι ωραίο.

Ο Ξενοφών λέει: Έλα, Κατερίνα, πες. Αναπάντηχα καλή ήταν η Μαντόνα. Το άκουσα κι εγώ ολόκληρο, ενώ περίμενα να το πάω στο γρήγορο ή θα το διακόψω. Καλησπέρα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, κι εγώ αυτή την τέτοια είχα. Το είχα βάλει, παιδιά, που ήμουν μια ώρα στο αυτοκίνητο στην κίνηση κολλημένη και το και έβαλα να το ακούσω και το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν προσπέρασα κανένα τραγούδι. Είναι Μαντόνα κλασική, Μαντόνα από τα παλιά. Η Μαντόνα όμως που έχω την αίσθηση ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πια έχει περάσει τα 60. Αυτό δηλαδή κατάλαβα μέσα από τη μουσική της και μέσα από τους στίχους που άκουγα. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Ξέρω, Άγιε Ξαβέστη Χορδή λέει: Ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά που μου κρατάτε. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από την Κατσαρίδα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συχαμένο από την Κατσαρίδα.

Καλημέρα Κατερίδα. Κατερίνα λέει ο Μιχάλης. Στην Κατσαρίδα το παίζει Τσαμπουκάς μέχρι να βγάλει φτερά και να απογειωθεί. Μετά όπου φύγει, φύγει. Παιδιά, χτες, δηλαδή άμα με βλέπατε το βράδυ, μια κρυφή κάμερα. Είχα ανέβει πάνω στον καναπέ και την έβλεπα να κόβει βόλτες και έψαχνα να βρω το κινητό μου για να καλέσω σε βοήθεια. Δηλαδή, τέτοια αγωνία, ούτε σε βομβαρδισμούς να ήμουνα. Ναι, παιδιά, έτσι και βγάλουν φτερά και έρχονται κατά πάνω σου. Δεν πάνε αλλού, δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε σε μια κουρτίνα, να πάνε σε έναν τοίχο, να πάνε να φύγουνε, να τους ανοίξεις το παράθυρο, να φύγουν μακριά, αν μπορείς να κουνηθείς και δεν έχεις παραλύσει από το φόβο. Εκεί κατά πάνω σου έρχονται. Έχω δει βέβαια, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Τώρα τι θυμάμαι, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Και συζητάμε ανέμελη και τα λοιπά. Και πίνουμε και τις μπύρες μας, είναι καλοκαίρι και χαλαρή και έτσι και αλλιώς και όλα τα ωραία. Και ξαφνικά φεύγει αυτό που λέει ο Τσιπλάκης, ένα stealth. Και σκάει παιδιά πάνω στη Βιολέτα καλή της ώρα, η οποία ατάραχη λέει, ακίνητη έτσι, δηλαδή μιλάμε για ατρόμητο άνθρωπο, είναι να τη στείλει στο μέτωπο τη Βιολέτα. Λοιπόν, τη σκάει παιδιά πάνω στο μέτωπο η Κατσαρίδα και λέει, α, Κατσαρίδα. Η Κατσαρίδα έχει λίγο ψιλοζαλιστεί, έχει πέσει κάτω, μεγάλη τέρας τώρα, έτσι, Πειραιάς, Πασαλιμάνι, δυνατά μιλάμε τώρα. Και σηκώνεται, χρακ, την πατάει κάτω και συνεχίζει να μιλάει. Εγώ μόνο που δεν φορεί να ηχήσουν οι σιρήνες, οι ναγερμοί δηλαδή. Α, για το, ο κύριος Δημολέων λέει για μένα συχαμερά είναι τα ποντίκια. Όχι, τα ποντίκια δεν τα φοβάμαι. Δεν τα φοβάμαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ και τα πιο καθαρά πράγματα. Τα ποντικάκια του αγρού δεν είναι. Κάτι άλλα γκουμούτσια, ναι, δεν είναι. Δεν πω πώς και να το κάνουμε. Μου έλεγε εδώ ο Τσιπλάκης που βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα, ότι λέει τους κόβει το κεφάλι και ζουν μετά μια εβδομάδα. Παιδιά, έχουμε καταστραφεί, το έχετε καταλάβει έτσι.

Ορίστε, άλλοι φοβούνται τις ακρίδες. Διαβάζω εδώ ότι ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σύζυγός του, έπαιζαν το έργο που κάνουν και περιοδεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και έπαιζαν στο έργο «Θέλω να σκροτάω το χέρι» και ξαφνικά εμφανίστηκε στη σκηνή μια τεράστια ακρίδα. Τεράστια όμως. Το έχουν ανεβάσει και βίντεο αυτό. Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να κάνουν όπως εγώ με την κατσαρίδα.

Η Φρανσέσκα λέει: καλημέρα. Όποιος δεν έχει βγει γυμνός από το σπίτι του να φτάσει μέχρι ανοιχτό μαγαζί να ζητήσει βοήθεια, δεν έχει φοβηθεί κατσαρίδες. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ωραίο.

Λοιπόν, γίνω λίγο ειδησιογραφική, γιατί με πολύ με τις κατσαρίδες θα επιστρέψω βέβαια, μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ο Ιούνιος του 2026, να ξέρετε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά, ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το λέει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπει σε νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μας τα λέει η Κιθωμαής χθες εδώ, ότι άρχισαν πάλι να χτυπάνε 40 και τους φαίνονται κανονικά όμως τα πλέον. Δηλαδή από 40 και πάνω αρχίζουν και ταράζονται. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το Ινστιτούτο του Κοπέρνικος. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο. Θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Πρέπει να υπάρξει, λένε οι ειδικοί, ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το συντομότερο, χτες δηλαδή. Τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής από το 1850 μέχρι το 1900, λέει η έκθεση αυτή, και ήταν, όπως σας είπα, ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη.

Φοβερό θέμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις μέτρα, πρέπει να πείσεις κάποιους να πάρουν μέτρα. Γιατί δεν μπορείς να τους πείσεις όλους να πάρουν μέτρα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, για τον Τραμπ, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καλή ώρα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες με πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου, όπως σας είπα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μία συνέντευξη τύπου με την οποία έκλεισε όλο αυτό το υπερθέαμα που είχε στήσει ο Ταγί Περντογάν με δική του συνέντευξη τύπου. Με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να το παίζει ουδέτερος όπως πάντα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι θα το πω και πέστε να με φάτε άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, το θεωρώ λίγο για τη θέση αυτή. Καλά, χθες στη συνέντευξη τύπου την τελευταία που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν μόνος του με τους δημοσιογράφους, που μίλαγε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα και που επίσης πραγματικά λυπόμουν, είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι πολλές φορές δεν έχει ιρμό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσεις έναν άνθρωπο, ειδικά όταν, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, χρησιμοποιεί πολύ λίγες λέξεις για να εκφραστεί. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, η διερμηνία είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, χθες λοιπόν κάποια στιγμή το ρώτησα για τον κομμουνισμό. Το ρώτησε μια δημοσιογράφος, είπε, ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Αν ήμουν, θα έλεγε κανένα παρακατιανό. Έχεις τζάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες. Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή.

Ταγί Περντογάν έκανε πολλά δώρα στους ηγέτες. Έκανε από ένα στυλό με το όνομά τους, για παράδειγμα, πολύ πρωτότυπο. Στα συμβολικά δώρα όμως που έκανε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ ήταν και ένα περίστροφο. Το ξαναλέω, τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο επίσης το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αυτό το γράφουν τουρκικά μέσα. Και το είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν είναι στην πτήση επιστροφής. Και μάλιστα ο Στάρμερ είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να το φέρω πίσω, να το έχω μαζί μου, γιατί η εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη. Αυτό το πράγμα που κρατάνε και καλά τους τύπους. Είσαι Βρετανός Πρωθυπουργός, σου έχουν κάνει ένα δώρο. Το δηλώνεις, το περνάνε. Τι είπα να πει, η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη. Και το βάζεις εκεί που βάζουν τα δώρα, που δίνουν στους ηγέτες. Μα όλους θα τους έκανε δώρο όπλο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε ότι ο καημένος ο Ερντογάν, που ήταν πολύ τόσο γλυκούλης, που σκέφτηκε να κάνει δώρο έναν περίστροφο σε κάθε ηγέτη, είχε εδώ, του συνόδευε και μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ότι τους έκανε δώρο, παιδί. Το λέω και δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.

Τι είχε διάφορα ευτράπελα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, γιατί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και αυτός μετά το τέλος της συνόδου, ένας Δανός δημοσιογράφος που πήρε το λόγο έκανε και λίγο σχόλιο. Του λέει, επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σας όταν κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί και κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία?

καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Προχθές έκανα την κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων από το Τέζα. Κλείδωσα, κοιμήθηκα 2 μέρες στο σαλόνι και μετά ξαναμπήκα να βρω το πτώμα. Εγώ θα άλλαζα σπίτι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί τώρα για κάποιες μέρες, αν δεν εμφανιστεί καμιά φίλη της Τερέζας και τα λοιπά, για κάποιες μέρες θα μπαίνω. Και θα μπαίνω πώς μπαίνουν για να κάνουν, να ελέγξουν ένα εγκαταλειμμένο παράπηγμα ή κομάντος, ας πούμε, ή πώς το λένε, οι πεζοναύτες που ψάχνουν να βρουν την απαχθήσα κόρη του διπλωμάτη. Έτσι, έτσι θα μπαίνω στο σπίτι. Καλημέρα, σύγχρονος Νέρον ο Τραμπ, λέει ο κύριος Νίκος. Ο Νέρον αυτοκτονώντας για να μην συλληφθεί, είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτοπενεύεται αυτό. Δεν θέλω το κακό του Ντόναλντ, για όνομα του Θεού. Αλλά όλη την ώρα αυτό αποθεώνεται. Το άξιζε φουλ το άδειασμα του Ρούτε από το Δανό δημοσιογράφο, λέει ο Ξενοφών. Ο τύπος είναι εντελώς ασπόνδυλο. Ο Ρούτε που είχα γνωρίσει και είχα παρακολουθήσει και είχα καλύψει και τις δηλώσεις του όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει καμία σχέση με τον Ρούτε, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το συχαμερές είναι εφημισμός για τις ακατανόμαστες.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα βεβαίως που έχουν γίνει. Θα σας τα πω στη συνέχεια, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας-ένας φεύγουν. Γιατί λέει έχει, θα αρχίσουν, θα έχει άλλοι, και άλλους που θα φύγουν στη συνέχεια. Δεν βάζουν ένα πουλμανάκι να πηγαίνουν όλοι μαζί, να πούνε να φεύγουμε και όλα αυτά. Βέβαια, διάβαζα χθες μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία που δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την έχει πάρει τηλέφωνο. Σας θυμίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας, έτσι, και από βουλευτής. Δεν έφυγε απλά από το κόμμα που ήταν. Ποιο ήταν στο τελευταίο? Στην αριστερά ήταν το τελευταίο. Γιατί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί χτες μου λένε παραιτήθηκε να το πούλω. Λέω από ποιο κόμμα της αριστεράς? Λέει το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Λέω συγγνώμη παιδιά, μην με κοιτάτε έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά, αφού είναι ένα πράγμα πάνω από εδώ και από εκεί.

ωραία εκτέλεση του Άσης του Άσης από τους Θείας Φοφίας. Μπράβο Νίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Η Θείας Φοφίας είναι πιο ελαφριά έτσι η εκτέλεση, είναι για πρωί, καταλάβατε. Με αυτή θα πάμε στις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Νότιο Ιράν μετά την εκκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπάς, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα πρόσθεσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλων αναπτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής, τη δημιουργία ισχυρού ομίλων αναπτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της

0: μεταξύ τους δύο παιδιά σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία. Το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως εξυποφόρε. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, 18 λεπτά μετά τις 7, και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κερκυράς και στους 99.3 FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοντρογιάννης. Μουσικές επιλογές, φυσικά ο Γεράσιμος Λυκίσας. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Μουσική 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Μουσική Αν και μας λέει η Έμι ότι στις 9 η ώρα το πρωί θα έχει λίγο σύννεφα, μετά όμως καθαρίζει και θα έχει λιακάδα. 33 βαθμούς Κελσίου, ανώτερη θερμοκρασία. Εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Και έτσι όπως όλα δείχνουν, οι προβλέψεις δηλαδή, με καθαρό ουρανό και με καλές θερμοκρασίες, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο είμαστε εκεί στα 33. Θα κυλήσει η εβδομάδα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Πάμε στα 36, που η αίσθηση φυσικά εκεί είναι, νιώθουμε ότι έχουμε 40, Σπύρο, και εγώ είμαστε. Και από Δευτέρα τραβάει την ανιούσα. 37, 38. Σύμφωνα με το όσο λέει η Έμι, έτσι. Δεν γνωρίζουμε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί.

τη Δευτέρα που μας πέρασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Βίδου. Είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον Στέφανο τον Πουλημένο, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Επανειλημμένως μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ έχουμε μιλήσει για το νησί του Βίδο. Θυμάστε άλλες χρονιές, εκεί γινόταν κατασκηνώσεις, δημιουργική απασχόληση. Φέτος τίποτα. Πήγαν λοιπόν εκεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσουμε τον Δήμαρχο για την απουσία συγκοινωνίας, ότι δεν υπάρχει το δημοτικό καραβάκι που έκανε τα δρομολόγια, τα θέματα πυρασφάλειας στην νησίδα, η καθαριότητα. Και όταν μιλάμε για καθαριότητα, μιλάμε ότι πρέπει να κοπούν χόρτα, ξύλα, να καθαριστεί το νησί, να μην είναι επικίνδυνο για πυρκαγιά. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνάντηση απέβει άκαρπη. Όπως δηλώνω σε δελτίο τύπου, το Βίδο βιώνει τη μεγαλύτερη εγκατάλειψη των τελευταίων ετών. Στη σύσκεψη έδωσαν το παρόν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και ο υπεύθυνος των κατασκηνώσεων, ο Σύλλογος, κατέθεσε σειρά προτάσεων για την άμεση βελτίωση της κατάστασης, οι οποίες ωστόσο δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ρεδεστινός, περιέγραψε μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που καθιστούν το νησί μη λειτουργικό. Όπως επισημάνθηκε, η συγκοινωνία διεξάγεται αποκλειστικά από ιδιωτικό σκάφος με περιορισμένο ωράριο, ενώ το δημοτικό καΐκι παραμένει ακινητοποιημένο σε σπηλιά χωρίς να έχει δημοπρατηθεί. Παράλληλα, οι επισητιστικές υποδομές, εστιατόριο και αναψυκτήριο, είναι κλειστές, οι τουαλέτες εκτός λειτουργίας και οι παραλίες ακαθάριστες. Η ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς υπάρχουν πεσμένα δέντρα και άκοπα χόρτα σε συνδυασμό με τη βλάβη στο αντιλιοστάσιο και σε πυροσβεστικούς κρουνούς. Από την πλευρά του κ. Πουλημένου, σύμφωνα με το Σύλλογο, αναγνώρισε τη δεσμηνή κατάσταση, αποδίδοντάς την στην απουσία οικονομικών πόρων και υπαλλήλων, ζήτησε από το Σύλλογο να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ρεαλισμό, ενώ απέδωσε στο ίδιο το σωματείο την ευθύνη για την αποχώρηση της εταιρείας που διαχειριζόταν το εστιατόριο τα προηγούμενα χρόνια. Σχετικά με τη μη δημοπράτηση της κοινωνίας και του εστιατορίου, η Δημοτική Αρχή υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον, με το Σύλλογο να απαντά ότι οι διαδικασίες θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από το περασμένο φθινόπωρο και όχι στις αρχές του καλοκαιριού. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου κατέθεσαν μια σειρά από προτάσεις για άμεσες παραμβάσεις. Συγκεκριμένα ζήτησαν την απευθείας ανάθεση δρομολογίων σε επαγγελματίες για την κάλυψη της ημέρας, τη μόνιμη παρουσία δημοτικών υπαλλήλων για φύλαξη, την επισκευή των εγκαταστάσεων υγιεινής και του αντιλιοστάσιου, καθώς και την απομάκρυνση των επικίνδυνων δέντρων. Σύμφωνα με το Σύλλογο, ο Δήμος απάντησε αρνητικά σε όλα τα αιτήματα. Το μοναδικό σημείο σύγκλησης αφορούσε τη συμφωνία με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας, κ. Χοντρογιάννη, προκειμένου ο Σύλλογος να συνδράμει στη σύνταξη των όρων για τη μελλοντική δημοπράτηση των καταστημάτων εστίασης για την επόμενη χρονιά. Ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδέχεται τη σημερινή εικόνα εγκατάλειψης, τονίζοντας τη σημασία των ελεύθερων δημόσιων χώρων. Προαναγγέλλει τη συνέχιση των διεκδικήσεων για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα του νησιού, σημειώνοντας πως εάν κριθεί αναγκαίο, θα απευθυνθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία για τα ζητήματα πυρασφάλειας. Άλλη μια ωραία μέρα στο όμορφο νησί μας.

0: Τρίτη είχαμε τα εγγένεια του νέου επιβατικού σταθμού στο λιμάνι των Παξών. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής και εξυπηρέτηση των επιβατών κάτω από πολλές φορές τριτοκοσμικές συνθήκες, εγγενιάστηκε από τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια ο νέος επιβατικός σταθμός. Ο κύριος Κικίλιας αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό των υποδομών που θα μπορούν πλέον να αποδέχονται επιβάτες όχι μόνο από τον ferry boat, αλλά ακόμα και κρουαζιερόπλοιων με άνεση και ασφάλεια. Τόσο ο κύριος Κικίλιας όσο και ο υφυπουργός ναυτιλίας Στέφανος Κίκας είχαν την ευκαιρία πριν τα εγγένεια να συναντηθούν με τα στελέχη του λιμενικού σταθμού Παξών, προκειμένου να συζητήσουν προβλήματα, ελλείψεις και άλλα θέματα για τα οποία μπορεί να επιληφθεί το Υπουργείο. Τα δύο κυβερνητικά στελέχη είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε ευρεία σύσκεψη με τον Δήμαρχο Σπύρο Βλαχόπουλο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παξών. Ο κ. Γκίκας μάλιστα προανήγγειλε άμεση χρηματοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης με κόστος 300.000 ευρώ για την εντόπιση του προβλήματος της λειψιδρίας. Να σημειωθεί ότι ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμανιού θα μπορεί να εξυπηρετεί αποβίβαση κρουαζιέρας, καθώς διαθέτει σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τύπου αεροδρομίου. Μάλιστα, η πρώτη κρουαζιέρα στο νησί θα αφιχθεί σε μερικές μέρες, στις 22 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα εντελώς καινούριο κεφάλαιο στην τουριστική ανάπτυξη, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ και Δημήτρης Απέργης. Και σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες τους κατά τα εγγένεια του Πρόεδρου του ΟΛΚΕ του κ. Απέργη, του Δημάρχου του κ. Βλαχόπουλου, του κ. Γκίκα και του κ. Κικίλια.
1: Υπάρχουν κατασκευές που υψώνονται από σκυρόδεμα, χάλιβα και γυαλί. Υπάρχουν όμως και έργα που θεμελιώνονται στην εμπιστοσύνη μιας τοπικής κοινωνίας, στη συνεργασία των θεσμών και στην κοινή πεποίθηση ότι τα νησιά μας αξίζουν σύγχρονες υποδομές, αντάξεις της ιστορίας, της φυσικής τους ομορφιάς και των προοπτικών τους. Σήμερα γενιάζουμε ένα τέτοιο έργο. Ο νέος επιβατικός σταθμός συνολικού ευαδού 320 τετραγωνικών μέτρων και συνολικού προϋπολογισμού 735.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ σχεδιάστηκε με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες ενός νησιωτικού λιμένα με μεικτή λειτουργία. Αποτελεί μια σύγχρονη υποδομή που εξυπηρετεί την επιβατική ακτοπλοϊκή κίνηση, υποστηρίζει την ανάπτυξη της μικρής κρουαζιέρας και είναι έτοιμη να εξυπηρετεί στη λειτουργία του δικτύου υδροπλάνων, αξιοποιώντας το αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο των Παξών και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα του νησιού με τα υπόλοιπα νησιά και την υπηρετική χώρα. Η κατασκευή του κατέστη δυνατή χάρη στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρα συμμετείχε και ο ίδιος με πόρους ύψους περίπου 300.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευσή του να επενδύει διαρκώς στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Με τη λειτουργία του δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνολική αναδιοργάνωση της λιμενικής ζώνης του Γαΐου. Ο παλιός επιβατικός σταθμός θα στεγάσει τον λιμενικό σταθμό Παξών, ενώ παράλληλα θα φιλοξενήσει τα εκδοτήρια των ακτοπλοϊκών εταιριών, εξασφαλίζοντας καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεφτών. Κυρίες και κύριοι, οι μικροί νησιωτικοί λιμένες δεν είναι λιμένες μικρής σημασίας. Αποτελούν κρίσιμες υποδομές εθνικής συνοχής, εξασφαλίζουν τη σύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα, στηρίζουν την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό, την πολιτική προστασία και τελικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ως οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας παραμένουμε προσιλωμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιούμε έργα που ενισχύουν την νησιωτικότητα, τη συνδεσιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων της περιοχής ευθύνης μας. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη διαρκή συνεργασία και υποστήριξή του. Ευχαριστώ επίσης τους εταίρους των έργων, Θέμης και Σουών, τις διαχειριστικές αρχές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τις τεχνικές υπηρεσίες, τους μελετητές, τους αναδόχους, τα στελέχη και ειδικά τους εργαζόμενους του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν με επαγγελματισμό και αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι σήμερα δεν παραδίδουμε απλώς ένα νέο επιβατικό σταθμό. Παραδίδουμε μια σύγχρονη πύλη εισόδου στους Παξούς. Μια υποδομή που θα υπηρετήσει για πολλά χρόνια τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, θα υποστηρίξει την επιβατική κίνηση, τη μικρή κρουαζιέρα και το δίκτυο υδροπλάνων, ενισχύοντας τον ρόλο του λιμένα Γαΐου ως ενός σύγχρονου ασφαλούς και πολυλειτουργικού κόμβου θαλάσσιων μεταφορών στο Ιόνιο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στις 22 Ιουλίου θα έχουμε το πρώτο κουραζιερόπλαιο που θα περάσει μέσα από τον καινούριο επιβατικό σταθμό. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Με ιδιαίτερη χαρά στέκομαι εδώ μαζί σας στα εγγένεια του σημαντικότερου λιμενικού έργου που έγινε στον τόπο μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο αφετηρία για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν σε μια προσπάθεια που γίνεται διαβαθμιδικά από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτη και δεύτερη βαθμού, και από την ελληνική πολιτεία. Αξιοποιήσαμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Interreg, ειδικότερα το σκέλος Ελλάδα-Ιταλία. Ήδη έχουμε ενταχθεί σε ακόμα μία δράση του προγράμματος προϋπολογισμού 280.000 ευρώ περίπου, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα Natura, στο οποίο, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, έχουμε όλο το 100% της εδαφικής επικράτειας αλλά και θαλάσσιας περιοχής ενταγμένο, και θεωρώ ότι ένα μόνο ζήτημα θα πρέπει να επιληθεί για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα, σημαντικότερα και γρηγορότερα κάποια έργα και κάποιες δράσεις, και αυτό λέγεται διαδικασίες. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ και τους δυο σας, απλοποιήστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε για να είμαστε όλοι αποδοτικότεροι. Δεν θα πάρω περισσότερο χρόνο. Είχαμε τη συνάντηση προηγούμενα, είπαμε τα θέματα που μας απασχολούν. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την συνεργασία, την επικοινωνία και την υποστήριξη.
3: Υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι των Σωμάτων Ασφαλείας, αγαπητοί συμπολίτες, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εγκαινιάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο που, όπως σωστά είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΡΚΕ και ο κύριος Δήμαρχος, είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι διπλή χαρά μου, γιατί μας κάνει την ιδιαίτερη τιμή, για μας είναι πολύ σημαντικό να είναι παρόν και ο υπουργός μας, ο Βασίλης ο Κικίλιας, ένας άνθρωπος που υπηρετούμε μαζί τώρα 14 μήνες και από την πρώτη στιγμή κατάλαβε τις ανάγκες αυτού εδώ του τόπου. Και έτσι λοιπόν επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το έργο δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο έρχεται σε μια σειρά αντίστοιχων λιμενικών έργων, και απλώς ακροθυγώς θα πω ότι με τις κατευθύνσεις του και με την βοήθειά του είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το λιμάνι του Μαθρακίου, το λιμάνι των Οθωνών, ακολουθεί το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, για πρώτη φορά η Βόρεια Κέρκυρα θα αποκτήσει λιμάνι, και βεβαίως με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού θα φτιαχτεί το λιμάνι της Λευκύμης με χρήματα της περιφέρειας. Και αυτά δεν είναι μόνον αυτά, είναι και το πρόγραμμα που έχουμε για τις μαρίνες, τις μεγάλες μαρίνες, που και εδώ στους Παξούς έχουμε τη μελέτη έτοιμη της Λάκας, πάει για χωροθέτηση, μου έλεγε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ, αλλά και οι μεγάλες μαρίνες της Κέρκυρας, η μαρίνα Μέγκα Γιότ, η μαρίνα που ολοκληρώσαμε πάλι με παρέμβαση του Υπουργού στην Σπηλιά, είναι μια σύγχρονη μαρίνα και εκεί, τη μαρίνα της Ημερολιάς που ακολουθεί, και άλλες μαρίνες για να μην σας κουράσω. Όμως εδώ στους Παξούς αυτό το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Παξή δεν είναι πια ένα μικρό νησάκι που δεχόταν 3, 4, 5.000 ανθρώπους. Δέχεται 600, 700, 800.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Και έχει δικαίωμα να αποκτήσει ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο σταθμό. Αυτό λοιπόν το παραδίδουμε σήμερα. Και είμαι διπλά συγκινημένος, και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι αυτό το έργο, πώς να το κάνουμε, είναι και συνδεδεμένο και με τον συγχωρεμένο πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Σπύρο τον Ζερβόπουλο. Περάσαμε πολλές αγωνίες προσπαθώντας να διατηρήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση, και βεβαίως με την πολύ σημαντική βοήθεια του Δημάρχου, που και εδώ και αυτός αντιμετώπισε προβλήματα όταν του πρωτοανακοινώσαμε, καταφέραμε σήμερα αυτό να γίνει πραγματικότητα. Με αυτά τα λόγια θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας, τον Βασίλη τον Κικίλια, για την παρουσία του εδώ και για την βοήθεια προς την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, και να τον καλέσω στο βήμα.
4: Η εικόνα που θα αντιμετωπίζει ένας ταξιδιώτης που θα έρθει στους Παξούς θα είναι αυτός ο επιβατικός σταθμός, πολύ ψηλό επίπεδο και σωστά λέει και ο κ. Υπουργός, μια σειρά από συνοδά έργα τα οποία σχεδιάζουμε και τα οποία θα πηγαίνουν οργανωμένα δομημένα και με τη χρηματοδότησή τους ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν σωστά. Οι πόροι είναι πεπερασμένοι και άρα πρέπει η μελέτη των έργων να είναι τέτοια και τα έργα όχι μαξιμαλιστικά, αντίθετα να προσαρμόζονται στην ομορφιά αυτή αυτού του τόπου. Κύριε Δήμαρχε, εκπροσωπείτε εδώ ένα νησί που είναι ευλογημένο, αλλά το θέμα είναι η αξία στο νησί, είναι οι κάτοικοι του νησιού, οι νησιώτες μας και οι άνθρωποι μας. Εγώ δεν θεωρώ ότι τα νησιά μας είναι και απεραψιάζουν δυσκολίες. Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι συγκριτικά πλεονεκτήματά μας, στρατηγικά πλεονεκτήματά μας, η νησιωτικότητά μας, ο τουρισμός μας, η ακτοπλοεία μας, η ναυτιλία μας, το γιότινγκ, οι μαρίνες. Είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος οικονομικός αυτός που μπορεί να δώσει πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και να κρατήσει τα παιδιά μας στον τόπο τους. Και να μπορέσουν να καταφέρουν εδώ πέρα να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να ζουν μαζί με τις οικογένειές τους εδώ στον τόπο που αγαπάνε και να μπορέσουν να μεγαλουργήσουν σε αυτόν τον τόπο. Προφανώς ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης αυτής, αλλά θέλω να θυμίσω του Υπουργείου Ναυτιλίας στηρίξαμε και στηρίζουμε τους παξούς και με μονάδες αφαλάτωσης. Τώρα παράλληλα και μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος εγκρίνουμε και στηρίζουμε και πιο μεγάλες μονάδες προκειμένου να τα απεξέλθουμε και εμείς και εσείς. Συζήτηση την οποία υπάρχει δεν είναι μόνο οι νησιώτες μας, είναι και οι ταξιδιώτες και οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα σε μια τουριστική περίοδο που μεγαλώνει συνέχεια. Θέλω να ξέρετε ότι η σκέψη μας είναι στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές, είναι στον κόσμο μας πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και με τον Στέφανο παλεύουμε και αγωνιζόμαστε στο Υπουργείο έτσι ώστε η διασύνδεση να είναι υψηλό επίπεδο, ασφαλής πάνω απ' όλα και να αυξάνεται μόνιμα. Οι υποδομές να είναι τέτοιες που να ταιριάζουν στα νησιά μας, στο ειδικό τους χρώμα και στη μοναδικότητά τους, με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν πάντα, και οι νησιώτες να βρίσκουν λόγους για να μείνουν στα νησιά τους και όχι να φύγουν από αυτά. Και αυτοί που έχουν φύγει ενδεχομένως να ξαναγυρίσουν τα παιδιά μας και να έχουν δυνατότητα εδώ να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και να ερωτευτούν και να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες και να κάνουν πολλά παιδιά για να λύσουμε το δημογραφικό και να ζήσουν εδώ ευτυχισμένοι καλύτερα από ό,τι έζησαν οι γονείς τους και οι προηγούμενες γενιές. Και αυτό είναι ένα όραμα, δεν είναι μια πολιτική της μιας φοράς. Είναι ένα όραμα για το επόμενο ένα τέταρτο του αιώνα με επενδύσεις τέτοιες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ και τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να μείνουν στον τόπο τους. Σας αγαπάμε τους νησιώτες, αγαπάμε τα νησιά μας και η Παξή είναι ένα τρανό παράδειγμα τέτοιας ανάπτυξης που πρέπει να έχει υποδομές. Θα συζήτησα με τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιες που να αντέξουν το τουριστικό προϊόν και πύλες εισόδου που να είναι αντάξιες του νησιού και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ασφάλεια, αξιοπρέπεια, στήριξη, όπως κάνουν πάντα οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος με ευγένειες σε όλο τον κόσμο, αλλά παρακαλώ θερμά θα τους ακούτε, τις οδηγίες τους, θα κάνουν πάντα με την ασφάλειά σας και τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον παλιό σταθμό. Ανήκει στον οργανισμό λιμένος και άρα και στο υπερταμείο στο ΤΑΙΠΕ. Ζήτησα και συνεργασία με τον Στέφανο θα κάνουμε τις ενέργειες όλες αυτές που πρέπει προκειμένου να υπάρχει από την πλευρά του οργανισμού λιμένος η κατάλληλη αλληλογραφία και η μελέτη, έστω η προμελέτη, αλλά και η οικονομική στήριξη και να πάρουμε την έγκριση μη σε έρευνα του Διευθύντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕ, τον Παρέντο Σταβολίδη, την έγκριση έτσι ώστε να βρούμε τον νομικό αυτό τρόπο που θα παραχωρηθεί για ένα μακροχρόνιο, μια μακροχρόνια περίοδο, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από εμάς ως πρώτον λιμενικός σταθμός και να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν για τα στελέχη μας στο νησί. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ξέρετε, εμείς δεν θεωρούμε δεδομένο τον τόπο σας, ούτε εσείς πρέπει να το θεωρείτε δεδομένο. Κάθε μέρα που ξυπνάτε και βλέπετε αυτή την ομορφιά αυτού του τόπου, αυτή τη μαγεία, την ξεχωριστή θέση που έχει στην καρδιά μας, που έχει στην καρδιά μας η Παξή, πρέπει να αισθάνεστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ζείτε σε ένα από τα βορειότερα νησιά στην Ελλάδα και εύχομαι όλοι μαζί να το προστατεύσουμε, να τους προστατεύσουμε τους παλιούς και να τους στηρίξουμε και να πάρουμε αυτά τα βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές τους, που να μην αλλοιώσουμε την εικόνα τους, αντί να την ενισχύσουμε και να την προστατεύσουμε.

Την ίδια ώρα είχαμε μια καταγγελία. Από τον Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο των Παξών, ότι δεν του επιτράπει να μπει στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός με τον Δήμο. Με τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Αντιδημάρχους. Όπως τονίζει, προσήλθε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου πραγματοποιούνταν η συνάντηση, με σκοπό να καταθέσει τα προβλήματα των Παξών και να μεταφέρει τη φωνή των συμπολιτών που τον εξέλιξαν και, τους εκπροσωπεί. Αντί, λέει, για μια θεσμική συμπεριφορά, συνάντησε έναν Δήμαρχο που επέλεξε τον αποκλεισμό αντί του διαλόγου, την ένταση αντί της ψυχραιμίας και την επίδειξη εξουσίας αντί του σεβασμού. Με τρόπο που δεν συνάδει με το αξίωμα που κατέχει, δηλαδή αυτό του Δημάρχου, μου απαγορεύθηκε είσοδος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μια αίθουσα που δεν ανήκει στο Δήμαρχο, ανήκει στους δημότες, ανήκει στη δημοκρατία. Γράφει στην επιστολή του ο Εμμανουήλ Βλαχόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, είπαμε, Παξών και επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, αυτή την επιστολή την έχει στείλει προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Ίσων, στον Περιφερειάρχη και φυσικά στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παξών,

Όπως τονίζει μετά στην επιστολή του, λίγη ώρα αργότερα ο Υπουργός και ο Υφυπουργός δέχθηκαν και συναντήθηκαν μαζί του, άκουσαν με προσοχή όσα τους μετέφερε και απέδειξαν στην πράξη ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν αποκλείουν κανένα. Ουσιαστικά ο κύριος Βλαχόπουλος με αυτή την επιστολή διαμαρτύρεται για την αντιθεσμική, όπως τονίζει, συμπεριφορά του Δημάρχου Παξών.

0: και επανερχόμαστε στο θέμα που απασχολεί αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα την Νότια Κέρκυρα, και δεν είναι άλλο από την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο Αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, Αντώνης Βλάσης, μιλώντας εδώ σε εμάς, τόνισε ότι μέχρι και την Παρασκευή θα έχει αποκατασταθεί η εικόνα του Νότου και οι δύο σημεία που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, και είναι αυτό. Το ένα είναι στα Μωραϊτικά, πίσω από τα 3 κάπα, στον δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, που έχει δημιουργηθεί μια άτυπη χωματερή. Και άλλο ένα σημείο είναι στον Παραπόταμο, όπου η αποκομιδή των σκουπιδιών ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ. Ο κύριος Βλάσης απάντησε και στις αναφορές του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρου Αλεξάκη, ο οποίος, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εστία απορριμμάτων εκεί στα Μωραϊτικά δημιουργήθηκε και από εναπόθεση σκουπιδιών από απορριμματοφόρα του Δήμου. Ας ακούσουμε τι μας απάντησε ο κύριος Βλάσης και για την αποκομιδή, αλλά και τι απάντησε στον κύριο Αλεξάκη.
1: Έχουμε τις τελευταίες ημέρες όλα τα συνεργεία του Δήμου να βρισκόμαστε να έχουν φύγει πάρα πολλοί τόνοι σκουπιδιών, με αποτέλεσμα που έχουμε δηλαδή σε 2 μέρες να έχει γίνει η πλήρη, η πλήρη αποκατάσταση. Με τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας να απολυμμένουμε κάθε κομμάτι που φεύγει με ειδικά φάρμακα. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που είναι στην Παραποταμιά. Αποκαταστάθηκε άλλο ένα του μεγάλο που ήταν στον όρο των Μπετών δίπλα. Και τώρα τελειώνουμε, αύριο τελειώνει και η Παραποταμιά. Νομίζω μπορεί και σήμερα δηλαδή, που θα έρθουν τα λήξη να φύγουν. Κύριος Αλεξάκης είναι γνωστός από τη θητεία που είχε με την κυρία Κράτσα. Τα κατάφερε όλα πολύ καλά και πολύ περίφημα. Τα κάνουν πολύ καλά όλα. Και τώρα θέλει να ηγηθεί από ό,τι δείχνει ο ίδιος δηλαδή, να θέλει με λασπολογίες τεράστιες, να θέλει να γίνει και δήμαρχος. Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο τέτοιο που να αποδεικνύει ότι η σκουπιδιάρα μας ή κάποιος από το Δήμο ή της υπηρεσίας έχει ρίξει ένα χαρτουλίνι εκεί, να το προσκομίσει και αμέσως στην εισαγγελέα και στο νομικά πλαίσια. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν στοιχεία ακράντα, υπάρχουν αιτήσεις, υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου, υπάρχουν ημερομηνίες που ο κύριος υπουργός, εγώ θα πω την αλήθεια, έχει την απόλυτη ευθύνη ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Γραφάκος. Με αποτέλεσμα 50 μέρες που περιμέναμε εμείς να εκδώσουν τη σύμβαση, το που θα πάμε και με το ΦΕΚ, δεν είχαμε αποδέχτη να ρίξουμε τα σκουπίδια μας. Με αποτέλεσμα, στην αιχμή του καλοκαιριού, να βλέπουμε αυτό που είδαμε πραγματικά, δεν ήταν καθόλου καλό. Ήταν τα σκουπίδια στον δρόμο, πολλοί τόνοι. Καθημερινά η υπηρεσία μάχεται για να βγάλει 100 τόνους, στο Νότια Κέρκυρα μιλάω τώρα. Έχουν την απόλυτη ευθύνη, το 100% έχουν. Ο κύριος Παπασταύρου, τη μία έλειπε στην Αμερική, τη μία άλλη έλειπε στη Ιουγκοσλαβία. Δηλαδή μας παίζανε μπαλάκι, ώστε που να έχουμε το επιθυμητό σε αυτό που κάποια στιγμή τέλος πάντων υπόγραψαμε και εμείς ταχεία με όλα τα συνεργεία και με ό,τι διαθέτει ο Δήμος μας. Είμαστε στους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, γιατί πάμε πολύ καλά.
2: Και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω και το τονίζω, το
0: την ίδια ώρα, έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή Νότιας Κέρκυρας για την κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων ασκεί ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάνγκης.
2: Και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω και το τονίζω το πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν θέλω να κάνω μια στήρα αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση 7 ετών. Αν και μια κυβέρνηση 7 ετών, όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι λίγα για να μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά της. Εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί ολοκληρώνεται η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. 8 χρόνια δηλαδή διακυβέρνηση του τόπου. Μπορείτε να μου πείτε ένα έργο το οποίο έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην Κερκυρά? Ένα έργο, ένα. Ένα, όχι δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. Ένα, κυρία Μοσκάτ. Ένα το οποίο να δίνει μια άλλη προοπτική, το οποίο να μας βγάζει από ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον τόπο μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει πουθενά. Και η ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Είναι πολιτική αφενός στην κεντρική εξουσία. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι η αντιμετώπιση της Κέρκυρας διαχρονικά δεν είναι η καλύτερη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πώς λοιπόν εγώ να μην αντιδράσω και όταν βλέπουμε την εικόνα αυτή που υπάρχει στη Νότια Κέρκυρα με τα σκουπίδια. Πώς, όταν ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, την τελευταία στιγμή ο δήμαρχος του Νότου να ζητάει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδιών. Και προσέξτε, παρότι άργησε ο Δήμος να ζητήσει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδών, έκαμε 1,5 μήνα η εκτελεστική εξουσία, ο κύριος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, για να υπογράψει την άδεια, για να φτάσουμε σήμερα τα μωραΐτικα να είναι σημείο αναφοράς αρνητικών διαφημίσεων σε όλο τον κόσμο πλέον. Και ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει Δήμος του Νότου και Δήμος του Βορρά και Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Η Κέρκυρα είναι μία και ενιαία. Δεν θα πει κάποιος ο Δήμος του Νότου δεν έχει μαζέψει τα σκουπίδια. Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Είναι ξεκάθαρο. Η Κέρκυρα είναι ένα το brand name, είναι ένα η επωνυμία, είναι μία η ζημιά που παθαίνουμε. Είναι μία εξ ολοκλήρου. Το λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μην το δει. Δεν μπορεί να μην το δει. Να σας θυμίσω τις επιλογές και τις αλλαγές στρατηγικών που υπήρχαμε τα τελευταία χρόνια. Να σας υπενθυμίσω ότι από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι σε επίπεδο νομαρχιακού, αν θυμόσαστε, είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχαμε λοιπόν ένα φορέα ο οποίος αποφάσισε για την πορεία και
3: μετά
2: την επόμενη μέρα
3: στην περιφέρεια,
2: για τα απορρίμματα. Βεβαίως. Αποφάσισε λοιπόν από το 19, δεν του κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποιους λόγους και προχωρήσαμε στο ΦΟΣΔΑ. Από το 19 μέχρι σήμερα, εντάξει, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα έργα.
0: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 FM. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφορές για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμύριων δολαρίων, απευθυνό ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του

Και επιστρέψαμε εδώ. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοντρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λουκίσας. Και ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα του Κερκεραϊκού Τύπου. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, κεντρικός τίτλος: Κομφούζιο στην πρωινή τροφοδοσία της παλιάς πόλης. Ένταση και καταγγελία για συμπλοκή στην τροφοδοσία της παλιάς πόλης. Μαρτυρία κατοίκου κάνει λόγο για άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών οχημάτων τροφοδοσίας λίγο μετά τις 9 και 4 το πρωί στην παλιά πόλη. Αν και το περιστατικό δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα του ανεφοδιασμού των καταστημάτων με τις καθημερινές εικόνες κυκλοφοριακής ασφυξίας και τις προτάσεις που παραμένουν ανενεργές. Οι Άγιοι 40 τακτοποιούν την οικοδομική έκρηξη των προηγούμενων δεκαετιών. Ένα θέμα από επιστολές αναγνωστών

παραλίες μας δεν είναι προς ιδιωτικοποίηση. Και οι Βενετσιάνικες Μπαρούφες για άλλες 5 παραστάσεις. Από το Σάββατο έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το Θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό μεταμορφώνεται σε μια ολοζώντανη πολύβοη γειτονιά της Ιταλίας ή μήπως της Κέρκυρας. Θυμίζουμε ότι η παράσταση Βενετσιάνικες Μπαρούφες πραγματοποίησε 3 παραστάσεις στο Θέατρο του Μορεπό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και από το μεγάλο ενδιαφέρον του κυρκυραϊκού κοινού θα ξανανεύει το έργο κανονικά για 5 παραστάσεις από 1η έως και 5 Αυγούστου. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Κεντρικό θέμα: οι last minute κρατήσεις για Κέρκυρα κρίνουν τη σεζόν. Ανάκαμψη μετά το αρχικό μούδιασμα με έντονα χαρακτηριστικά. Η ακτινογραφία της έως τώρα τουριστικής περίοδου. Στο παραπέντε φαίνεται να κρίνεται η φετινή τουριστική σεζόν, με την Κέρκυρα ωστόσο να συγκαταλέγεται στους βασικούς κερδισμένους ανάμεσα στους ελληνικούς προορισμούς, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει η Real News, βασιζόμενη σε στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του INSETE. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η φετινή σεζόν ξεκίνησε μουδιασμένη στις κρατήσεις υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Κέρκυρα, όπως και στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου, το πάγωμα αυτό άρχισε να υποχωρεί από το Μάιο, όταν η εικόνα για τη σύγκρουση έδειξε σημάδια σταθεροποίησης. Συγκροτείται το συντονιστικό όργανο Προέδρων Κοινοτήτων στο Κεντρικό Δήμο. Επιτυχημένη η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων,

0: και κεντρική φωτογραφία. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τραπεκλής από την παρουσία του στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, δηλαδή της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο. Και μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και η στενότερη συνεργασία μεταξύ περιφερειών και δήμων είναι στο επίκεντρο για την περιφέρεια Ιωνιονήσων. Στα αθλητικά, ο Ηρακλής Κέρκυρας στο ανοιχτό προκριματικό τεχνικό πρωτάθλημα Taekwondo και δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας, του Δημήτρη Μπιάνκη, σχετικά με το ότι οι πυροσβέστες της Κέρκυρας έμειναν εκτός παραμεθωρίου, για το επίδομα εννοούμε. Όπως λέει και ο τίτλος της εφημερίδας, εκτός παραμεθωρίου η Κέρκυρα για το επίδομα στους πυροσβέστες, έντονη κριτική προς την κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο βουλευτής Κέρκυρας, εδώ μιλώντας στη Μαρίνα Μοσχάτ.
1: Τα τελευταία χρόνια οφείλουμε όλοι να καμαρώνουμε και να συγχαρούμε όλοι στο σύνολό μας και την πυροσβεστική και όλους τους φορείς και όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει και έχουν εξασφαλίσει και έχουν διαφυλάξει το φυσικό κάλλος του νησιού μας. Τα αποτελέσματα λοιπόν τα τελευταία 2-3 χρόνια μας κάνουν περήφανος, καμαρώνουμε άπαντες. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει κάποια στιγμή να το αναγνωρίσουμε στους πυροσβέστες μας. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το αναγνωρίσουμε σε όλους αυτούς που έρχονται να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν και να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια που έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα, για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Αντί αυτού, αφαιρέθηκε η Κέρκυρα, εξαιρέθηκε η Κέρκυρα από την παραμεθόριο περιοχή. Δηλαδή, το ότι είμαστε 2 μίλια από την Κουλούρα, πόσο είμαστε, 1 μίλι, 2, από την Κουλούρα στην απέναντι στην Αλβανία, δεν χαρακτηρίζει ότι είναι παραμεθόρια περιοχή. Τι περιμένουμε και όλα αυτά για να μην δώσουμε το επίδομα των 130 ευρώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη για να κρατήσουν την Κέρκυρα ορθιά. Για να μην χάσουμε το ωραιότερο και το μοναδικό, αν θέλετε, σημείο αναφοράς που έχουμε, που είναι το φυσικό κάλλος αυτού του τόπου. Και εμείς εξαιρέσαμε. Εξαιρέσαμε αυτούς τους ανθρώπους από το επίδομα των 130 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό που τους εξαιρέσαμε με το επίδομα των 130 ευρώ. Είναι η φιλοσοφία, αν θέλετε, του νομοθέτη. Είναι η φιλοσοφία του ασκώντα την εκτελεστική εξουσία, ο οποίος για λόγους που δεν μας εξηγεί ποτέ, αφαιρεί και βγάζει μέσα από το κομμάτι της παραμεθόριου περιοχής το δυτικότερο άκρο της πατρίδας μας. Και το ερώτημα εκεί, κυρία Μοσχάτη, είναι το εξής. Όταν έρχονται 500.000 στο Δήμο του Βορρά ή του Νότου, θα βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Γκίκας με την οποία θα οικειοποιηθεί τα χρήματα αυτά, την προσπάθεια αυτή είναι. Τώρα που εξαιρείται η Κέρκυρα από τις παραμεθόριες περιοχές και μένουν οι πυροσβέστες μας εκτός αυτού του επιδόματος, θα βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Κίκας. Θα βγάλει ανακοίνωση η γραμματέας της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Θα κρίνουνε. Εγώ δεν είπα να καταδικάσουνε. Θα διεκδικήσουνε. Εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί, αν θέλετε, κάνουμε και τη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, διεκδικούν για τον τόπο τους.

Μέντα στο θέμα που είδαμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Κέρκυρα σήμερα, την παρουσία του Περιφερειάρχη Γιάννη Τραπεκλή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στη Ζάκυνθο. Ο απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της αντιτοπικής αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα, ο κ. Τραπεκλής, υπογράμμισε ότι πιστεύει βαθιά στη συνεργασία του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, χαρακτηρίζοντας τους Δήμους ως τη διπλανή πόρτα του πολίτη και τη δική του αυτοδιοικητική οικογένεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αιώνια νησιά, επισημένοντας ότι οι δημόσιες υποδομές καλούνται να εξυπηρετήσουν περίπου 230.000 μόνιμους κατοίκους, αλλά και περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα σε διάστημα μόλις 6 μηνών κάθε χρόνο. Όπως τόνισε, η δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές, όπως η ίδρυυση και το οδικό δίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστούν τόσο η ποιότητα ζωής των κατοίκων, όσο και η βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, σημειώνοντας ότι η περιφέρεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των φυσικών καταστροφών, με σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων να κατευθύνεται συχνά στην αποκατάσταση ζημιών αντί στην υλοποίηση νέων αναπτυξιακών έργων. Τέλος, ο Γιάννης Τραπεκλής τάχθηκε υπέρ μιας συνταγματικής αναθεώρησης που θα ενισχύει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επισημένοντας ότι στόχος της περιφέρειας είναι η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Και μια είδηση που αφορά και την Κέρκυρα. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου σταθμεύει μετά από καιρό ένα πλήρως εξοπλισμένο ελικόπτερο για την παροχή επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας και την εκτέλεση αεροδιακομιδών. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο το οποίο θα παραμείνει στο Ακτίο καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η έντονη τουριστική κίνηση στα Ιόνια νησιά και στη Δυτική Ελλάδα. Το ελικόπτερο είναι πανδρωμένο με χειριστές από το εξωτερικό, ενώ το ιατρικό προσωπικό, διασώστες, νοσηλευτές και ιατροί προέρχονται από το ΕΚΑΒ. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα υποστήριξης της ζωής, όπως συστήματα παροχής οξυγόνου, απεινιδωτή και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΑΒ, οι αεροδιακομιδές από τα Ιόνια νησιά προς την Υπηρετική Ελλάδα με εναέρια και πλωτά μέσα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 370 περιστατικά ετησίως. Περίπου ένα περιστατικό την ημέρα. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή του νέου ελικοπτέρου με τη διακομιδή καρδιολογικού ασθενούς από την Κέρκυρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η μεταφορά ολοκληρώθηκε εντός της λεγόμενης χρήσης ώρας, δηλαδή του κρίσιμου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η ταχεία παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωση και την έκβαση του περιστατικού, σημειώνει η ανάρτησή της πολιτικής προστασίας Ιωνίων νήσων.

0: Και περνάμε τώρα σε ένα αθλητικό θέμα. Πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 8ο συμπόσιο του Συνδέσμου Προπονητών Χειροσφαίρισης, δηλαδή του handball, με την παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του παγκόσμιου handball, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών Γερμανίας και ο προπονητής τερματοφυλάκων της Εθνικής Γερμανίας. Μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις γνώσεις, τη φιλοσοφία και την πολύχρονη εμπειρία τους από το υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς handball. Στο συμπόσιο συμμετείχε και ο Νίκος Οπέρος, ο προπονητής του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει για αυτή την εμπειρία και τι αποκόμισε από τους προπονητές, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ανδρών αλλά και των τερματοφυλάκων της Εθνικής Γερμανίας. Καλημέρα κύριε Πέρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές του Δημόσιου Ραδιοφώνου. Μιλάμε για το handball στην Κέρκυρα. Το handball έχει ριζώσει καλά στην Κέρκυρα. Έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες και καμαρώνω που τα λέω, γιατί και εγώ και οι εκάστοτε συνεργάτες με έχουμε βάλει πολύ έτσι βαθιά το αποτύπωμά μας.
0: Από τους πρωτεργάτες για να δημιουργηθούν ομάδες handball στην Κέρκυρα.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο δυστυχώς καμιά φορά δεν φαίνεται. Όσοι δουλεύουμε μπροστά φαινόμαστε, αλλά κόσμος πολλής που δουλεύει από πίσω δεν φαίνεται. Αυτό και σε άλλα θέματα, και στα πολιτιστικά και στα τυπικά και στα αυτοδιοικητικά. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν ότι χάσαμε στο σημείο ένα άθλημα, όπως είναι το χάνο, το οποίο δεν έχει την προβολή που έχουν άλλα αθλήματα, παρότι πάει πάρα πολύ στον Έλληνα και στους μεσογειακούς λαούς, να έχουμε κάποια στιγμή 7 άνδρες στην Εθνική Ανδρών. Και μάλιστα σε θέσεις οι οποίες είναι, θα λέγα, επίλεκτες. Οι δύο αριστεροχειρές μας, ο Βασιλάκης και ο Ριγανάς. Mm-hmm. Ο οποίος Βασιλάκης, να ακούσουν οι ακροατές μας, είναι έκτος Ολυμπιονίκης, έκτος Παγκοσμιονίκης και έπαιξε και στην μεικτή κόσμου, στους επίλεκτους κόσμου. Ο Βασιλάκης αυτή τη στιγμή ζει στο Λουξεμβούργο. Και φυσικά ανακατεύεται με το handball, έτσι ασχολείται με το handball.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε τρεις τερματοφύλακες ταυτόχρονα. Τον Κουλούρη, τον Γεωργιάδη και τον Τσιλιμπάρη. Δηλαδή σε θέση μια Κέρκυρα η οποία είναι έξω από τα κέντρα, έξω από Αθήνα, από Θεσσαλονίκες, από Πάτρες, από μεγάλα κέντρα, έδωσε στο ελληνικό handball, στο υψηλότερο, θα λέγαμε, επίπεδο, έδωσε αρκετούς, ναι, ξεχνάω πάντα, και αυτό είναι λάθος μου, τη Χανδρινού, την Αγγελική, η οποία για πάνω από 7 χρόνια ήταν το βασικό πίβο, το βασικό στέλεχος της Εθνικής Γυναικών. Φυσικά δεν μιλάω τώρα για πόσους έχουμε δώσει σε εθνικές παιδών, εφήβων κτλ. Είναι πάρα πολύ. Όπως φυσικά κάθε ζωντανός οργανισμός έχει την άνοδο και την κάθοδο, είχαμε μια κάμψη αυτά τα χρόνια. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να ακούσει ο Κερκυρός και χαίρομαι καμιά φορά όταν έχει αγώνα στην Κέρκυρα, στο μοναδικό κλειστό γυμναστήριο που έχουμε.
0: Ήθελα να ρωτήσω.
1: Έρχονται άτομα από το Κολοκύθι, από τον Νικόλα, έρχονται άτομα από την Πενίτσα, έρχονται από τον Ύψο. Και χαίρομαι γιατί έχει αποκτήσει, δηλαδή, αυτό που είπα πριν, έχει δεθεί το handball με την Κέρκυρα. Φυσικά δεν μπορούμε να αναπτύσσουμε παραπέρα αν έχουμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Και περιμένουμε
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πέρο. Ναι. Τι αθλητικές εγκαταστάσεις, τι υποδομές έχει η Κέρκυρα για το συγκεκριμένο άθλημα?
1: Εδώ γελάνε ή μάλλον κλαίνε. Δεν είναι μόνο το handball, έτσι είναι όλα τα αθλήματα. Εδώ βλέπετε ο Στίβος αυτή τη στιγμή. Αν τα παρακολουθείτε, φέραμε τρία χρυσά αργυρά χάλκινα σε πανελλήνιους αγώνες. Πάνε παιδιά μας
0: στα παγκόσμιο. Θα πάνε, ναι, ναι. Κέρδισαν τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο, στην Αμερική, ναι.
1: Ναι, τριπλουνίστας μας. Όλοι. Λοιπόν, θέλω, με αυτές τις εγκαταστάσεις, με κλειστό, θα λέγαμε, με ένα περιφραγμένο γήπεδο, με ξερό χόρτο, σάβο σκοτόπι. Τι να πω τώρα. Είναι ένα δράμα. Ένα δράμα. Και περιμένουμε αμάν και πότε. Από ό,τι μάθαμε από τον Δήμαρχο Απρίλη-Μάη, θα δοθεί σε χρήση το κλειστό γυμναστήριο του Κερκυραϊκού στις Αλικές. Εκεί φυσικά θα ανασάνει λίγο Κέρκυρα, διότι δεν είναι μόνο για τα εσαθροπαιδίες, handball, μπάσκετ κτλ. Είναι και για το Στίβο. Άρα θα έχει, ο Στίβος θα έχει ένα κλειστό γυμναστήριο το χειμώνα που
0: θα μπορούν να προπονούνται.
1: Ναι, ναι. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το λέω υπεύθυνα, μετά από τόσα χρόνια να ασχοληθούμε και σαν αθλητής και σαν προπονητής. Ναι, ναι, ότι δεν τους ενδιαφέρει τους ηθήνοντες, τους αυτοδιοικητικούς, τους κυβερνητικούς, δεν τους ενδιαφέρει όλα αυτά τα χρόνια ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Θα μου πείτε γιατί τους ενδιαφέρει για τους δρόμους μας, για την υγεία μας, για το νοσοκομείο μας, που αυτή τη στιγμή θα πάτε στο ρημπότ, θα δείτε πάρα από 15-20 άτομα που πηγαίνουν στα Γιάννα στα νοσοκομεία. Έτσι, να πω για τα σχολεία μας. Λοιπόν, εκεί που πήγαινα από σχολείο, πήγαν Μαργαρίτα και τα παιδιά μου και θα πάει και η αγωνιά μου. Φανταστείτε τώρα.
0: Να μείνουμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι. Να μείνουμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι. Πώς μπορεί η πολιτεία ή η τοπική αυτοδιοίκηση να στήριξει περισσότερο το χάντμπολ συγκεκριμένα που μιλάμε τώρα, που έχουμε δώσει, είπαμε, 7 αθλητές σε εθνική ομάδα.
1: Εθνική ανδρών, δεν είναι εθνική παντοσύνη. Λοιπόν, κοιτάξτε, πώς μπορεί να το στηρίξετε. Να σας πω ότι πολλαπλά. Αυτό με τις υποδομές. Δεν μπορεί δηλαδή ένας δήμος των 110 εκατομμυρίων προϋπολογισμού να μην μπορεί να δώσει αυτά που είναι το δικαίωμα η νομοθεσία. Το 1,5% του προϋπολογισμού μπορεί να τα δίνει σε επιχορηγήσεις σωματείων, αθλητικών, πολιτικών. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό φυσικά ο νυν δήμος μας δεν το κάνει. Επικαλούνται φυσικά την οικονομική, την τραγική, έτσι κάπως λέει, οικονομική κατάσταση όσον αφορά τα με τη μεταφορά των σκουπιδιών κτλ. Μα φταίει ο κόσμος, φταίει οι πολίτες, εδώ πώς λένε, οι πολίτες που αν μη τι άλλο, το μόνο που κάνουμε είναι να πληρώνουμε. Αν δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, τα 20, 25, 30 χρόνια, όσοι πέρασαν δεν έλυσαν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, εμείς θέμε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κρατάμε τις ισορροπίες της κοινωνίας, Μαργαρίτα. Mm-hmm. Δηλαδή, άτομα τα οποία ασχολούνται με τον πολιτισμό, με τις μουσικές, με τα χορευτικά, με τα θεατρικά, άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τα παιδιά, η νεολαία, φορακίζουν το χαρακτήρα τους, διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα τέτοιο, που είναι έτοιμοι αύριο να μπουν στην παραγωγή, να μπουν μέσα στην κοινωνία. Αν δεν υπήρχαν τα αθλητικά και τα πολιτιστικά σωματεία, θα υπήρχε μία ζούγκλα. Θα υπήρχε μία ζούγκλα. Μέχρι να αθλητισμό. Έχουμε σχολικό αθλητισμό? Όχι φυσικά. Χτίζονται νέα σχολεία, και εκεί το δικό μας το Βραγανιωτικό, και δεν έχει ένα κλειστό γυμναστήριο. Μην μιλάμε για την αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων, που είναι για θέατρα κτλ. Ένα κλειστό γυμναστήριο. Όπως είναι εδώ στα Λύκια, στο μικρό. Έχουμε πανεπιστημιακό αθλητισμό. Ολόκληρο πανεπιστήμιο 3.500-4.000 φοιτητών δεν έχει ένα χώρο για να αθληθούν.
0: Ενώ βλέπετε άλλα γυμναστήριο.
1: Ποιο γυμναστήριο? Ποιο γυμναστήριο?
0: Έχει γυμναστήριο το Ιόνιο.
1: Ναι. Όχι, δεν έχει τίποτα. Από υποδομές δεν έχει τίποτα. Παιδιά του. Και όλοι οι πανεπιστημίοι έρχονται τις πρωινές ώρες και προπονούνται χάρη στο κλειστό γυμναστήριο, το μοναδικό που έχουμε. Έτσι δεν έχει. Να σας πω τώρα το πανεπιστήμιο δεν είναι ότι εγκατάσταση έχει. Να σας πω το πανεπιστήμιο στην Κομοτηνή, το οποίο έχει από το Ελλάδα 2004 το πρόγραμμα αυτό, ένα τεράστιο, σαν το ΣΕΦ είναι. Σαν το ΣΕΦ κάτω στο Στάδιο Ιωνικής Φιλίας. Τέτοιο γυμναστήριο έχει. Και εδώ δεν τους ενδιαφέρει. Και όταν κάποια συνάδελφισά μου, η κυρία Γιώγιακα, που ήταν στο Ιωνικό Πανεπιστήμιο, απέτησε έστω κάποιο χώρο και κάποια χρήματα να φτιάξει ένα πρότυπο γυμναστήριο. Έτσι πέρασε από 15 δικαστήρια ενδοδιοικητικά το. Είχα πάει μάρτυρα, και αυτό το θυμάμαι. Καλή τη ώρα η Γιώγιακα έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά δεν υπάρχει ούτε αθλητικό. Υπάρχει στρατιωτικό αθλητισμό? Όχι. Υπάρχει μαζικό αθλητισμό που έκαναν παλιά οι Δήμοι, αν θυμάστε, που επιχορηγούνταν από τους, πώς λένε, από την πολιτεία. Εκεί κοντά στο 2004.
0: Οπότε, κύριε Πέρο, όλο αυτό που λέμε είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Γιατί αν υπήρχε.
1: Μα κοιτάξτε. Υπάρχει μία πίτα. Έτσι συνήθως να τη λένε. Σε αυτή την πίτα, θυμάμαι, έχω μία. Και την έχω δείξει σε κάποιες παρουσιάσεις. Έχω ένα εκαθαριστικό της εφορίας μου. Κύριε Πέρο, πρέπει να πληρώσει 1.000 ευρώ. Ωραία. Από αυτά τα 1.000 ευρώ, τα 120 είναι για την άμυνα της χώρας μας. Τα 130 είναι για την παιδεία. Τα 125 είναι για το πολιτισμό και αθλητισμό. Υπάρχει λοιπόν από αυτά που φορολογούμαστε ένα ποσό αντίστοιχο που είναι για το αθλητισμό και τον πολιτισμό. Και αυτά δεν αποδίδονται.
0: δεν αποδίδονται ή δεν επαρκούν.
1: Όχι, δεν αποδίδονται καθόλου. Καθόλου, δεν αποδίδονται καθόλου. Υπάρχουν τώρα, επειδή είμαστε και νησιωτική περιοχή, και το έχω δείξει με ένα πολύ καλό άρθρο το οποίο αναπαρέχθηκε και στις συνελεύσεις της Ομοσπονδίας μας κτλ. Συνταγματικά, οι ορεινές και οι νησιωτικές περιοχές έχουν άλλη μεταχείριση και άλλη διαχείριση στα οικονομικά τους. Αυτά για όσους επικαλούνται και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτά, είπαμε, ό,τι μας συμφέρει το κρατάμε και ό,τι μας συμφέρει δεν το κρατάμε. Λοιπόν, είμαστε μια νησιωτική περιοχή, δεν έχουμε ελάφρυνση στα εισιτήριά μας απέναντι να πάμε. Και
0: ήθελα να ρωτήσω, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Πώς αντεπεξέρχονται οι ομάδες, ο Κερκυραϊκός που έχει και την γυναική ομάδα στην Α2, που κάνει ταξίδια συνεχώς.
1: Ακούστε, πολύ σωστά το βάζετε. Όχι μόνο αυτό, η διαιτησία. Λοιπόν, έχουμε να ανταγωνιστούμε με ομάδες από την Κοζάνη, από την Βέρεια, από τα Γιάννενα, οι οποίες θα πάνε 10 ταξίδια εκεί μεταξύ τους, αυθημερών, θα λύσουν το θέματά τους με ένα ταξίδι της τάξης των 500-600 ευρώ. Οι κερκυραϊκές ομάδες, όχι μόνο το handball, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, για να παίξουν με τα Γιάννενα, με την Καστοριά, με την Κοζάνη, με το Αμίντεο, με τη Δράμα κτλ. Έτσι χαλάνε πενταπλάσια χρήματα. Αυτό λέω. Όταν λοιπόν δίνει τα τελευταία χρόνια, Ευκαμπιανάκη και τώρα το συνεχίσουν, δίνουν κάποια χρήματα, ακούστε, 6-10 εκατομμύρια από τα κέρδη των τυχερών
0: παιχνιδιών.
1: Παιχνιδιών, ναι. Θα κάνω μια παραθεσούλα. Βλέπει ένα παιδί 10, 12, 15 χρονών ένα παιχνίδι μπάσκετ, ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου και βλέπει 42 μετρημένες διαφημίσεις για τα στοιχηματικές εταιρείες. Έκλεισε την παρένθεση. Αν είναι αυτό δυνατόν. Τέλος πάντων, το χωράμε. Λοιπόν, δίνει λοιπόν 30 εκατομμύρια στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ και 30 εκατομμύρια δίνει σε 6.000 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτή η μικρή βοήθεια που δίνεται τα τελευταία χρόνια έχει αντικαταστήσει φυσικά παλιά. Εγώ είμαι 65 χρονών. Θυμάμαι όταν ήμουν 35-40, όπου η πολιτεία αναγνωρίζοντας το έλλειμμά της να δώσει αθλητισμό, λέει αθλητισμό πρέπει να δώσω λόγω του συντάγματος, άρθρο 16 κτλ. Δεν μπορώ εγώ, το κάνω τα σωματεία. Πάρτε σωματεία χρήματα. Δεν πλήρωναν οι γονείς χρήματα για να μάθει το παιδί στο ποδόσφαιρο, να μάθει το παιδί στο χάντμπολ, να μάθει το παιδί στο μπάσκετ. Επί τη αείμνηση τέλος πάντων Μελίνας Μερκούρη, υπουργό πρεσβού, λέει: όπα, ξέχασα να πω ότι τα θυμούνται πιο παλιοί. Ότι τα προκαταβάλλαν. Δηλαδή για του χρόνου, Κερκυραϊκέ, πάρε, ξέρω ότι ήταν τα εκατομμύρια δραχμές, έστω να τα μεταφράσουμε εδώ, πάρτε 7-8 χιλιάδες ευρώ και κάντε τη δουλειά σας στο μπάσκετ, στο κρίκετ, στο
0: σύνολο. Κάντε το προϋπολογισμό σας και κάντε.
1: Ναι. Και μετά απολογίστε το όμως μέσω του γραφείου φυσικής αγωγής παλιά. Αυτό επί Μελίνας Μερκούρη λέει: όχι, θα δώσουμε εκ των υστέρων, που σημαίνει μια χρονιά. Κανένα σωματείο δεν πήρε χρήματα. Μετά ήρθε ο κύριος Φούρας, ο οποίος και αυτός εναρμονίστηκε με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει: όπα, το 2000. Mm-hmm. Όπα, τα σωματεία μπορούν με απόφαση της συνέλευσης τους ή τη διοίκησή τους να παίρνουν χρήματα για να εκμαθαίνουν τα αθλήματα. Εκεί όλοι αυτοί τότε, εγώ και πρόεδρος γυμναστών, αντιδράσαμε πάρα πολύ γιατί προβλέπαμε. Τι προβλέπαμε, 2026-2027 τώρα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όλα τα πληρώνουν οι γονείς, Μαργαρίτα μου. Όλα. Και τον αθλητισμό και το να μάθει αγγλικά παραπάνω τα πληρώνουν όλα οι γονείς. Έχουμε τα παιδιά. Θέλουμε να πάμε ταξίδι να παίξουν τα μικρά στην Άρτα ή στα Γιάννα ή στην Κοζάνη. Θα πληρώσουν πάλι οι γονείς. Άρα καταλαβαίνετε ότι έβγαλε από πάνω του η πολιτεία αυτό, την υποχρέωση που έχει να κάνει αθλητισμό. Είπαμε, δεν κάνουμε, στα σχολεία δεν κάνουμε αθλητισμό. Έτσι είναι ένα μάθημα το οποίο συνεχώς υποβαθμίζεται. Και χωρίς υποδομές, αύλιους χώρους οι οποίοι δεν περιγράφονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τηρείται από όλες τις κυβερνήσεις μετά το Φούρα, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, λοιπά. Τηρείται αυτό. Ποιο δηλαδή, πληρώστε για να έχετε. Πώς θα καταφέρουμε εμείς και άλλες ομάδες, δηλαδή όπως ας πούμε και στην Κρήτη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αναγκάζονται και οι αθλητές να βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για να γίνει το ταξίδι.
1: Όπως τα ακούτε. Φυσικά στηριζόμαστε πάρα πολύ στους χορηγούς εδώ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο το handball, αλλά εγώ θα μιλήσω για το handball και πολλές φορές τους ευχαριστούμε και δημόσια, διότι χωρίς τη βοήθειά τους τι θα κάναμε. Τι θα κάναμε. Και φυσικά, όπως το ξέρουμε, κάποια πράγματα κινούνται είτε στα πολιτιστικά και των χωριών μας, τα χωριά μας πολιτιστικά, αθλητικά, μία μικρή ομάδα σε ένα χωριό, βάνει ο πρόεδρος και έρχεται το χέρι στη τσέπη. Έτσι γίνεται και εδώ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα εμείς, σαν Κερκυραϊκός, έχουμε μια οργανωμένη, θα έλεγα, διαχείριση των οικονομικών μας και μέσω των γονέων και μέσω των χορηγών, μικρών, χωριτών, δωρητών κτλ. Και καμιά, πέρσι δηλαδή που κάναμε αυτή την υπέρβαση, που φέραμε δύο κορίτσια από τη Βραζιλία και ένα από τη Σερβία, συν κάτι Ελληνίδες, για να προσπαθούμε να προηγηθούμε. Ναι, είναι στην Α1 κατηγορία και χάσαμε από ένα γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν πειράζει όμως, αυτό ήταν ο αθλητισμός. Φέτος ξεκινήσαμε πάλι τις προσπάθειες. Θα μάθετε εν ευθέτω χρόνο και τις νέες μας κινήσεις. Είναι πολύ αισιόδοξες. Πιστεύουμε φέτος να καταφέρουμε να ανεβούμε στην Α1 κατηγορία, γιατί μπορεί το γυναικείο χάνουμε τις χέρκες να κρατηθεί στην Α1. Έχουμε υποδομές. Και το πιο σπουδαίο, αυτό που είπα πριν, θα έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο δικό μας στις Αλικές και που χτίζεται και πιστεύουμε του χρόνου να είναι σε πλήρη λειτουργία και να έχει δοθεί στην Κερκυριακή νεολαία και στις ομάδες της Κερκυρας. Και φυσικά στο Κερκυριακό που έχει μια προτεραιότητα, διότι είναι δικό του το οικόπεδο, δικά του. Αυτή είναι και η συμφωνία μας με το Δήμο.
0: Με το Δήμο, ναι.
1: Ναι. Περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς τη νέα σεζόν που ξεκινάει από την 1η Οκτώβρη αγωνιστική περίοδος. Είναι η περίοδος μεταγραφών αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε διαβουλεύσεις και μέσα στα πλαίσια όλα αυτά της ενίσχυσης του προπονητικού team κτλ. Συμμετείχα και εγώ στο 8ο συμπόσιο Γερμανόφωνος ον. Να σας πω ότι και ο Γκίσανσον και ο Ματίας ο Άντερσον είναι Σουηδοί, οι οποίοι έζησαν φυσικά στη Γερμανία σαν μετανάστες αθλητικοί και έμειναν εκεί. Και φυσικά είναι από μια σχολεία, πάλι μεγάλη σχολή, μεγάλη του Χάντολη Σουηδία, της Σουηδίας. Ο ένας είναι προπονητής εθνικής ανδρών στην ομάδα και ο άλλος είναι στους τερματοφύλακες. Μιλάμε για κεφάλαια, διότι το γερμανικό, θα λέγαμε πρωτάθλημα, το γερμανικό handball είναι κορυφαίο στον κόσμο. Και χαίρομαι γιατί και εκεί πέρα έχουν παίξει τρεις Έλληνες. Τρεις Κερκυραίοι, συγγνώμη.
0: Τρεις
1: Κερκυραίοι. Και ο Τσιλιμπάρης και ο Βασιλάκης. Και ο Βασιλάκης δηλαδή πέρασε από κορυφαίες ομάδες, όπως ήταν το Μαγδεβούργο, όπως ήταν, δηλαδή, μιλάμε για σπουδαίες ομάδες, σαν να λέγαμε εδώ πέρα τις τέσσερις ομάδες του κέντρου. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη εμπειρία αυτή, να πω ότι όσοι παρακολουθούν τώρα την αίρα Κέρκυρας, το ραδιόφωνο της Κέρκυρας, το δημόσιο ραδιόφωνο της Κέρκυρας, καταλαβαίνουν ότι οι εξελίξεις τρέχουν, ο αθλητισμός ο αθλητισμός αναβαθμίζεται, ο αθλητισμός πάει μπροστά και πρέπει οπωσδήποτε να κυνηγάς πραγματικά την πληροφορία, την ενημέρωση, διότι αν θα μείνεις πίσω θα χάσεις πολλά μεγάλα κεφάλαια από τη δουλειά σου στην πρακτική. Πήγα σαν εκπρόσωπος του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου, είχα μια αρκετή συζήτηση στη γερμανική γλώσσα με τους αξιόλογους εκεί ομιλητές. Ήμασταν πάρα πολλοί, δεκάδες προπονητές και χάρηκα πολύ, διότι θα το πω και αυτό, είμαι από τους πρώτους προπονητές στην Ελλάδα. Όταν καμιά φορά κάναμε σεμινάρια, ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Και αυτή τη στιγμή ήταν πάνω από 120 άτομα. Και χαίρομαι, διότι πραγματικά το handball, όπως σας είπα.
0: Έχει διαδοθεί το handball. Ναι, έχει διαδοθεί το handball
1: στην Ελλάδα. Είναι το ταπραμένο του Ελλήνα που κολλάει, πραγματικά. Και να σας πω ότι ένα από τα πιο αγαπημένα σπορ στα δημοτικά σχολεία είναι το handball. Είναι η φυσική του κίνηση, είναι η τέτοια. Φυσικά διαφέρει το παιδικό χάντμπολ από το χάντμπολ των μεγάλων. Όμως μένουμε στο παιδικό χάντμπολ που είναι το προεόρτιο για να μπουν τα παιδιά στο μεγάλο χάντμπολ. Χαίρονται δηλαδή πάρα πολύ. Δηλαδή όπου έχουμε πάει σε σχολεία για να το διδάξουμε, να το διαδώσουμε κτλ. Είναι χρόνια τώρα το γνωρίζω και έχω κάνει και εισηγήσεις σε Έλληνες προπονητές και σε σεμινάρια ότι το χάντμπολ στα δημοτικά σχολεία είναι από τα πιο αγαπημένα αθλήματα. Και εκεί ποντάρουμε.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Κερκυραϊκός διοργανώνει και τα Καποδίστρια, το αναπτυξιακό τουρνουά κάθε χρόνο για τη διάδοση του αθλήματος.
1: Και πιο παλιά, όταν ήμουν στο ΦΕΑΚΑ, κάναμε αυτά τα τεράστια τουρνουά δημοτικών σχολείων, τα οποία έχουν ένα καταπληκτικό αρχείο, αλλά αυτό είναι για τους πραγματικούς συνταξιούχους για να αναδειχθεί. Διότι δεν είναι ψηφιοποιημένο. Δηλαδή, πόσο κόσμο μας βλέπει στο δρόμο, λέει, κύριε Πέρο, που ήμουν στα τουρνουά το ΤΑΔΕ το 1991-92, Λοιπόν, όλα αυτά έχω τεράστιο φωτογραφικό αρχείο, το οποίο όμως είπαμε, πρέπει να είσαι πραγματικό συνταξιούχος για να μπορεί να το αναδείξεις και να το προβάλλεις. Ναι. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά.
0: Κύριε Πέρο, βλέπετε κάποιο νέο ταλέντο, δηλαδή λέγαμε για τις μεγάλες επιτυχίες.
1: Ναι, και στα κορίτσια έχουμε ταλέντα τα οποία, ακούστε όμως, τώρα απευθύνουμε πιο πολύ στους γονείς. Με μελέτες Γαλλικού Πανεπιστημίου, από τα 100 ταλέντα σε όλα τα αθλήματα, στο τένις, στο πόλο, τα 20 περπατάνε, διότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να το θέλει το ίδιο παιδί, γιατί υπάρχουν ταλέντα που δεν το θέλει το παιδί. Να έχει υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον οπωσδήποτε, έτσι, και να είναι στις σωστές αθλητικές δομές ενός συλλόγου που θα έχει καλούς προπονητές, έμπειρους προπονητές, να μπορούν να το προωθήσουν. Αν από αυτά τα τρία κάτι δεν πάει καλά, ένα ταλέντο δηλαδή, αν δεν έχει την υποστήριξη της οικογένειας, δεν γίνεται. Και εμείς βάζουμε και ένα τέταρτο παράγοντα, ένα ταλέντο για να προχωρήσει πρέπει να πάει καλά και στο σχολείο του. Αν δηλαδή στο σχολείο δεν πάει καλά, είναι τεμπέλης, δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσει. Υπάρχουν λοιπόν ταλέντα και στα αγόρια και στα κορίτσια, και πιστεύω ότι την επόμενη διετία θα δούμε στα εθνικά μας συγκροτήματα και στον αγορών και στον κοριτσιών παιδιά από την Κέρκυρα να στελεχώνουν αυτά τα τμήματα εθνικών ομάδων, γιατί έχουμε καιρό να δούμε. Είχαμε φυσικά μια τριετία, τετραετία επιπροεδρίας του Περούλη, του Σπύρου, με το ΦΕΑΚΑ που ήταν στην ΑΡΠΑ 1 κατηγορία, και αυτό ήταν, αλλά πετύχαμε και πάλι στον κορονοϊό, στον εγκλισμό και στα λοιπά. Και έτσι το χάντμπολ δεν μπορούσε πραγματικά να δώσει αυτό που έπρεπε να δώσει.
0: Δεν ήταν μόνο το χάντμπολ, ήταν όλα τα αθλήματα τότε με τον κορονοϊό.
1: Ναι, αλλά το χάντμπολ δεν ήταν από ένα κατηγορία ανδρών. Ήταν πολύ δύσκολο, δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος. Έτσι και η προεδρία του Σπύρου του Περούλη ήταν καθοριστική. Επί Περούλη, δηλαδή, είδαμε την Κέρκυρα να παίζουν εδώ πέρα ο Ολυμπιακός, να παίζει ο Δούκας, να παίζει η Νέα Ιωνία, ο Ιωνικός. Μιλάμε για τηλεόραση εδώ στην Κέρκυρα, όπως πιστεύουμε να ανέβει στην Α1 και η γυναική ομάδα του Κερκυραϊκού, και το γήπεδο να γεμίζει και πραγματικά να προβάλλεται μέσω της τηλεόρασης της. Έχει σύμβαση τέλος πάντων με την 2 και 3 τα αθλητικά κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης. Η ομοσπονδία μας να δίνει αγώνες από την Κέρκυρα. Θα είναι πολύ μεγάλη τιμή, θα λέγαμε, αλλά και υποχρέωση να μπορούμε να το δείξουμε παραπέρα, γιατί σαν επαρχιακή ομάδα. Δεν έχουμε το μεγάλα πανεπιστήμια όπου οι περιοχές, οι περιαστικές, να το λέω, έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, στα 17 χρονών, στέλνουν όλους τους αθλητές στα πανεπιστήμια. Εκεί οι ομάδες των κέντρων έτσι κάνουν ένα ξεζούμισμα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Και δυστυχώς τώρα, τα τελευταία χρόνια με την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν μπορούν να πάρουν και χρήματα από τις μεταγραφές. Που παλιά ζούσαμε από τις μεταγραφές. Από αυτές τις μεταγραφές, θα θυμάται ο κύριος Σιμαριός, ο πρόεδρος του ΠΕΑΚΑ, που περιμέναμε να δώσουμε μεταγραφές αθλητές για να μπορούμε να επιζήσουμε σαν σωματείο. Τώρα φυσικά αυτά είναι ξεχασμένα. Γι' αυτό λέμε ότι οι επαρχιακές ομάδες πρέπει να στηρίζονται στις υποδομές. Είτε είναι ποδόσφαιρο, που είναι άκρως διαδεδομένο, είτε είναι handball, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι πόλο. Αυτά έτσι εν ολίγης.
0: Κύριε Περό, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και ευχόμαστε να ανέβει στην Α2 η γενική ομάδα. Στην Α1, στην Α1, στην Α1. Α2 είναι.
1: Θα ενημερώνεστε, Μαργαρίτα μου, θα ενημερώνεστε. Και εγώ να πω για άλλη μια φορά ότι χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω στο δημόσιο ραδιόφωνο, διότι παλέψαμε κάποιες μαύρες εποχές για το δημόσιο ραδιόφωνο και εγώ όλη η κοινωνία. Γι' αυτό συνεχώς η προσφώνησή μου σαν δημόσιο ραδιόφωνο και όχι κρατικό, δημόσιο ραδιόφωνο, πάντα θα είναι στην προσφώνησή μου. Γιατί το θεωρώ δημόσιο και πιστεύω ότι είναι δικαίωμά μας να λειτουργεί αυτό και να ενημερώνει τον κόσμο έτσι έγκριτα και έγκαιρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Περό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο και τον Γεράσιμο Λυκή σας στις μουσικές επιλογές. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112, κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία 99 και 3 Μεγάκη Κλειστά FM. Εδώ όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, μας βρίσκεται στο πόστο μας, έτοιμος να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κέρκυρα. Μαρίνα Μοσχάτ στο μικρόφωνο, Σπύρος Κοδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ που τα λέμε, είναι ο τίτλος της εκπομπής, γιατί τα λέμε όλα και περιμένετε εσείς από μας να ενημερωθείτε και να έχετε μια πλήρη και σφαιρική ενημέρωση για το τι συμβαίνει χωρίς κενά. Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 9 του μηνός Ιουλίου. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να έχουμε μια καλή μέρα μπροστά μας, μια ήρεμη μέρα μπροστά μας να έχουμε, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι αλλιώς να αντιμετωπίσεις το ήρεμο και το normal από το δύσκολο και το αναπάντεχο. Έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε φυσικά όλους εσάς τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί μας αρέσει να επικοινωνούμε. Είναι το α και το ω για μας αυτού του είδους η επικοινωνία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Περιμένουμε να σας ακούσουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούμε αυτά τα οποία εσείς έχετε να μας πείτε. Θέματα, απόψεις, γνώμες,

επισημάνσεις, υποδείξεις, όλα αυτά τα συζητάμε. Έχουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα για τους ακροατές και τηλεφωνικές γραμμές 2-6-6-1-0-30-0-80 και 39-700. Μας παίρνετε τηλέφωνο, μιλάμε, ακούμε αυτό που έχετε να μας πείτε και αναλόγως το διαχειριζόμαστε πάντα σε συνεργασία με τους ακροατές. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα επίσης είτε στο mail μας rakiarkiras@gmail.com, είτε μπορείτε να στείλετε μηνύματα στα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Viber, όλα. Όλα στη διάθεσή σας. Ανά πάσα στιγμή θέλετε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση.

ρίξουμε τη ματιά μας, μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Τι καιρό θα κάνει σήμερα? Θα έχουμε κανονικές πάντως θερμοκρασίες για την εποχή, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Λίγο την Κυριακή και από εβδομάδα φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν, να τσιμπάει λίγο η υδράργυρος. Ναι, έχει μια ανωδική τάση αυτές τις μέρες που σας είπα, από την Κυριακή και μετά. Μια ανωδική τάση την έχει ο Ιούλιος, ο οποίος βαδίζει με μεγαλοπρέπεια στο πρώτο του, στην ολοκλήρωση του πρώτου 15η μέρου του. Λοιπόν, για σήμερα θα έχουμε καλό καιρό, 3-3 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ δυτική η άνεμη. Την Παρασκευή αύριο καλός ο καιρός, 33 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Σάββατο ηλιοφάνεια, 34 βαθμοί Κελσίου, δυτική άνεμη. Κυριακή, τσαπ, 36 βαθμοί Κελσίου, ανεβαίνει δύο σκαλοπάτια ο υδράργυρος, έχουμε και ενίσχυση των ανέμων από το απόγευμα και μετά, που θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Δευτέρα ανεβαίνει άλλο ένα σκαλάκι ο υδράργυρος, πάμε στους 37 βαθμούς Κελσίου, με το 30 να μην μας εγκαταλείπει ούτε αργά το βράδυ. Εκεί σου λέει θα κάτσω, θα σας παιδέψω. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και την Τρίτη. Άρα από Κυριακή αρχίζουν τα δύσκολα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, έτσι. Αυτό. Γι' αυτό και θέλει λίγο προσοχή, τα ξέρετε. Προσέχουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας. Προσέχουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους μας. Προσέχουμε πάρα πολύ αυτούς που έχουν ανάγκη. Είμαστε όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Είμαστε στη μέση κατηγορία, στο 2, στο γαλάζιο δηλαδή, με αρκετές περιοχές όμως της χώρας, όπως Μακεδονία, Εύβοια, Αττική, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου, νησιά του Αιγαίου, να είναι στο κίτρινο, να είναι στην υψηλή κατηγορία, στο 3, να είναι στο τριάρι. Γι' αυτό και πάντα λέμε θέλει πάρα πολύ προσοχή, και σε εμάς θέλει προσοχή. Τώρα να σας μεταφέρω, ας πούμε, τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε με τις ενάρξεις πυρκαγιών. Χθες, για παράδειγμα, μισό λεπτό, είχαμε μία έναρξη πυρκαγιάς στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας. Στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας δεν ήταν τίποτα βέβαια. Ήταν στη διαχωριστική νησίδα και στα ξηρά χόρτα. Μάλλον από κάποιο τσιγάρο ίσως από εκεί, Νομίζω και εγώ ότι εκεί πήγε το μυαλό μου. Εκεί στην νησίδα, στα γουβιά, στο ύψος στα γουβιά, εκεί. Εντάξει, υπήρξε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, τέτοιες περιπτώσεις. Δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι παραπάνω. Αλλά το γεγονός είναι ότι έχουμε ενάρξει, ρε παιδιά, δηλαδή. Έχουμε ενάρξει στο διάρρη, δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι, μόνο έχει να κάνει με τον αέρα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν έχει πολύ αέρα. Δεν υπάρχει δηλαδή τόσο πολύ μεγάλος κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Είναι λιγότερος μάλλον κίνδυνος επέκτασης, χωρίς να πούμε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και παραυπάρχει, αλλά είναι μικρότερος ο κίνδυνος. Μεταφράζεται με αυτόν τον τρόπο διαφορετικά, δηλαδή όσον αφορά την πυροσβεστική και τα πρωτόκολλα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά. Τώρα, να σας πούμε ότι υπήρξε μια απίστευτη ταλαιπωρία, και επειδή ήμουν κι εγώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέσης της ταλαιπωρίας, θα σας πω ότι χθες το μεσημέρι έφυγα τις 3 η ώρα από την πόλη. Ακριβώς 3 η ώρα.
έφτασα στο σπίτι μου 5 παρατέταρτο. Πήγα από Γουμενίτσα, ναι. Και όμως, αν πήγαινα από την Γουμενίτσα, θα ήταν λίγο πιο normal. Λοιπόν, υπήρχε ένα ατύχημα, έγινε ένα ατύχημα λίγο πριν του βριώνει στο βενζινάδικο, λίγο πριν του Τσάρου. Εκεί, σε αυτό το ύψος, περίπου έτσι, φανταστείτε. Με αποτέλεσμα, αυτό έγινε γύρω στις 3 και, ήταν η ώρα που όλη η κίνηση μεταφέρεται σε αυτό το ρεύμα, έτσι, από την πόλη και προς το νότιο συγκρότημα, προς τα εκεί, προς το Βριώνι, είτε για νότο, είτε για ευθεία πρώτα, κλπ. Και χρειάστηκε περίπου 2 ώρες, 2 παρατέταρτο, για να φτάσω στο σπίτι μου. Χρειάστηκε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά για να φτάσω στο σημείο του ατυχήματος εκεί στο Τσάρου. Και αυτό γιατί κανείς δεν ξέρει γιατί, δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, γίνεται ένα ατύχημα. Είναι μέσα σε λογικά πλαίσια αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί και να συμβεί, που κλείνει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει ένα, μην πω τώρα, σχέδιο το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στην κυκλοφορία να ρέει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργείται τέτοιο απίστευτο μποτιλιάρισμα. 3/4 σχεδόν στα 3 γεφύρια ακούνητα τα αυτοκίνητα. Μπορείτε να φανταστείτε πίσω τι γινότανε. Όταν μιλάμε ακούνητα, μιλάμε ακούνητα μέσα στη ζέστη. Γιατί εκείνη την ώρα είναι, ναι, ντάβανος. Ο ήλιος χτυπάει κατά κούτελα. Θα μου πείτε, εντάξει, μου έχουμε air condition εμείς τώρα στα αυτοκίνητα. Καταρχάς δεν έχουν όλοι air condition. Περνούσα από αυτοκίνητα, γιατί βλέπα δίπλα με ανθρώπους, επειδή δεν είχα και παλιά τεχνολογία σε αυτοκίνητα. Είναι και air condition τα οποία είτε δεν δουλεύουν, είτε δουλεύουν με έναν άλλο τρόπο, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι πάντα εύκολο να είσαι. Και φανταστείτε τώρα, εγώ ήμουνα στο αυτοκίνητο μόνη μου. Βεβαίως, ναι, και επειδή δεν έχω air condition ή δεν έχω air condition, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάτσω μια μισή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο 2/4. Λοιπόν, φανταστείτε αυτοκίνητα που είχαν μέσα μικρά παιδιά. Έτσι, για φαντάσου να έχεις το μικρό σου το παιδί μέσα, το οποίο δεν έχει αντοχές, δηλαδή το παιδί, κάτσε μέσα αυτοκίνητο 2 ώρες, σταματημένο. Γιατί πήγαινες, καταρχάς δεν πήγαινες. Όταν πήγαινες, έκανες 20 εκατοστά. Εντάξει, πήγαινες, προχωρούσες 20 εκατοστά, έβαζες πρώτη, προχωρούσες 20 εκατοστά, σταμάταγες μετά. Περίμενες άλλο 1/4, μετά άλλα 20 εκατοστά. Λοιπόν. Άλλες φορές ένα μέτρο, το πολύ, αυτό. Λοιπόν, άλλοι μπορεί να είχαν ηλικιωμένους, να πήγαιναν στη δουλειά τους, να έπαιρναν τους ανθρώπους τους σε υποχρεώσεις. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο όλων ήταν το ασθενοφόρο. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να περάσει ασθενοφόρο. Από πού να περάσει το ασθενοφόρο, παιδιά, εκεί στα 3 γεφύρια, με τέτοιο μπλοκάρισμα. Δηλαδή, έτριμε η ψυχή μου, βλέπα και χτυπούσε η καρδιά δική μου, έτοιμη να σπάσει. Έλεγε τώρα, πού πάει αυτός ο άνθρωπος. Πού πήγαινε τα στενοφόρα, τι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, προφανώς παντού γίνονται ατυχήματα, παντού γίνονται τέτοιες καταστάσεις. Είμαστε τόσο ανέτοιμοι, δηλαδή, να διαχειριστούμε ένα τέτοιο δρόμο. Έχουμε τόσο μεγάλη αδυναμία να διαχειριστούμε ένα δρόμο με τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο. Τι είμαστε δηλαδή, τι είναι όλο τούτο εδώ. Όπου φτάνοντας στο σημείο, ήταν 2 αστυνομικοί που προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν. Ναι, τόσοι πολλοί. Που έπρεπε εκεί να είναι, συγγνώμη που θα το πω, ρόλο μεγάλη δύναμη, αστυνομική δύναμη. Να μπορεί να ελέγξει, να σταματάει το ένα ρεύμα, αυτό που ερχόταν από την... από τον νότο να το σταματάει εγκαίρως για να δίνει προτεραιότητα στα αυτοκίνητα, γιατί ξέρουμε ότι το φορτίο ήταν σε ένα ρεύμα εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα του μεσημεριού. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Δηλαδή, η απογοήτευση απόλυτη, ο κόσμος απογοητευμένος, ο κόσμος στα αυτοκίνητα
να βγάλουμε τους αρμόδιους στον αέρα, Σπύρο μου, ναι, και να μας πούν τι, ότι δεν έχουν προσωπικό. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι? Ποιοι είναι οι αρμόδιοι? Ναι, όσοι έχουν γαλόνια, ναι, θα βγούνε, νομίζεις, και θα πούνε τι? Θα πούνε τι? Εγώ δεν τα βάζω τόσο και με αυτούς τους ανθρώπους, προσέξτε. Γιατί άμα δεν έχουν προσωπικό, πραγματικά, στην Παλιοκαστρίτσα, θα σας το ξαναπώ, το λέω γιατί και το ξαναλέω, γιατί είναι τουριστικό μέρος. Δεν είναι οι Κουκουβάουνες, δεν ξέρω τι. Είναι τουριστικό μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο. Το βράδυ γίνεται χαμός, έτσι. Και στον Ύψο, ναι. Δεν έχει περιπολικό η Παλιοκαστρίτσα. Δεν έχει να επανδρώσει, όχι, δεν έχει όχημα. Δεν έχει να βάλει μέσα άνθρωπο στο όχημα. Πού να πάει, μοναχό του, τι είναι? Ναι, αυτό θα πρέπει να δω. Είναι αυτό που λέγαμε με τον κύριο Μπιάνκι χθες, ότι πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη αντίδραση από όλους. Να βγούμε και να πούμε, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, κύριε Υπουργέ μας, τι γίνεται? Μας έχετε αφήσει ακάλυπτους και μας λέτε, ας πούμε, ότι έρχονται οι συνοριοφύλακες, οι οποίοι είναι στην Κομωτινή και εκπαιδεύονται και θα έρθουν τον Αύγουστο και θα κάνουν άοπλη περιπολία. Εντάξει, να έρθουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν είπα να μην έρθουν. Καλώς να έρθουν και τους θέλουμε και τους έχουμε ανάγκη. Όπως όμως έχουμε ανάγκη και μόνιμου προσωπικού, αξιωματικούς, ανθρώπους που βγαίνουν από τις ακαδημίες, ανθρώπους προσλήψεις. Λοιπόν, ναι, εντάξει, απολογούνται αυτοί οι οποίοι έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι, πώς το λένε, ναι, ανάποδα. Λοιπόν, εμείς το λέμε και το ξαναλέμε ότι εδώ με την Εθνική Λευκή μας, παιδιά, εάν δεν γίνει κάτι σοβαρό και περιμένουμε να γίνουν οι παρεμβάσεις από πλευράς και της περιφέρειας που έχει εξαγγείλει για το δρόμο τούτονε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατο. Λοιπόν, μια που είμαστε στο αστυνομικό κατά κάποιο τρόπο κομμάτι, να σας πούμε για τις παρεμβάσεις που έγιναν από πλευράς της αστυνομίας. Με βάση το πρόγραμμα, την εκστρατεία, πιο σωστά μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Αυτό υλοποιείται με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και των επιβατικών των δικύκλων και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτά πατίνια κτλ. Και κράνος δεν έχουν οι περισσότεροι, εγώ αυτούς που βλέπω να κυκλοφορούν με πατίνια. Κράνος δεν έχουν. Δεν έχω δει έναν να έχει κράνος. Έναν, δεν έχω δει. Μπορεί να έτυχε, αλλά εγώ δεν έχω δει και κυκλοφορώ πάρα πολύ στους δρόμους. Λοιπόν, από 26 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 974.000 ελέγχοι, όπου βεβαιώθηκαν 84.943 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 3.000 εργαζόμενους υπηρεσίες διανομής και 10.600 παραβάσεις επιβάτης. Και μιλάμε και για οδηγούς αυτών των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα επιώτα λεγόμενα, αλλά και οδηγούς οχημάτων ATV, αυτές είναι οι λεγόμενες γουρούνες. Άλλη πληγή οι γουρούνες, οι οποίες θέλουν να είσαι λίγο εξοικειωμένος με τον τρόπο με τον οποίο τη χειρίζεσαι, δεν στρίβουν, ναι, έχουν στο στρίψιμο, στις στροφές, θέλουν λίγο προσοχή, η δρόμη μας δεν είναι η καλύτερη, σου φεύγει, πέφτεις από κάτω. 350 ευρώ πρόστιμο για αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης είναι οι ποινές.
και 30 μέρες αφαίρεσης της άδειας. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη, δικύκλων, όταν δεν έχει κράνος, έτσι. Και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό αυτών των ειδικών, όπως το λένε, ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Βάζετε κράνος, παιδιά, τώρα. Πώς να το πούμε αλλιώς. Βάζετε κράνος και βάζετε και ζώνη ασφαλείας. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μεγάλη παράκληση. Τα παιδιά, τα μωρά στο ειδικό καθισματάκι. Υπάρχουν ειδικά καθισματάκια για όλους τους τύπους των αυτοκινήτων. Εκεί να βάζετε τα παιδιά σας. Μην τα έχετε στην αγκαλιά, μην τα έχετε στη θέση του συνοδηγού αγκαλιά. Μην τα βάζετε πάνω στη μηχανή. Μικρά παιδιά, χωρίς κράνος, ή μπροστά όρθια, ή πίσω και να είναι μια σταλιά παιδιά. Ναι, όχι τα παιδιά σας, όχι τα μωρά σας. Με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουνε ανά πάσα στιγμή. Δεν το καταλαβαίνετε κάποιοι. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Δεν ξέρω.

Λοιπόν. Πάμε, Σπύρος Χονδρογιάννης μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Κάνει νοήματα, το κάνει νοήματα ο Σπύρος, κάτι συμβαίνει. Κυρίως είναι για να μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Και ο σωστός δρόμος σε αυτή τη φάση είναι τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Και βέβαια η παλιά μας πόλη, αυτή η πολύ αγαπημένη μας παλιά πόλη της Κέρκυρας, η οποία έχει τα προβλήματά της. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πόσες φορές μας έχετε ακούσει να το λέμε και να το ξαναλέμε, και έχουμε χιλιοκουραστεί να το κάνουμε. Πραγματικά, νομίζω, ναι. Θέλουμε, Σπύρο, διακοπές επειγόντως. Υπήρχε ένα τραγούδι που λέει θέλω επειγόντως διακοπές, για ψάξτε να το βρεις. Αλλά δεν θέλουμε διακοπές με την έννοια του να ξεκουρασμένοι, είμαστε κουρασμένοι. Είναι κουρασμένο το μυαλό μας από τα ίδια και τα ίδια που λέμε. Από τα ίδια και τα ίδια που αντιμετωπίζουμε. Ψάξε βρεις αυτό το τραγούδι που σου λέω. Θέλω επειγόντως διακοπές. Κάπως δεν θυμάμαι τώρα ποιος το λέει. Θα το βρω εγώ και θα σου το πω. Λοιπόν. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν για την παλιά πόλη, το οποίο έχει να κάνει με την τροφοδοσία των οχημάτων, των καταστημάτων από τα οχήματα. Βαρέα οχήματα τώρα. Φορτηγά, βανάκια, φορτηγά κανονικά. Και μάλιστα είναι κάποια τα οποία μπαίνουν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν. Μπαίνουν και γεωταχή μέσα, γιατί σου λέει μεταφέρω ρε παιδί μου για το κατάστημά μου κάποια πράγματα και πρέπει να τα μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου. Ναι, οκ. Εάν κυκλοφορήσεις στην παλιά πόλη εκεί γύρω στις 8.30-9, είναι ζήτημα αν θα καταφέρει κάποιος άνθρωπος να, ναι, να περάσει με ασφάλεια. Ναι, Μαρτάκης, ναι, Μαρτάκης είναι. Μαρτάκη ήταν, παλιό τραγούδι, τώρα πώς μου ήρθε, άστο εκεί πέρα, το βάλεις μετά. Λοιπόν, επανέρχομαι. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα μεγάλο. Τώρα διαβάζουμε και στην καθημερινή ενημέρωση για ένταση, συμπλοκές, επεισόδιο μεταξύ οδηγών οχημάτων τροφοδοσίας. Βέβαια, πώς να μην υπάρχουν και συμπλοκές μεταξύ των οδηγών. Δεν χωράει, ρε παιδί μου, το καντούνι. Τι να κάνουμε. Δεν χωράει δύο. Μπορεί ένας να μην πάει από εδώ, να πάει από εκεί, να κουμπίσει ένας τον άλλον, να ανέβει στο πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τα ξεπερνάμε εμείς εδώ στην πόλη αυτή της Κέρκυρας. Τα έχουμε, πώς το λένε, στην καθημερινή μας κατάσταση. Είμαστε εντελώς εξοικειωμένοι με όλο αυτό το μπάχαλο και δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν μπορεί να περάσει ο πεζός από το πεζοδρόμιο γιατί ανεβαίνει το φορτηγό, γιατί πρέπει να περάσει και το άλλο φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα που δεν υπάρχει, βέβαια, ρεύμα, υπάρχει πεζόδρομος. Μετά καθόμαστε και κλαίμε που τσακιστήκαν οι πλάκες. Τσακιστήκαν οι πλάκες των ληστών, γίνει και δεν ξέρω τι άλλο. Μα ναι, περνάνε όλοι και όλα ό,τι ώρα θέλουν, από όπου θέλουν. Με συγχωρείτε πολύ, μάρτυρες είμαστε όλοι εμείς που κυκλοφορούμε σε αυτή την έρμη την πόλη που τόσο πολύ όμορφη είναι, τόσο πολύ την αγαπάμε, τόσο πολύ θέλουμε να την προσέχουμε και να την αναδεικνύουμε. Αλλά κάτι υπάρχει, δηλαδή το ζήτημα της τροφοδοσίας στην παλιά πόλη είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός γι' αυτό. Να υπάρχει ένας τρόπος τα καταστήματα να ανεφοδιάζονται είτε συγκεκριμένες ώρες, πολύ νωρίς το πρωί, είτε τα αυτοκίνητα αυτά να μένουν εκτός πόλης, να υπάρχει ένας χώρος να παρκάρουν εκτός πόλης και να έχουν αυτά τα μικρά τα καροτσάκια να παίρνουν τα προϊόντα τους οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, να τα παίρνουν σε επιχειρήσεις, να κάνουν εκεί δύο τη δουλειά τους με ασφάλεια, με ηρεμία, χωρίς να κινδυνεύεις να σε πατήσει το φορτηγό στον πεζόδρομο, στην Ευγενείου Βουλγάριος ή στην Καποδιστρίου, να μην σκιάζεσαι να περπατήσεις το πρωί γιατί θα σε πατήσει το φορτηγό με τσιμπήρες. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Να υπάρχουν ηλεκτροκίνητα οχήματα. Γιατί όχι. Καλά, αυτά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα τώρα τι θυμήθηκα από εποχή δημαρχίας Σαρλή, έτσι τα ναι. Αυτά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, ναι. Τι θυμάμαι και εγώ καμιά φορά. Πού πάει το μυαλό. Δεν θυμάμαι
Ναι, είναι της ηλικίας μάλλον. Δεν θυμάστε τα τωρινά, θυμάμαι τα παλιά. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, πραγματικά τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο λεγόταν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα μεταφέρουν τους πολίτες όταν θα κλείσει το κέντρο, το ιστορικό κέντρο. Ναι, τι ωραία. Α, τι ωραία πράγματα που έχουμε πει. Έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα. Τόσα ωραία πράγματα, γι' αυτό σας λέω το μυαλό μας έχει κολλήσει πια. Αν, ναι, προσέξτε, αν τα κάναμε όλα, δηλαδή όλα αυτά που λέγανε τα επίσημα χείλη, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, το τι και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια πίσω, με τα περιφερειακά πάρκινγκ, με τους χώρους στάθμευσης, τους ειδικούς πλωτούς, θυμάστε και τα πλωτά πάρκινγκ, τι ωραία παιδιά αυτά, ναι. Εάν τα είχαμε κάνει όλα αυτά, φανταστείτε, θα είμαστε Μονακό. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, το κάναμε στη φαντασία μας. Κλείνουμε τα μάτια και φανταζόμαστε μια πόλη ωραία. Ανθρώπινη, αλλά ανοίγεις τα μάτια σου και προσγειώνεσαι με τη μούρη. Γι' αυτό σας λέω, θέλουμε επειγόντως διακοπές. Δεν πάει άλλο.

Γελάω γιατί λέει ο Σπύρος Χοδρογιάννης, πάμε, τελειώσαν οι διακοπές. Ναι, τα κεφάλια μέσα πάλι, έτσι. Ναι, πάνε οι διακοπές. Που τις τραγουδήσαμε, εντάξει, χορέψαμε, φτάνει μέχρι εδώ. Εν τω μεταξύ, εμείς Σπύρο θα πάρουμε διακοπές, θα πάμε διακοπές, ξέρεις πότε, ε? Σεπτέμβριο με το καλό, δηλαδή, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας. Θα είμαστε όλο το καλοκαίρι μαζί. Κράτησε το τραγούδι, το παίζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα διαβάζουμε ότι ενισχύθηκε με ελικόπτερο χέμψη βάση του ΕΚΑΒ στο Άκτιο, γιατί έχουμε και αεροδιακομιδές κάθε μέρα, παιδιά, κάθε μέρα, όπως από την Κέρκυρα, κάθε μέρα. Θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου για να καλύψει αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η έντονη τουριστική κίνηση στα Ιόνια νησιά και στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα το έχουμε για 3 μήνες, πόσο το πολύ 3 μήνες, ναι. Μετά χαίρετε. Και αφορά κυρίως δευτερογενείς αεροδιακομιδές, μεταφορά ασθενών από νοσοκομεία και κέντρα υγείας προς εξειδικευμένες νοσοκομιακές μονάδες όταν απαιτείται άμεση αντιμετώπιση. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, οι αεροδιακομιδές από τα Ιόνια νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα με αέρια και πλωτά μέσα έρχονται κατά μέσο όρο περίπου σε 370 το χρόνο. Και ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη αποστολή του νέου ελικοπτέρου με την διακομιδή καρδιολογικού ασθενούς από την Κέρκυρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

επειδή πραγματικά είναι δύσκολα τα περιστατικά. Πάρα πολύ δύσκολα τα περιστατικά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές είτε καρδιολογικά, είτε είναι από ατυχήματα, από τροχαία κλπ. Θέλει άμεση, στην κυριολεξία, άμεση παρέμβαση για να μπορέσει ένας άνθρωπος να σωθεί. Και χρειαζόμαστε συνεχώς τέτοιο ελικόπτερο, παιδιά, κοντά μας. Τα θέλουμε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Όχι μόνο τους θερινούς μήνες, που προφανώς αυξάνει το πληθυσμός μας, που προφανώς αυξάνει τα περιστατικά, αλλά και όλο το χρόνο έχουμε πολλά περιστατικά. Έχουμε νεογνά, έχουμε μωράκια που πρέπει να φύγουν από την Κέρκυρα να πάνε σε ειδικές μονάδες. Έχουμε, παραλαμβάνω, καρδιολογικούς ασθενείς, ατυχήματα, νέα παιδιά που πέφτουν θύματα τροχαίου. Θέλει να νιώθει μια ασφάλεια ο άνθρωπος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε νησί, δεν έχουμε τη δυνατότητα το να φύγει ένα ασθενοφόρο γρήγορα, ας πούμε, και σε μία ώρα να είναι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θέλεις 2 ώρες να περάσει τη θάλασσα μονάχα.

και είναι καθοριστικές, επαναλαμβάνω, κάποιες ώρες, ιδιαίτερα για τους καρδιολογικούς ασθενείς, αλλά για όλους τους ασθενείς βεβαίως, ιδιαίτερα όμως για τους καρδιολογικούς ή για τα σοβαρά τροχαία, παίζεις με τα λεπτά. Στην κυριολεξία παίζεις με τα λεπτά. Γιατί να διασώσεις, να σώσεις τον άνθρωπό σου, γιατί διάσωσες τους ασθενούς. Παίζεις με τα λεπτά. Και όλο τούτο εδώ πρέπει να με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έχουμε και δεύτερη ώρα. Τα ξέρετε αυτά. Μέχρι τις 11 και σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε κάτι ακόμα. Γιατί έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο στο Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Εντάξει. Και φύγει ο πρόεδρος, σας θυμίζω, ο κύριος Ζούμπος. Υπήρχε αυτή η διαφωνία με το αν θα συνεχιστεί η νομική επίθεση που έκανε ο Σύλλογος κατά του Δήμου όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, τα παρκαρισμένα, τα αυτοκίνητα, τις θέσεις πάρκινγκ. Όλα τούτα που πολλές φορές τα έχει επισημάνει ο Σύλλογος των Μονίμων Κατοίκων και όχι μόνο. Και είχε αποχωρήσει ο κύριος Ζούμπος. Είχαμε ζητήσει από τον ίδιο να βγει να μιλήσει, να συζητήσουμε και τους λόγους αποχώρησης, αλλά και γενικότερα τα θέματα αυτά. Είχε ευγενικά βεβαίως ο άνθρωπος αρνηθεί, είπε ότι δεν θέλει σε αυτή τη φάση να πει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο ανακοίνωσε, ότι δεν θέλει να είναι πλέον την ανακοίνωση που είχε εκδώσει. Τώρα, το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι το εξής. Ο κύριος Δημήτρης Δελής, συγγνώμη, πάμε πάλι. Ο κύριος Δημήτρης Δελής είναι ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος ο κύριος Αλέκος Μαυρόπουλος, γραμματέας η κυρία Νίκη Τζοβάνη, ταμείας η κυρία Σοφία Κολοβού και μέλη ο κύριος Σπύρος Στεφανίδης, η Βασιλική Γινάργυρου και ο Σπύρος Μουζακίδης. Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων της Παλαιάς Πόλης. Και θα επιχειρήσουμε να τους βρούμε και να μιλήσουμε μαζί τους για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την Παλιά Πόλη και αν υπάρχει ένας νέος προγραμματισμός, μια νέα στόχευση από πλευράς του νέου Διοικητικού Συμβουλίου απέναντι στα ζητήματα αυτά που τόσο πολύ σημαντικά είναι για όλους όσους ζουν στην Παλιά Πόλη αλλά και για όλους εμάς που κάνουμε χρήση, έτσι, της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ώρας. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε στα δελτία ειδήσεων διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λιγάκι εδώ ζωντανά στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM αλλά και στο ΕΡΤ ECO. Μαρίνα Μοσκάτ στο μικρόφωνο, Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μόλις είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: Φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.
6: Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση, μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή.
7: Πετούν το τσιγάρο.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Οι καπνοί είναι ορατοί και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη και θα παραλυφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό, σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο Υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 11 παρέα μαζί να τα λέμε και να τα λέμε όλα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία σε 99 και 3 μεγάλη κλωστά FM και μέσα από το AirTeco, όπου κάνετε ακρόαση από το κινητό σας τηλέφωνο, λάπτοπ, τάμπλετ. Έχετε αυτή τη δυνατότητα. Μαρίνα μας χάτσα μικρόφωνο και ο Σπύρος Παγιάτης για αυτή τη δεύτερη ώρα μαζί μας ρυθμίζει τους ήχους. Σήμερα που είναι 5η 9 του μηνός Ιουλίου. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Γαρίτσας και έγινε και μια πρόσφατη εκδήλωση προχθές από πλευράς της ΛΑΣΥ, της Λαϊκής Συσπήρωσης. Μιλάμε λοιπόν για τα ναύδετα, μιλάμε για τη Γαρίτσα, μιλάμε για το δημόσιο χώρο της Γαρίτσας, μιλάμε για όλα αυτά τα οποία, επαναλαμβάνω, πολλής λόγος έγινε και το προηγούμενο διάστημα και πραγματικά ο κόσμος εκεί ανησυχεί, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί μια περιοχή όπως είναι η Γαρίτσα, που έχει πολλά να σκεφτεί, δεν είναι μόνο ο όρμος της Γαρίτσας, είναι το εκτοδημοτικό, είναι το αθλητικό κέντρο, είναι το εργοστάσιο Δεσίλα, είναι ο χώρος τον οποίο χρησιμοποιούν μάλλον καλύτερα οι Λουόμενοι, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μπορμπότη, γραμματέα της Τοπικής Επιτροπής Κέρκυρας του ΚΚΕ και Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπονδύων. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πήρατε μια απόφαση να κάνετε μια συγκεκριμένη συζήτηση, μια συγκεκριμένη εκδήλωση, μια συγκεκριμένη σημάζωξη και μάλιστα και πάρα πολύ κόσμο στη Γαρίτσα με βάση αυτά τα ζητήματα τα οποία

0: είχε να δείξει Πολάκης ο σύλλογος. Τι ήταν αυτό ναι. το οποίο, εν πάση περιπτώσει, βγήκε από αυτή τη συνάντηση, κύριε Πορμπότη?
1: Ναι, αρχικά να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, το ζήτημα αυτό απασχολεί. Δεν απασχολεί όμως μόνο τη Γαρίτσα και τους κατοίκους.
0: Όλους, γιατί όλοι κάνουμε χρήση καταρχάς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι, δηλαδή, αγαπάμε αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς. Εμάς μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι τις ημέρες που κουβεντιάζονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και πριν και μετά, περπατούσε στο δρόμο, εκεί στο πεζόδρομο που λέμε, και το άκουγες να το κουβεντιάζουν οι άνθρωποι στο ναι. δρόμο, στις καφετέριες. Οπότε πήραμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συζήτηση. Και όπως λέτε και εσείς, ειδικά για μέσα σε καλοκαιρινούς μήνες, με ζέστη, με σεζόν, το ότι είχε πάνω από 200 άτομα αυτή η συζήτηση, η εκδήλωση, δείχνει αυτή την ανησυχία, τον προβληματισμό, αλλά και τη διάθεση του κόσμου. Ένα κομμάτι που, όπως πολύ σωστά λέτε, το αγαπάμε όλοι μας, πολύ. Έχουμε ζήσει διάφορες στιγμές ο καθένας από την πλευρά του στην περιοχή αυτή. Υπάρχει ανησυχία και υπάρχει όμως και μια διάθεση να προστατευθεί. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και, ξέρετε, ανοίξαμε συνολικότερα ζητήματα ελεύθερου χώρου, υποδομών, τουρισμού. Γιατί, κυρία Μασικάτη, νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο το μέρος το δικό μας, όπως και άλλα μέρη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γίνονται όλο και πιο αφιλόξενα για τους κατοίκους τους. Και αυτό απασχολεί πάρα πολύ για το πόσο αντέχουν οι υποδομές μας, για το πόσο η πρόσβασή μας στη θάλασσα ή στους άλλους δημόσιους χώρους είναι ελεύθερη ή περιορίζεται. Οπότε φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και ήταν μια πολύ χρήσιμη εκδήλωση, όπως εκτιμάμε εμείς, και εκ του αποτελέσματος. Αυτό που βγήκε, νομίζω, είναι η διάθεση, όπως προείπα, να πάρθουν όλες οι πρωτοβουλίες, ώστε και ο σύλλογος εκεί του Άλσους Γαρίτσας και άλλοι σύλλογοι και άλλοι φορείς, αλλά και μεμονωμένοι άνθρωποι, να προστατεύσουν αυτό το οποίο έχουμε και να γίνει και ακόμη καλύτερο. Γιατί πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και παντού. Νομίζω ότι άμα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για προβλήματα και ελλείψεις, δεν θα σταματήσουμε ποτέ.
0: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά εμείς εδώ. Το λέμε μάλλον πολύ συχνά, γιατί είναι έτσι και είναι και θα το συμφωνήσετε, πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε όλοι. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις πολλές φορές, δεν ξέρεις πώς να το πιάσεις το νήμα. Πιάνεις το ένα, προκύπτει κάτι άλλο. Πας να δεις το άλλο, προκύπτει και ένα τρίτο.
1: Ακριβώς. Και εσείς από τη δική σας πλευρά που γίνεστε δέκτες όλων αυτών των ζητημάτων, αλλά και εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι ή και από την Τομεακή Επιτροπή του Κόμματος που βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο, που είμαστε στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές που περπατάμε, πραγματικά χρόνο με το χρόνο όντως δεν ξέρεις τι να προδοκάνεις από την άποψη του να αναδείξεις ζητήματα. Και η προσπάθεια δικιά μας είναι να μην υπάρχει μια λογική, ξέρετε κυρία μου, κατανάθεσης ότι στο είπα κάνε κάτι, αλλά το πώς μπορεί ο ίδιος ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να διεκδικήσουν μέσα από δικούς τους τρόπους και με εμάς μαζί, και σίγουρα έτσι και αλλιώς εμείς το κάνουμε αυτό, αλλά με μια μαζικότητα και οργανωμένη δράση να διεκδικήσουμε, γιατί διαφορετικά, πραγματικά, πολύ λίγα αποτελέσματα μπορούν να έρθουν και σε αυτό νομίζω ότι συνέβαλε και η εκδήλωση για την οποία κουβεντιάζουμε.
0: Εσείς έχετε πρόταση, συγκεκριμένη πρόταση?
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει και το είχαμε κουβεντιάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι πρέπει ο όρμος της Γαρίτσας να χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, που βέβαια εμείς το ψάχνουμε και λίγο περισσότερο να δούμε όλες τις λεπτομέρειες, σημαίνει ότι όλες οι υπάρχουσες δραστηριότητες που έχει να κάνει με τους λουόμενους, έχει να κάνει με τους αλληλείς, έχει να κάνει με τον ΝΑΟΚ, έχει να κάνει με τους αγώνες που γίνονται στον όρμο στιοπλοϊκούς κτλ. Διατηρούνται, απλά δεν μπορεί να αλλοιωθεί περαιτέρω ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής. Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προστατευθεί από οποιαδήποτε. Εντάξει, δεν ξέρουμε γιατί, ξέρετε, αυτά αλλάζουν κιόλας, αλλά αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο ώστε να προστατευτεί ο χαρακτήρας της περιοχής, ο οποίος εμείς εκτιμάμε, κυρία Μασχάτ, ότι τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να αλλάξει. Δηλαδή, το Άλσος έχουμε ακούσει για αποχαρακτηρισμό του, έχουμε ακούσει για διάφορες άλλες προτάσεις που υπάρχουν, βλέπουμε τώρα προτάσεις στο διαδίκτυο από διάφορους φορείς που μιλάνε για πλωτή εξέδρα από τον Ανεμόμυλο μέχρι την Κοντραφόσα, για αμμουδιά, ξαπλώστες και ομπρέλες που θα είναι στον όρμο της Γαρίτσας.
0: Εντάξει, να το δούμε και αυτό, τι να πω. Δηλαδή,
1: υπάρχει αλλά, αυτό στο διαδίκτυο, ναι, προφανώς, υπάρχει ως αλλά, πρόταση.
0: Προφανώς υπάρχει ως πρόταση... υπάρχουν πολλές. Αλλά κάποιες ξεφεύγουν βέβαια από τα όρια του εφικτού και το τι μπορεί να γίνει.
1: Ξέρετε, όταν ανοίγει μια συζήτηση τέτοια και με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να την ανοίξει η Δημοτική Αρχή χωρίς καμία διαβούλευση, αυτό που είπαμε και εμείς, ότι κάποιος ο οποίος είναι δήμαρχος ή βουλευτής ενός τόπου δεν παίρνει και πρίκα τον τόπο του, τον τόπο αυτό. Δηλαδή, όταν κουβεντιάζουμε για μια τέτοια εμβληματική παρέμβαση που θα ήταν το να κάνεις 100 μόνιμες θέσεις αγκυροβολίου με ναύδετα μέσα στον όρμο της Γαρίτσας, δεν μπορείς να μην συζητάς, να μην διαβουλεύεσαι με κανέναν και για τίποτα και να έρχεται μια εισήγηση σχεδόν στα κρυφά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό και ανησυχία δημιουργεί, αλλά και ανοίγει και ορέξεις, κυρία Μόσχαρ. Έρχεται ο άλλος και λέει τώρα πραγματικά, αν δείτε αυτό το που υπάρχει, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, έχει, μέσω AI είναι βέβαια, έτσι, τεχνητής νοημοσύνης, έχει ξαπλώστρες, αμμουδιά και ομπρέλες όλος ο όρμος της Γαρίτσας. Και από εκεί και μέσα πλωτή εξέδρα η οποία το κάνει ως μαρίνα. Εντάξει, ο καθένας θα μου πει ότι μπορεί να πει ό,τι θέλει.
0: Ο καθένας μπορεί
1: αλλά
0: να πει
1: όταν ανοίγει.
0: Κάτι, αυτές οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια μορφή λίγο καφενείου. Δηλαδή, όπως καθόμαστε στο καφενείο και ο καθένας λέει μια κουβέντα έτσι για να περάσει η ώρα, το καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές γίνεται και σε αυτό το επίπεδο. Απ' την άλλη, όπως λέτε, όταν ανοίγει μια συζήτηση, βλέπεις ότι υπάρχουν και πολλοί υποστηρικτές μιας ιδέας ή μιας πρότασης.
1: Και αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι που μπαίνουν
0: γίνεται,
1: μπροστά για να ανοίξει το δρόμο.
0: Πολλές φορές, ναι, η οποία μπορεί να μην φέρει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο όπως είπατε μπορεί να είναι και με ένα προϊόν AI και να είναι και λίγο τραβηγμένο, αλλά
1: ακριβώς
0: να πάει κάπου λίγο διαφορετικά την κουβέντα. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Γαρίτσα, έναν όρμο δηλαδή της Γαρίτσας, ο οποίος είναι και ανεξέλεγκτος. Πέρασε προχθές, έχει δεν ξέρω πόσα σκάφη εκεί πέρα, μεγάλα, μικρά, από μεγιστάνες, σωστά, από μικρότερους ανθρώπους, από υψηλής οικονομικής στάθμης, χαμηλότερης, δηλαδή γίνεται ένας αχταρμάς. Αυτό δεν πρέπει κάπως να περιοριστεί.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα περιορισμού. Αυτό το ότι τα 100 ναύδετα τα οποία θα υπήρχαν εκεί μόνιμα, που προσέξτε, το ότι μπαίνουν 100 από όπως είχε προτείνει ο Δήμος, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ένας άλλος ιδιώτης να έρθει να ζητήσει άλλα 50. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα το οποίο σωστά περιγράφεται, δηλαδή το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη μεγαλύτερα ή μικρότερα από γιότ μέχρι κάποια εστιοπλοϊκά μέσα στον όρο της Γαρίτσας, αυτό δεν θα αλλάξει. Ίσα ίσα θα μονιμοποιηθεί και θα γίνει ένα θαλάσσιο πάρκινγκ εκεί πέρα με τουλάχιστον 100 θέσεις και ενδεχομένως και περισσότερες, γιατί το νούμερο αυτό δεν το καθορίζει κάποιος αυτή τη στιγμή για το πόσο είναι το μέγιστο ή το ελάχιστο. Άλλωστε, η κοινή υπουργή απόφαση βρήθηκε ανακριβιών και ασαφιών, που και αυτό επιτείνει μια συζήτηση, μια ανησυχία.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αυτή η ανεξέλεγκτη, δεν υπάρχει κανένα όφελος παρά μόνο ζημιά για το Δήμο. Ενώ αργότερα, με τα ναύδετα, θα υπάρχει και ένα έσοδο. Μην ξεχνάτε, ο Δήμος πάσχει όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις.
1: Ο Δήμος πάσχει, όπως λέει πολύ συχνά, και δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα από μικρά έως μεγαλύτερα. Όμως ο Δήμος, κυρία Μοσχάτ, με την εισήγηση που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έλεγε ότι θα δημιουργήσει, θα αγοράσει και θα εγκαταστήσει τα ναύδετα, αυτό τι σημαίνει με λίγα λόγια? Ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος αυτή όλη η εγκατάσταση. Γιατί το κάθε ένα ναύδετο, ανάλογα βέβαια και με το μέγεθος, κοστίζει και πάνω από 5.000 ευρώ το ένα να αγοραστεί και να ποντιστεί με δίτες, με τσιμέντα κτλ. Να πάρθουν οι άδειες από το Υπουργείο, είναι ακόμη μεγαλύτερο το κόστος. Άρα ο Δήμος, ο οποίος δεν είχε να κάνει τίποτα από όλα όσα κουβεντιάζουμε τόσο καιρό, είχε να χαλάσει πάνω από 500.000 ευρώ για να κάνει ναύδετα.
0: Θα τα πάρει μετά, πίσω όμως μετά αυτά τα χρήματα.
1: Δεν θα τα πάρει πίσω, κυρία μου. Θα τα έδινε σε κάποιον άλλον. Έχει δυνατότητα ο δικός μας Δήμος να διαχειριστεί ναύδετα?
0: Ναι, έστω και με αυτόν τον τρόπο θα τα πάρει πίσω. Θέλω να πω, θα γυρίσουν πίσω στο Δήμο αυτό.
1: Εντάξει, και το να τα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Το να πουλάμε τα πάντα για να πάρουμε κάποια λεφτά πίσω, εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Δηλαδή, είναι δημόσιο αγαθό, είναι δημόσια περιουσία. Δεν χρειάζεται ούτε να τα μπορεύουμε να το πούμε όλα, ούτε να τα πουλάμε όλα στο όνομα ότι θα πάρουμε κάποια λεφτά πίσω. Υπάρχουν και κάποια όρια, αν θέλετε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, να το κάνουμε αυτό. Ο Δήμος θα μπορούσε, αν έχει τόσο μεγάλη δυσκολία και δεν μπορεί να διαχειριστεί με τίποτα τα οικονομικά του, θα μπορούσε, αν ήθελε, αλλά που δεν θέλει, να διεκδικήσει, να ζητήσει, να κάνει μια καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του και των οικονομικών του και να λύσει τα προβλήματα από εκεί. Όχι να ξεπουλάμε το κάθε τι. Γιατί τελικά αυτό πάλι προς όφελος κάποιων θα γίνει που θα τα πάρουν και θα εκμεταλλευτούν και στο Δήμο μπορεί να γυρίσουν κάποια χρήματα τα οποία, μπορώ να καταλάβω ότι θα έρθουν κάποια χρήματα στο Δήμο, αλλά όχι με κάθε κόστος. Δεν μπορούμε να πουλάμε τα πάντα για να έχουμε κάποια εισοδήματα. Αυτό είναι μια λογική η οποία δεν σταματάει πουθενά. Καταλαβαίνετε τη λογική της ανταποδοτικότητας και της φορολογίας.
0: Υπέρ της πρότασης ο όρμος εκεί της Γαρίτσας να είναι
1: καθαρός.
0: Να μην είναι καθαρός, να μην είναι κανένα σκάφος, τίποτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει μεγάλο δίκτυο μαρίνων και λιμανιών στην Κέρκυρα, τα οποία ήδη αξιοποιούνται και σχεδιάζονται. Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν παντού ανεξέλεγκτα και τα πάντα. Δηλαδή τόσες μαρίνες υπάρχουν. Η μαρίνα των Γουβιών είναι η μεγαλύτερη μαρίνα της χώρας. Η μεγαλύτερη μαρίνα της χώρας. Υπάρχουν οι Μπενίτσες. Σχεδιάζουν στην Ημερολιά. Σχεδιάζουν, τελειώνουν στο Καφέ Γυαλί. Τελειώνουν, λέμε τώρα. Σχεδιάζουν τη μαρίνα Μεγκαγιώτ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πνιγεί το σύμπαν από σκάφη, από αυτή τη λογική. Δηλαδή ότι περιοριζόμαστε εμείς για να μπορεί να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση. Οπότε σε αυτή τη λογική εμείς λέμε ότι ο δημόσιος είναι οπτική, δηλαδή πολιτική οπτική για το τι σημαίνει δημόσιος χώρος. Σημαίνει κοινωνικό αγαθό, δηλαδή κάτι το οποίο ανήκει σε όλους και πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμος, προστατευμένος, σχεδιασμένος με γνώμονα τις ανάγκες των πολλών, ή είναι μια ευκαιρία ώστε κάποιοι να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και κέρδος. Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις που συγκρίνονται γύρω από το ζήτημα του δημόσιου χώρου συνολικά. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό, ειδικά στο νησί μας, δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο στη Γαρίτσα, το αντιμετωπίζουμε στο κάθε τι. Ναι. Σωστά είπατε προηγουμένως, ας πούμε για το ΕΑΚ στη Γαρίτσα. Είναι ωραίο τώρα που το ΕΑΚ έχει γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ, ας πούμε, τη λογική ότι τα χρήματα γυρίζουν στο ΕΑΚ. Δηλαδή, έχει γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ, βανάκια, ενοικιαζούμε. Αυτό είναι δηλαδή που θέλουμε. Κάθε πιθαμή χώρου που υπάρχει ελεύθερου ή δημόσιου να πουλιέται και να αγοράζεται. Σε αυτή τη λογική πουλιόμαστε και αγοράζομαστε όλοι και εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό.
0: Υπήρξε μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια διαβούλευση για το θέμα για τα ναύτητα. Έχει ξεκινήσει κάτι?
1: Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Να πούμε ότι μετατράπηκε αυτό σε διαβούλευση, γιατί αρχικά δεν ήταν αυτή η πρόθεση.
0: Όχι, μετατράπηκε, σωστά. Μετά από την πολύ ωραία συζήτηση που είχατε εκεί και
1: ο καθένας
0: κατέθεσε την άποψή του, ήμουν εκεί, ναι.
1: Αλλά κυρίως και με την πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που υπήρχε εκεί. Ήταν πάρα πολλές δεκάδες άνθρωποι εκεί και αυτό εμείς το αναδείξαμε και προχθές στην εκδήλωση που κουβεντιάζουμε, δείχνει τότε ποια είναι η δύναμη του κόσμου να επηρεάζει σε αποφάσεις που παίρνονται, που δεν πρέπει να παίρνονται ερήμην του και σωστά. Μπορούμε πραγματικά οργανωμένα και συντονισμένα να πετύχουμε πολλά. Νομίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε και η μαζικότητα της εκδήλωσης νομίζω ότι προειδεάζει και όσους έχουν άλλες βλέψεις ότι δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία για αυτούς που σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μπορβότη,
1: εμείς σας ευχαριστούμε για
0: την ενημέρωση και για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, τη θέση που καταθέσατε, και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως και για άλλα ζητήματα, αλλά και αυτό, εφόσον εκκρεμεί η διαβούλευση, να το ξαναδούμε και να το ξαναπροσεγγίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε σε όμορφα πράγματα για να πούμε γιατί... ναι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μας αρέσουν οι εκδηλώσεις, μας αρέσουν οι συναυλίες, μας αρέσουν οι προσπάθειες που γίνονται από συλλόγους, από τις φιλαρμονικές μας, από όλο αυτό το υλικό, το πολιτιστικό το οποίο διαθέτει η Κέρκυρα για να ευχαριστιέται ο κόσμος και πραγματικά να όλο αυτό το οποίο γίνεται να μας κάνει να έχουμε ελπίδα. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί όλα τα άλλα λίγο μας έχουν καθίσει. Λοιπόν, πάμε, συναυλία. Σε μια εξαιρετική συναυλία της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος με την μπαντίνα της, ο Γύρος Ελλάδας σε μια συναυλία. Μουσική διεύθυνση Σπύρος Ρουβάς. Ο μαέστρος είναι κοντά μας για να μας πει τα περισσότερα, να μην τα λέω εγώ. Καλημέρα, μαέστρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Και εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας. Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά όταν ακούμε όμορφα πράγματα να γίνονται στην Κέρκυρα. Μόνο τότε χαμογελάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ και για την όμορφη εισαγωγή που κάνατε.
0: Ο Γύρος της Ελλάδας σε μια συναυλία. Για πείτε μας, αυτό σημαίνει ότι θα ακούσουμε τραγούδια από πολλά μέρη της Ελλάδας, μουσικές μάλλον. Από
1: όχι ακριβώς τραγούδια. Όχι...
0: Μουσικές.
1: Ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όπως ωραία τα περιγράψατε. Και το κλίμα της συναυλίας φυσικά είναι αυτό, στο πλαίσιο το οποίο θέσατε στην αρχή, το πολύ ωραίο. Καταρχήν να πω ότι πρόκειται για την ετήσια θερινή συναυλία της Μπαντίνας Φιλαρμονικής Μάντος, με την οποία ολοκληρώνονται οι καλλιτεχνικές της εκδηλώσεις και η εγγένη παρουσία της για την φετινή έτσι, ακαδημαϊκή καλλιτεχνική περίοδο. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια συναυλία που έτσι, είμαι πολύ χαρούμενος που την κάνουμε για διάφορους λόγους που μπορώ να σας πω και μερικούς
0: αν θέλετε. Θα μας πείτε τους λόγους.
1: Ευχαριστώς. Και είναι σημαντική, τη θεωρώ σημαντική όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία της περίοδου και έτσι έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, αλλά γιατί κινείται σε ένα πλαίσιο έτσι θεματικής θα έλεγα συναυλίες όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια. Την οποία έτσι οφείλω να σας πω ότι την περιμένω και εγώ και η μουσική με πολύ μεγάλη αγωνία, διότι μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με διάφορα ακούσματα, ρυθμούς και με πλαίσια, θα το πω έτσι γενικά, τα οποία δεν είναι τόσο συνήθι για μια ορχήστρα πνευστών, για μια μπάντα δηλαδή, που σημαίνει ότι υπάρχει μια, και απαντώ σε αυτό που είπατε ουσιαστικά για τα τραγούδια κλπ. Ουσιαστικά είναι μια συναυλία στην οποία θα ακουστεί μουσική από κάθε περιοχή της Ελλάδας, θα έλεγα δε του ευρύτερου ελληνισμού, ιστορικού ελληνισμού εννοώ, με την έννοια ότι θα ακουστεί όχι μόνο έτσι, μουσική από τα σημερινά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας μας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ακουστεί και μουσική η οποία έρχεται από τα αρχαία χρόνια, οπωσδήποτε, δηλαδή αρχαία ελληνική, βέβαια, αρχαία ελληνική μουσική, στην αρχή και όλες τις συναυλίες.
0: Γι' αυτό συναντάμε και το Βάρβητο μέσα.
1: Ναι, θα σας πω, θα σας πω αν θέλετε. Και οπωσδήποτε πιάνουμε και τα ιστορικά όρια του ευρύτερου ελληνισμού, θα έλεγα, παίζοντας μουσική από την Κύπρο, από την Κωνσταντινούπολη, από την κάτω Ιταλία και από άλλες περιοχές όπου έμεναν, που υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί και υπήρχε ελληνικός πολιτισμός.
0: Ελληνικές απικίες, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρόκειται για μουσική, για έργα, μουσικά έργα, τα οποία είτε είναι τα ίδια αυτά καθεαυτά, είτε είναι εμπνευσμένα από την ελληνική μουσική παράδοση. Παραδείγματος χάρη συναυλία, έτσι για να πάρετε ένα κλίμα αν θέλετε, ξεκινάει με το αρχαίο ελληνικό εμβατήριο του Νίκου Σκαλκότα, ένα υπέροχο έργο, ένα καταπληκτικό έργο, το οποίο γράφτηκε το 1948, έτσι λίγο πριν πεθάνει ο συνθέτης, και οπωσδήποτε δίνει και το κλίμα της συναυλίας. Αναφέρομαι σε αυτό το έργο διότι η αρχαία ελληνική μουσική είναι μια μήτρα η οποία ουσιαστικά έχει γεννήσει οποιοδήποτε, αν θέλετε, άκουσμα σημερινής ελληνικής, αυτό που λέμε σήμερα ευρύτερη ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αυτό λοιπόν είναι και το ενδιαφέρον της αυριανής συναυλίας, που μπλέκει ουσιαστικά, να το πούμε έτσι κάπως πιο εκλαϊκευμένα, τον κόσμο της μπάντας, τον μπανιστικό μας κόσμο, τη δική μας δηλαδή παράδοση, την τοπική αν θέλετε της φιλαρμονικής, με την ελληνική παραδοσιακή μουσική και μάλιστα έτσι με πολύ πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, τον οποίο θα τον διαπιστώσει και ο ακροατής έτσι με την πρώτη, αν θέλετε, έτσι, από πρώτο χέρι που λένε, διότι είναι και έτσι προσεκτικά επιλεγμένα, θα μου επιτρέψετε να πω, τα κομμάτια, έτσι ώστε να κινούν αυτό το ενδιαφέρον και να πιάνουν όλη αυτή την ευρύτα την γκάμα που σας περιέγραψα πριν.
0: Υποψιάζομαι ότι έχει και ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας όλο αυτό το οποίο περιγράφεται.
1: Εκπαιδευτική δυσκολία, θα έλεγα, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προετοιμασία σε θέματα ρυθμολογίας, σε θέματα ύφους κλπ. Γιατί κάθε κομμάτι είναι και ένα όπως κάθε κομμάτι είναι και μια διαφορετική περιοχή, οφείλω να πω ότι είναι και ένας διαφορετικός κόσμος υφολογικός. Οπότε σε κάθε περίπτωση Έχετε δίκιο, υπήρξε ένα βαθμό δυσκολίας. Παρ' όλα αυτά, πιστέψτε με, θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον για οποιονδήποτε έτσι επιλέξει να έρθει να μας ακούσει αύριο στο Προσκοπείο.
0: Ωραία, και ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος στο Προσκοπείο, βέβαια, στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο, και η Κερκυραϊκή Καντάδα και Μαντολινάτα θα συμμετέχει.
1: Έχουμε τη χαρά, βεβαίως, έχουμε τη χαρά σε αυτή τη συναυλία να συμπεράττουμε με εξαιρετικούς, καταξιωμένους συναδέλφους, συνεργάτες σολίστ. Αναφέρατε ήδη τη συμμετοχή της Κερκυραϊκής Καντάδας και Μαντολινάτας υπό την προετοιμασία του εξαίρετου συναδέλφου Απόστολου Βαλσαμά, βέβαια, ο οποίος θα παίξει και στη συναυλία κιόλας. Mm-hmm. Οι οποίοι, όπως μάλλον αντιλαμβάνεστε εσείς και οι ακροατές σας, θα καλύψουν το κομμάτι της επτανησιακής μουσικής παράδοσης. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε, καλό είναι να αναφέρουμε και τους εξαίρετους συνεργάτες, συντελεστές της συναυλίας, όπου είναι οι συνάδελφοι Κυριάκος Μπουβέντας στο βιολί, ένας
0: από τους ουδαιότερους
1: Έλληνες μουσικούς. Να σας πω, βέβαια, όπως είπα και στην πρόβα χθες, τους μουσικούς δικούς μας, δεν είναι στοιχείος μουσικός, είναι ένας μουσικός ο οποίος λίαν προσφάτως βραβεύτηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μάλλον το γνωρίζετε από ό,τι καταλαβαίνω, για την ευρύτερη προσφορά, την πολύχρονη προσφορά του στα μουσικά δρόμενα και στην μουσική που ο ίδιος υπηρετεί. Ο Κυριάκος, λοιπόν, θα συμπράξει μαζί με σε 5 έργα ως σολίς με το βιολί του, το δεξιό τεχνικό, όπως πολύ σωστά είπατε. Συμπράττουν μαζί μας ο μαέστρο της Καντάδας, ο Απόστολος ο Βαλσαμάς, συνοδεύοντας το σύνολό του, βεβαίως, συνοδεύοντας και τον Κυριάκο στο Λαούτο και το Ούτι, αλλά και συνοδεύοντας και τη δική του τη χοροδία, έτσι συμμετέχοντας και ως εκτελεστής. Επίσης συμπράττουν ο Παναγιώτης ο Τελέκογλου και η Αναστασία Τζιλιάνου, οι οποίοι παίζουν τα αρχαία ελληνικά όργανα, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, δηλαδή την αρχαία ελληνική λίρα και την βάρβητο. Ενώ επίσης να πω ότι η κυρία Τζιλιάνου θα μας τραγουδήσει στη συναυλία με τη συνοδεία της Μπαντίνας και το πρώτο σωζόμενο απόσπασμα αρχαίας ελληνικής μουσικής που έχει βρεθεί από τους ειδικούς, και πρόκειται για τον επιτάφιο του Σίκυλου. Οπότε θα ακουστεί και το πρώτο σωζόμενο, όπως είπα, απόσπασμα τέτοια σε μουσική σου χαρακτηριστικό δείγμα
0: της
1: δικής μας παράδοσης. Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης συμπράττουν μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης στην Ποντιακή Λίδα και ο Κώστας Τραβοράδης στην Ταούλη. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε εσείς και ακροατές σας τι θα μας παίξουν. Και δύο εξαίρετες μουσικοί της Φιλαρμονικής, οι οποίοι είναι μέλη της χοροδίας Άγιο Σπυρίδων, της συναδέλφου και συνεργάζονται με τη συνάδελφο κυρία Χριστίνα Καλαρίδου, είναι και μουσική της Φιλαρμονικής μας. Είναι η Σαλβίνα Ισουέρεφ και η Αλκινό Ικόλα, οι οποίες θα μας τραγουδήσουν ένα καταπληκτικό, εξαιρετικό κομμάτι από την περιοχή της Κάτω Ιταλίας και μάλιστα σε γκρεκάνικα, δηλαδή στην τοπική διάλεκτο.
0: Στην τοπική διάλεκτο. Που έχουν τις ελληνικές μέσα λέξεις, μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Με κουβέντες τι λένε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μας περιγράφετε μια πολύ ωραία βραδιά η οποία θα εξελιχθεί την Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που κάνετε, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Και θα ήθελα έτσι να πούμε και για την Μπαντίνα. Πόσα άτομα θα ανέβουν δηλαδή επί σκηνής, δηλαδή πόσοι είναι οι μουσικοί σας που συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα.
1: Συμμετέχουν, αν θυμάμαι καλά, 115 μουσικοί.
0: Μεγάλο πολύ, σχήμα, ναι.
1: Μεγάλο νούμερο, με κάποιες απώλειες, ας πούμε, λόγω του ότι πολλά παιδιά εργάζονται, όπως πιθανόν γνωρίζετε, αυτή την περίοδο κλπ. Παρ' όλα αυτά είναι έτσι ένα πολύ μεγάλο εντυπωσιακό σχήμα, το οποίο δείχνει, πιστεύω, και μια δυναμική του εκπαιδευτικού αυτό κομματιού της Φιλαρμονικής, κάτι το οποίο αποτελεί και για εμάς, νομίζω, και για όλους, θεωρώ, έτσι να...
0: μια
1: αιχμή του δόρατος, διότι η Μπαντίνα σημερινή είναι η μπάντα του αύριο, ναι, πολύ απλά. Οπότε αυτό, σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό αυτό που
0: είναι
1: μόνο.
0: Σημαντικό και το εκπαιδευτικό έργο,
1: ακριβώς,
0: αυτό που είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και κάποια στιγμή να τα πούμε και με μεγαλύτερη άνεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαέστρο. Παρασκευή 10 του μηνός.
1: Αύριο 9 η ώρα στο Προσκοπείο, λοιπόν, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε
0: εκεί
1: πολύ.
0: Εκεί θα κάνουμε, στο Προσκοπείο, θα κάνουμε το γύρο της Ελλάδας. Για να μην πω το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εσείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: μείνουμε λίγο στα όμορφα, να μείνουμε λίγο στα καλά, να μείνουμε λίγο σε αυτά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μας, είπαμε, να μας κάνουν να χαμογελάμε. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι. Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας, με πάρα πολύ χαρά υποδεχόμαστε, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε καταρχάς, έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, στο στούντιο, τον συνάδελφο, τον πολύ γνωστό και στα ραδιόφωνα και στην τέχνη και σε ό,τι έχει να κάνει με συναυλίες, τον βλέπουμε και αυτόν εκεί, με τον ένα ή τον άλλο ρόλο, έναν άνθρωπο που ασχολείται με πολλά πράγματα. Εγώ εντυπωσιάζομαι πάντα και θα βάζω στους ανθρώπους που ασχολούνται με πολλά πράγματα. Γιατί είναι κάτι το οποίο και εγώ θέλω να κάνω και δεν το πετυχαίνω πάντα 100%. Και το θαυμάζω πολύ σε αυτούς που το κάνουν. Νίκος Άνθης.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς τον.
1: Όπου εδώ πέρα μπαίνω με πάρα πολύ αγάπη. Εγώ εδώ μέσα σε αυτό το στούντιο έχω αφήσει 5.000 ώρες εκπομπής.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Τα πρώτα, το ξεκίνημά μου, το, και όταν λέω το ξεκίνημά μου, το ξεκίνημά μου, γιατί βρέθηκα παράλληλα τότε αργότερα και στο Ράδιο Φέακες, ήταν η Αίρα Κέρκυρας.
0: Ναι,
1: με φοβερό. Τη λατρεμένη μας Σοφία, διευθύντρια της ΕΡΑ.
0: Σοφία Δαγκλή.
1: Σοφία Δαγκλή.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Αυτό το μυθικό πρόσωπο, αυτή τη γλυκύτατη τη γυναίκα και φωνή.
0: Ναι, τη φωνή πραγματικά. Λοιπόν, τη φωνή που ήταν το σήμα κατά τη ΘΕΝ.
1: Μα γι' αυτό σου.
0: Της ΕΡΑ Κέρκυρας, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Έρχεσαι εδώ και με έναν άλλο ρόλο τώρα πλέον. Είσαι ένας βοηθητικός ηθοποιός που συμμετείχε σε πάρα πολλές παραγωγές, και μιλάμε και για διεθνείς παραγωγές, δεν μιλάμε τώρα για κάτι απλό. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από το πάρτι γενεθλίων που θα προβληθεί αύριο στον κινηματογράφο. Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε δύο κινηματογράφους, έχουμε έναν κινηματογράφο. Λοιπόν, από αύριο στον κινηματογράφο, από Παρασκευή λοιπόν στις 10 παρατέταρτο είναι η προβολή, το οποίο έχει γυριστεί στην Κέρκυρα. Συμμετείχε σε αυτή την παραγωγή, μιλάμε για πολύ μεγάλη παραγωγή, με μεγάλα ονόματα στην σκηνοθεσία είναι ο Χιμένες, ο Μίγκελ Αγχέλ Χιμένες. Μιλάμε για τον Βίλιαμ Νταφόε στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κορυφή, τι να πω τώρα για το δω.
1: Από πού να τον πιάσει αυτόν τον άνθρωπο?
0: Όχι, ναι, από πουθενά δεν μπορείς να τον πιάσει, γιατί είναι κάτι άλλο. Είναι σε μια άλλη σφαίρα νομίζω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εκεί είναι το εντυπωσιακό, ότι τον προσεγγίζεις για κάποιο λόγο και βλέπεις κάτι απίστευτα γήινο.
0: Ναι.
1: Κάτι που, αυτό που λέμε star, καμία σχέση.
0: Αυτό είναι και το μεγαλείο των ανθρώπων τελικά.
1: Η πραγματική star.
0: Ναι, των πραγματικών star, αυτό ακριβώς. Οι άνθρωποι που πραγματικά ξεχωρίζουν, πατάνε στη γη. Όλοι οι υπόλοιποι.
1: Είναι οι διεθνείς παραγωγές που πραγματικά είναι μεγάλη τύχη για την Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον με αυτά τα φορολογικά και τις οικονομικές παράμετρους που πριν λίγα χρόνια διαμορφώθηκαν, με την έννοια ότι διευκολύνονται με επιστροφές φόρων κτλ., έχει γίνει πραγματικά πολύ ελκυστική η Ελλάδα συνολικά, και πόσο μάλλον κάποια σημεία της τα οποία έχουν να δώσουν και ένα αυθεντικό σκηνικό. Δηλαδή, όταν πριν λίγα χρόνια γυρίζαμε τους Ντάρελς, Ντάρελ σημαίνει Κέρκυρα.
0: Βέβαια.
1: Στην Κέρκυρα. Τι πιο αυθεντικό σκηνικό από αυτό που παρουσιάζει. Δηλαδή, ούτε η Τσινετσιτά δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα σκηνικό για τους Ντάρελ, αυτό που είχε έτοιμο η Κέρκυρα. Όπου γυρίσαμε τότε. Λέμε τώρα για να πάμε έτσι λίγο πίσω
0: και
1: πολύ γρήγορα.
0: Παρένθεση, ασχολείσαι και με τον κοινωνικό σχολιασμό. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε καθόλου.
1: Θα μπορούσαμε αυτό, περισσότερο.
0: Αυτό. Νομίζω ότι καθόλου δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό, που δεν, πέρασε από κάπου, ναι, ακούμπησε από κάπου κάποιο και υπάρχει, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Κάτι άλλο με στεναχωρεί. Κάτι άλλο με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί, για παράδειγμα, όταν ήρθε στην Ίδρα πριν λίγο καιρό και γύρισε ο άλλο μεγάλο αστέρα.
0: Ο
1: Μπραντ Πιτ. Έγινε το σύστριγγλο στα κανάλια.
0: Αυτό.
1: Να στέλνουν κατάσκοπους, κάμερες,
0: ναι,
1: κρυμμένες,
0: ναι, κτλ.
1: Ίδρα. Βρε παιδιά, εδώ ήταν πριν λίγες μέρες, το Μάιο, ο Ντάνιελ Γκρέκ και ο Κίλιαν Μέρφι. Θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Μία κάμερα από τα μεγάλα κανάλια με αυτά τα τεράστια αστέρια δεν έκανε, δεν έσκασε μύτη. Κάποια στιγμή τον Ντάνιελ Γκρέκ στο αεροδρόμιο στην Αθήνα. Και εκεί. Η Ίδρα ήταν όλη μέρα,
0: ναι, ναι,
1: κάθε μέρα, ναι, στις οθόνες. Πραγματικά και η Κέρκυρα θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει Όταν γυρίζετε εδώ στην Κέρκυρα μια ταινία με 100 εκατομμύρια budget της Paramount Pictures με Daniel Gray και Killian Murphy.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Τώρα τι λέμε υπόθεση. Τώρα. Πού ήταν λοιπόν τα κανάλια και όσοι κάνουν τη σκαλέτα των καναλιών να πούνε ρε εσύ εκεί γίνεται αυτό. Εμείς όμως δεν έχουμε και τις δημόσιες σχέσεις ως αυτοδιοίκηση αν θέλεις. Να σπρώξουμε ότι εκεί γίνεται αυτό, σε εμάς εδώ.
0: Αυτό λέω, γενικά δεν είχαμε τη δυνατότητα να σπρώξουμε. Και ξαναλέω για τους Ντάρελ, γιατί είναι καταρχάς αυτό και αμυγός και κερκυραϊκή υπόθεση. Έτσι, και θα
1: και
0: μπορούσαμε.
1: Ποιο?
0: Και με τόσο μεγάλη βρετανική κοινότητα που έχουμε στην
1: και όχι μόνο.
0: Κέρκυρα και με τόσους Βρετανούς τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο.
1: Επειδή το επαναφέρεις, 6,4 εκατομμύρια τηλεθεατές σε prime time zone
0: ναι,
1: στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τα βιβλία των Ντάρελ έχουν διαβαστεί όσο η βίβλος στη Μεγάλη Βρετανία. Για να καταλάβουμε το My Family and Other Animals και τα λοιπά.
0: Ναι, η οικογένειά μου και τα άλλα ζώα.
1: Βέβαια, από εκεί και πέρα πουλήθηκε καλωδιακά σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Σκανδιναβία. Πόσο θα πλήρωνε η Κέρκυρα για να κάνει... Και όλο ήταν Κόρφου, έτσι.
0: Όλο, να ξελοκλήρω, ναι.
1: Για να κάνει η Κέρκυρα μια τέτοια διαφήμιση με τις εικόνες που βγαίνανε, πόσο θα πλήρωνε.
0: Λοιπόν, να φύγουμε από τούτο για
1: ναι,
0: να,
1: πάμε
0: πάλι,
1: αυτό.
0: Να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία λέγαμε.
1: Στο αυριανό.
0: Για την εμπειρία γενικά όλα να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο cast, να είσαι δίπλα από αυτούς τους ανθρώπους, να αντιλαμβάνεσαι το τι ακριβώς γίνεται, να απολαμβάνεις την αύρα όλη αυτή την οποία εξέπεμπαν. Mm-hmm. Πώς ήταν όλο τούτο.
1: Καταρχάς είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι είσαι part of the game.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπεις οικονομικά το θέμα, γιατί πάντα υπάρχει η οικονομική.
0: Πάντα.
1: Έτσι. Και επειδή είναι όλα νόμιμα, να φανταστείς το τέλος της ταινίας, σε αυτά τα ονόματα που πέφτουν τα πολλά, είμαστε και εμείς οι βοηθητικοί ηθοποιοί. Γιατί είμαστε νόμιμα προσληφθέντες, νόμιμα αμυφθέντες. Άρα είμαστε κομμάτι της ταινίας σε αυτό το γρήγορο πέρασμα όλων των ονομάτων πέρα από τους πρωταγωνιστές. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ... τυχερός για να είσαι σε αυτά τα ονόματα. Να διασταυρώνεσαι με τον Κίλιαν Μέρφι. Να βρίσκεσαι απέναντι από τον Ντάνιελ Γκρέγκ. Να χορεύει ζεμπέκικο μπροστά σου ο Γουίλιαμ Νταφόε.
0: Το εκείνο το ζεμπέκικο. Τι ήταν αυτό.
1: Κοίτα τώρα, αυτό το ζεμπέκικο μεγάλο. Γυρίστηκαν δύο ζεμπέκικα. Ένα με το ζεμπέκικο της Ευδοκίας στην βίλα που γυρίσαμε, θα τα πούμε. Και ένα με του Μαργαρίτη.
0: Με του Μαργαρίτη.
1: Τελικά, μάλλον επιλέξαν να βάλουν του
0: το
1: Μαργαρίτη.
0: Ναι. Το οποίο, για το οποίο έμαθα ότι ο Γουίλιαμ Νταφόε έκανε και μαθήματα. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ καλός, λέει, μαθητής.
1: Εδώ μιλάμε για ταχύρυθμα. Καταρχάς το ζεμπέκικο δεν μαθαίνεται ως βηματισμός.
0: Ναι. Αλλά θέλει όμως να μπεις λίγο στο πνεύμα.
1: Αυτό που κλήθηκε να κάνει η λατρεμένη μας Ευαγγελία Ράντου, η κοπέλα
0: επίσης
1: την οποία
0: πολύ
1: εγώ τη γνώριζα
0: καλύτερα
1: πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως μια εξαιρετική παρουσία εδώ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το δεξί χέρι του Δημήτρη Παπαϊωάννου, στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων έναρξης.
0: Ταλαντούχο πλάσμα κι αυτό.
1: Όταν γέμισε νερά το Ολυμπιακό στάδιο, η γυναικεία φιγούρα που μπήκε μέσα εγκυμονούσα, που άστραψε η κυλίτσα της για να δείξει το φως της γέννησης, η Ευαγγελία Ράντου ήταν. Από εκεί και πέρα, το δεξί χέρι του Δημήτρη Παπαϊωάννου σε όλες τις ενδιάμεσες Ολυμπιάδες ευρωπαϊκές που γίνονται. Και ήταν η μύδια του Παπαϊωάννου, η οποία ξεκίνησε στην Αθήνα για 20 παραστάσεις και έγινε talk of the town με 100 παραστάσεις. Ένα πλάσμα ταλαντούχο, αυτήν πήρανε για να μάθει στον Νταφόε να περάσει την ψυχή του Νταφόε, την ψυχή του ζεμπέκικου. Όχι το βηματισμό, το μενταλιτέ, δηλαδή η έκφραση, ο ηθοποιός πρέπει να βγάζει
0: έκφραση.
1: Πρέπει
0: να το νιώθεις, να το νιώσεις.
1: Και αυτό να το βγάλει από το πρόσωπό του. Ναι. Εκεί κλήθηκε, όχι κινησιολογικά, ερμηνευτικά να παρέμβει η Ευαγγελία Ράντου.
0: Ναι, σωστό.
1: Ένα μήνα.
0: Σωστό.
1: Ένα μήνα μαζί του.
0: Ναι.
1: Και έχει συνέχεια συνεργασία τους, γιατί σε Μπιενάλε στην Ιταλία, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής ο Νταφόε, την πήρε μαζί του και παρουσίασε εκεί δουλειά της. Δέσανε.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: είναι αυτό ότι οι ταλαντούχοι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν το ταλέντο εύκολα.
1: Ναι. Και... Τώρα, είναι πάρα πολύ αυστηροί οι όροι και οι κανόνες της συμμετοχής και της υπακοής. Γιατί όλα είναι τόσο ακριβή. είναι ένα τεχνικό επιτελείο τόσο δουλεμένο. Με το που τελειώνει μία σκηνή, μετά από πολλά cut και ξαναπάμε, cut και ξαναπάμε, μέχρι να μείνει ικανοποιημένος ο σκηνοθέτης, ο οποίος παρακολουθεί μέσα από monitor ό,τι τραβιέται, ό,τι αποτυπώνεται στο φιλμ, το βλέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι να πει, OK, το έχουμε. Μπορεί να γίνει και 8 και 10 και 15 και 20 φορές μία σκηνή. Από εκεί και πέρα δεν μιλάει κανείς. Όλοι έχουν τη ρετσέτα τους που λέμε, τις οδηγίες τους, πώς αλλάζουν οι θέσεις των καμερών, πώς αλλάζουν οι προβολείς, πώς αλλάζουν οι τοποθετήσεις του σκηνικού. Είναι ένα ρομπότ. Η παραγωγή είναι ένα ρομπότ, γιατί δεν πρέπει να χάνεται χρόνος. Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει σε ένα σημείο γυρίσματος. Και εκεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ υπάκουος. Εκεί να μην χρειάζεται τον καθέναν μας να τον καθοδηγήσουν. Με το που τελειώνουμε ξέρουμε πού θα πάμε να περιμένουμε, ποιοι θα είμαστε στην επόμενη σκηνή, γιατί μπορεί από 30 να είμαστε οι 10 στην επόμενη σκηνή.
0: Ναι.
1: Όταν γυρίσαμε το Ζεϊμπέκικο, που τελικά μάλλον δεν μπήκε, διαλέξανε 10 που μπορούμε να μετρήσουμε με παλαμάκια τα 9-8. Για τα 9-8.
0: Για τέτοια λεπτομέρεια μιλάμε, ναι.
1: Μα τι λες τώρα,
0: αυτό
1: έπρεπε να είναι αυστηρά χειροκροτημένο, γιατί παλαμάκια χτυπάς, για να μην πέφτουν σκαμπύλια μέσα από το πουθενά.
0: Σωστό.
1: Ποιοι ήξεραν να μετρήσουν το Ζεϊμπέκικο, μας τσεκάρανε και πήγαμε 10 άτομα και ήμασταν αυτοί που όταν χόρευε ο Νταφόε. Και να έχει μια stadcam, η stadcam αυτή που
0: την κρατάνε στο χέρι, ας πούμε.
1: Όχι, κρεμασμένη πάνω σου.
0: Ναι.
1: Να του τραβάει όλη την κίνηση, το πρόσωπό του. Λοιπόν, αλλά αυτό που ήταν το πιο οδυνηρό και δεν πάω να το ξεχάσουμε, ήταν ότι γυρίζαμε πριν 2 χρόνια εκεί στη Βίλα Κουρκουμέλη, που διαμορφώθηκε σε ένα τρομερό σκηνικό. Υπό συνθήκες καύσωνα, πηγαίναμε 6 ώρα το απόγευμα, φεύγαμε 6 ώρα το πρωί. Η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 40 βαθμούς, γιατί ήταν καύσωνας του καλοκαιριού και η υγρασία. Νόμιζε ότι θα δεις ψάρια να πετάνε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Στο 90% υγρασία. Καταλαβαίνεις, με ένα κουστούμι,
0: ναι.
1: Γιατί εμείς ήμασταν οι καλεσμένοι του Μεγιστάνα.
0: Του πάρτι, ας πούμε, ναι.
1: Ναι. Οι οποίοι ήμασταν όλοι ντυμένοι, κλασάτοι.
0: Στην τρίχα, ναι.
1: Με κουστούμια. Και όταν ανάβουν οι προβολείς, γιατί όταν πάμε, ανάβουμε την κάμερα και πάμε, ανάβουν αυτοί οι προβολείς με τα χιλιάδες βατ.
0: Βέβαια, που εκπέμπουν
1: και
0: αυτοί. Ναι.
1: Και η θερμοκρασία γίνεται θερμοκρασία ηφαιστείου.
0: Ναι.
1: 25-30 χιλιάδες βατ να ανάβουν ξαφνικά πάνω σου. Αλλά το πρωί που πας σπίτι και κάνεις ένα μπάνιο, εκεί όλο το αποτύπωμα που έχει αφήσει μέσα σου, ή κάθε βραδιά, γιατί ήταν πολλές βραδιές, είναι αυτό το οποίο κρατάς. Η ανακούφιση και η ευγνωμοσύνη, αν θέλεις, και η ομορφιά, ρε παιδί μου, του είμαι κι εγώ εκεί.
0: Ήμουν ένα κομμάτι αυτό που το οποίο έγινε και θα μείνει και στην αιωνιότητα, ναι. Τώρα αυτό, έτσι δηλαδή.
1: Τη ζωή μας, Μαρίνα, ναι. Μου, καλή μου, τη ζωή μας τη φτιάχνουν, τα ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ στη ζωή μου υπάρχει το ήμουν και εγώ εκεί όταν παίχτηκε το Κάντο Χενεράλ στο Καραϊσκάκι. Παιδί. Ήμουν και εγώ εκεί όταν έγινε το Καλλιμάρμαρο για τα Τέμπη και έφυγα από την Αθήνα και πήγα για 18 ώρες. Είναι ένα από τα ήμουν και εγώ εκεί. Από τη συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου στη Ριζούπολη, λόγω και της δικής μου σχέσης με 25.000 κόσμο, εγώ που μεγάλωσα στα Πατήσια και η Ριζούπολη ήταν το αποκούμπι μου το ποδοσφαιρικό, γιατί ήταν δίπλα και πηγαίνουμε να δούμε τον Απόλλωνα, βρήκα μια Ριζούπολη με 25.000 κόσμο μέσα και ήταν ένα καθηλωτικό συνέστημα. Ήμουν κι εγώ εκεί.
0: Αυτό να περάσει και σαν μήνυμα και στους νέους ανθρώπους, ότι
1: να γεμίζουν τη ζωή τους.
0: Να γεμίζουν εμπειρίες.
1: Να γεμίζουν,
0: να γεμίζουν τα
1: τους.
0: Μάτια τους, τα αυτιά τους, την ψυχή,
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό να μένουν μετά πράγματα, να μπορούν να σκέφτονται και να λένε αυτό.
1: Θα το ξαναπώ. Τη ζωή μας την έχουν,
0: σωστό,
1: φτιάξει τα ήμουν κι εγώ εκεί.
0: Ήμουν κι εγώ εκεί, ναι. Ναι. Συμφωνώ.
1: Ή
0: συμφωνώ.
1: Την έχουν χαλάσει. Οι διασωθέντες των τεμπών ήταν και αυτοί εκεί,
0: ναι.
1: Αλλά είχαν την τύχη και την ευλογία να ζήσουν, ναι. Τα ήμουν και εγώ εκεί φτιάχνουν τη ζωή
0: και
1: μας.
0: Να διαμορφωθεί όμως και να τραπεί η ζωή τους όλοι,
1: ναι, ναι. William Dafoe, λοιπόν.
0: William Dafoe.
1: Απίστευτος. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό
0: party, ναι, ένα, ναι, χαρακτηριστικό του. Και θα ήθελα έτσι και κάνα δύο σκηνές από αυτές οι οποίες σου έμειναν, από τις συμπεριφορές, από όλα αυτά. Απλά επειδή είσαι άνθρωπος του ραδιοφώνου, σου λέω ότι έχουμε 2 λεπτά.
1: Πολύ ωραία.
0: 2-3 λεπτά το πολύ.
1: Ωραία. Ναι. Η σεμνότητα και η ταπεινότητα είναι αυτά που κρατάς. Δηλαδή, πάντα οι μεγάλοι στάρ τρώνε απομονωμένοι, πάνε κάπου σε κάποιο σημείο που τους έχουν βάλει μια ειδική σκηνή, μια ειδική τέντα. Εκεί ήταν ένα εστιατόριο, το catering, που πηγαίνανε βοηθητικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί, τα πάντα, τα όλοι. Εκεί και ο Γουίλιαμ Νταφόε, ένας από όλους, δεν πήγαινε σε κάποιο ιδιαίτερο, ειδικό, φτιαγμένο με ανεμιστήρες σημείο, γιατί σου είπε, ήταν απίστευτη η ζέστη, για να φάει. Εκεί μαζί. Αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Από αύριο Παρασκευή λοιπόν στον Ορφέα.
0: Παρασκευή στον Ορφέα. Το birthday party
1: με είναι ένα πάρτι που δίνει ο Μεγιστάνας για την κόρη,
0: του,
1: με καλεσμένοι όλο το διεθνές jet set
0: και να γίνονται ανατροπές, γίνονται διάφορα μέσα,
1: ένα μυστήριο μέσα από όλοι. Το συγκρότημα που υποτίθεται παίζει και είναι και μακιγιαρισμένοι έτσι τα μαλλιά και τα λοιπά, είναι οι Animals του Eric Burton. Έχει καλέσει δηλαδή τους Animals για να παίξουν στο πάρτι μουσική
0: της κοπέλας, Και δεν ξέρω, και ο ίδιος βέβαια ο σκηνοθέτης λέει ότι η έμπνευσή του υπήρξε και ο Νάσης.
1: Από εκεί.
0: Από εκεί ξεκίνησαν. Όχι ότι είναι η ιστορία του Νάση, αλλά υπήρξε ως έμπνευση. Mm-hmm.
1: Εξού και τα χοντρά γυαλιά του Νταφόε.
0: Τα χοντρά γυαλιά του Νταφόε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Άνθη. Ελπίζουμε να σε δούμε και σε άλλες παραγωγές. Περιμένουμε αυτή με τον Ντάνιελ Κρέικ, έτσι. Είπαμε. Περιμένουμε αυτή με τον Ντάνιελ Κρέικ.
1: Ούτε καν όνομα δεν έχει ταινία ακόμα.
0: Ακόμα ναι, δεν έχει σημασία.
1: Και ο υπέροχος Κίλιαν Μέρφυ.
0: Μορφής. Μορφή. Κίλιαν Μέρφυ,
1: ο οποίος είναι συγκρατούμενός μας και επικεφαλής των στασιαστών.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί στασιάσαμε.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Χαιρόμαστε πάντα για αυτή την όμορφη επικοινωνία. Λοιπόν, Σπύρο, φεύγουμε. Φεύγουμε, γιατί είμαστε 59 λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Έρχεται η Μαργαρίτα Βάρθη με σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Γεια σας, 12:30 το αναλυτικό.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Μήνυμα για στενή συνεργασία περιφέρειας και δήμων για ισχυρότερες υποδομές στα Ιόνια νησιά έστειλε από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ο Γιάννης Τραπεκλής. Την εγκατάλειψη του Βίδο καταγγέλει ο Σύλλογος Φίλοι του Βίδο και ζητά άμεσα μέτρα. Άκαρπη απέβη η συνάντηση που είχε ο Σύλλογος με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Ο Δημήτρης Δελής, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Οι βενετσιάνικες μπαρούφες του ΔΠΘ Κέρκυρας για άλλες 5 παραστάσεις μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το έργο. Στην Εθνική Αποστολή για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 ο Κερκυραίος αθλητής Ορέστης Μουχλιανίτης που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στη Ρουμανία. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας 99,3 στα FM που εκπέμπει και διαδικτυακά στο erteco.gr. Είμαι η Ρένα Ταδαλιανούδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και επιστημονική συνεργάτητα της ΕΡΤ. Και σήμερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του εν λόγω τμήματος ηχογραφούν επίσημα την πρώτη μας εκπομπή podcast για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσα στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας με τεχνικό τον αγαπητό Σπύρο Παγιάτη. Η ηχογράφηση γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα, Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή, που διδάσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του Ιουνίου Πανεπιστημίου με την Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Η θεματική του podcast, όπως και όλο το project, έχουν τον τίτλο «Το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ». Στον ρόλο των δημοσιογράφων με αλφαβητική σειρά ακούμε στην πρώτη ομάδα την Αταλία Σακά και τον Πέτρο Σέργη, στη δεύτερη ομάδα την Έλλη Παναγιώτου και την Παναγιώτα Σερμέτη. Στους συνεντευξιαζόμενους ακούμε στην πρώτη ομάδα τον Θανάση Αποστολίδη και Στέφανο Μπατάλα, στη δεύτερη ομάδα τον Σπύρο Ζούλα και την Άννα Ζερβούδη. Τον ηχητικό σχεδιασμό, σήμα, μουσικό χαλί, επιλογή τραγουδιών έχουν αναλάβει αλφαβητικά Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Μαρία Αξιώτη, Χρήστος Καραμπαΐρης, Αντώνης Αρής, Γιώργος Σπυριδόπουλος, Ιάσονα Στατεωσιάν, Οδυσσέας Τερζάκης, Μαρία Φωτοπούλου. Στο post-production είναι η ομάδα των φοιτητών και των φοιτητριών Χρήστος Δαργατάκης, Μιχαήλ Ευστράτιος Κάργας, Νικόλαος Κατσουγιάννης, Εμμανουήλ Μαρκάκης, Άγγελος Πρωτογέρης, Ευτυχία Νικολοπούλου, Γιώτα Στεφανίδου. Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση της ΕΡΤ Κέρκυρας, την προϊσταμένη κυρία Έλσα Μαρία Δολιανίτη για τη φιλοξενία εδώ στο στούντιο της Κέρκυρας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και τον τεχνικό ήχου Σπύρο Παγιάτη για την ηχογράφηση και το τελικό μοντάζ του podcast. Καλή ακρόαση!
1: Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι ο Πέτρος και σήμερα από το στούντιο της ΕΡΤ στην Κέρκυρα μαζί με την Αταλία θα ρωτήσουμε δύο φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τον Θανάση και τον Στέφανο, πάνω στο project «Το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ». Καλησπέρα, Στέφανο και Θανάση.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Χαίρετε και από μένα. Να ευχαριστήσουμε και την ΕΡΤ που μας δίνει αυτή την ευκαιρία.
1: Ναι.
4: Ως φοιτητές να δημιουργήσουμε το δικό μας podcast. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Θανάση και από μένα. Για πείτε μας λίγα λόγια για σας και μετά θέλω να μας πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε ότι επιλέξετε το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
3: Είμαι ο Θάνος, είμαι στο τρίτο έτος στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή το συγκεκριμένο τμήμα. Παρ' όλα αυτά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα και δεν θα το άλλαζα καθόλου. Ακόμα και αν είχα την επιλογή να πάω και σε κάποια άλλη σχολή, θα επέλεγα ξανά αυτήν.
2: Είμαι ο Στέφανος και εγώ είμαι στο δεύτερο έτος. Εμένα αυτή η σχολή ήταν η πρώτη μου επιλογή. Πόσο μάλλον όταν κοίταγα το μηχανογραφικό, έβλεπα τις επιλογές μου και όλες τις άλλες σχολές πολυμέσων. Και δεν μπορούσα να βρω κάτι όσο ιδιαίτερο και μοναδικό όσο το τεχνών ήχου και εικόνας. Και δεν μπορούσα να βρω κάτι όσο ιδιαίτερο και μοναδικό όσο το τεχνών ήχου και εικόνας.

0: αυτό συνέβη και σε πολλούς άλλους, πόσο μάλλον οι οποίοι είχαν τη βλέψη τους μόνο σε ένα τομέα.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να σου πω ότι και εγώ δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή και έχω δώσει και δύο φορές πανελλήνιες. Δεν μετανιώνω στιγμή που ήρθα στην Κέρκυρα και συμφωνώ, είναι ένα πραγματικά μοναδικό τμήμα. Δηλαδή δεν, τα μαθήματα που έχει, π.χ. τώρα αυτό, η συνεργασία που κάνουμε με την ΕΡΤ, κανένα άλλο τμήμα δεν συνεργάζεται με την ΕΡΤ και να κάνει αυτά που κάνουμε και να μας προσφέρει αυτά που μας προσφέρει. Οι δυνατότητες στις τέχνες, στη ζωγραφική, στη φωτογραφία, στον κινηματογράφο, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς καθηγητές που έχουμε, σε πάνε πάρα πολύ μπροστά.
2: Πραγματικά, αυτή η σχολή σου δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα. Και εγώ που ασχολιόμουν και ασχολούμαι κυρίως με τη μουσική παραγωγή, έχω αρχίσει να ασχολούμαι και με μοντάζ και με το ραδιόφωνο, όπως είμαστε εδώ πέρα σίγουρα.
1: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Γιατί και οι δύο ασχολείστε κυρίως με τη μουσική και τη μουσική παραγωγή, πώς και επιλέξατε αυτό το μάθημα στην ΕΡΤ?
0: Να πω την αλήθεια, αυτό το μάθημα δεν είχα βάλει πάρα πολύ σκέψη στην επιλογή του. Το είδα μουσική και από τα ακουστικά μέσα, λέω αχ, αυτό με ενδιαφέρει, χωρίς να λάβω υπόψη το ραδιόφωνο. Αλλά από όταν έφτασα από το πρώτο μάθημα που ήμουν εδώ πέρα και διανοήθηκα με το τι πραγματεύει αυτό το μάθημα και το πόσο σε βάζει στα βαθιά ως προς το τι είναι το ραδιόφωνο, την τέχνη του, πώς να μιλάς, πώς να δομείς ένα podcast, πώς να ανακαλύπτεις και πώς να δημιουργείς τέχνη του ραδιοφώνου, όπως το ραδιοφωνικό δράμα. Δηλαδή, μου άνοιξε τα μάτια και μου έδωσε μια αγάπη η οποία δεν ήξερα ότι είχα πάνω σε αυτόν τον τομέα. Πόσο μάλλον και με τις εργασίες που κάναμε και με το πόσο μεράκι, ας πούμε, και με αγάπη το αντιμετωπίζουν το τομέα που έχουν εδώ πέρα οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Ήταν μοναδικό. Μπορώ να πω, άμα υπάρχει μια λέξη, είναι ότι έπαθα μια πόρωση. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω και πάρα πολλά παιδιά έτσι το είδανε.
3: Ναι, πιστεύω και εγώ, η αλήθεια είναι ότι το ραδιόφωνο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ως κάτι που θα μπορούσε να μου άρεσε και ότι θα ήθελα να ασχοληθώ. Και παραδόξως τώρα βρισκόμαστε εδώ, είμαστε στην ΕΡΤ, φτιάχνουμε ένα podcast και μας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες και μαζί με την καθηγητριά μας βοηθάει και ανοίγουμε πάρα πολλούς ορίζοντες μέσα από ένα μάθημα που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι τόσο ενδιαφέρον, κι όμως.
1: Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί με μπέρδεψε λίγο. Όταν επέλεξες το μάθημα, δεν είχες κάποιες προσδοκίες πριν? Και αν είχες, αν πραγματοποιήθηκαν αυτές?
0: Έχω να πω ότι υπήρχαν προσδοκίες ως προς το τι κατέληξα να μαθαίνω και να παίρνω από αυτό το μάθημα. Αλλά όποιες και να ήταν, έχουν εκπληρωθεί. Νιώθω πολύ γεμάτος από ό,τι έχω πάρει από αυτό το μάθημα. Δηλαδή, ακόμα ότι βρίσκομαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και κάνουμε αυτό το podcast, ότι βρισκόμαστε στην ΕΡΤ, ότι μαζευόμαστε όλοι μαζί, ότι έχουμε φτιάξει μια ομάδα, ότι γνωριζόμαστε, ότι ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και το τι ερχόμαστε να κάνουμε σήμερα. Υπάρχει, να πούμε, ένα κοινό understanding ως προς το τι έχουμε έρθει να κάνουμε εδώ πέρα και το πόσο το αγαπάμε όλοι. Πέρα από όλο αυτό με το podcast, υπήρχε μέσα και το μοντάζ και το πώς κάποιος μπορεί να το δημιουργήσει, να έχει μια ωραία δομή, να μπορεί να βγει έξω στον κόσμο και όπως μας ακούνε και οι ακροατές μας σήμερα, να μπορέσουν να απολαύσουν κάτι το οποίο τους προσφέρει σήμερα το Ιωάννιο Πανεπιστήμιο. Γεια σου, παιδιά. Εσύ, Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Τώρα θα πάρω το ρόλο του δημοσιογράφου. Εσένα, Θανάση, τι προσδοκίες είχες το μάθημα?
2: Το συγκεκριμένο μάθημα δεν ήμουν σίγουρος τι περιείχε. Παρ' όλα αυτά, αγαπούσα πολύ το ραδιόφωνο. Άκουγα και πριν έρθω σε αυτό το μάθημα. Οι προσδοκίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και μπορώ να πω ότι εκπληρώθηκαν με απόλυτη σιγουριά από όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ πέρα στην ΕΡΤ και την καθηγήτριά μας, την κυρία Ρενάτα Βαλιανούδη, η οποία μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα με απόλυτο επαγγελματισμό. Όπως το να φτιάχνουμε ένα δικό μας πικάζ, πώς να στεκόμαστε όταν μιλάμε σε ένα μικρόφωνο. Όλα αυτά, ας πούμε, δεν περίμενα ότι θα τα μάθαινα και ότι υπήρχαν.
1: Ναι, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι μ' άρεσε το ότι είχε το θεωρητικό του κομμάτι το μάθημα, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν πρακτικό. Δεν ήταν απλά, ναι, γίνεται βεβαίως αυτό, έτσι κάνουμε σπικάς. Κάναμε εμείς, δημιουργήσαμε εμείς αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως, ήταν μοναδικό. Αλήθεια,

0: Όταν κάνουμε παραδείγματος χάρη τα spot για το ραδιοφωνικό φεστιβάλ, για το φεστιβάλ
1: των τεχνών. Θα σας ρωτήσω και μετά για τα
0: αυτό, βέβαια, αυτό περιμένω. Αυτό περιμένω.
2: Γενικά αυτή η ευκαιρία ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι χρησιμοποιούν σε κανονικές εκπομπές, η ΕΡΤ, σε όποια προγράμματα κάνει, είχαμε και εμείς την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς δουλεύει μια τέτοια παραγωγή. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Και επίσης να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που βρίσκονται πίσω από την κονσόλα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, τους συμφοιτητές μας.
1: Και μας παρακολουθούν.
0: Τους κρυφούς, ναι, τους κρυφούς ήρωες. Οι πρωταγωνιστές πίσω από τα παρασκήνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Μέσα σε όλο το εξάμηνο, στα μαθήματα, αυτές τις Παρασκευές που έχουμε περάσει, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το αγαπημένο μέρος σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η αγαπημένη σας στιγμή στο μάθημα?
0: Όλα τα πρακτικά. Οτιδήποτε ήταν πρακτικό. Δηλαδή, αν υπομονούσε κάθε φορά, ερχόμουν, κάναμε λίγο το θεωρητικό, έχουμε ηχογράφηση σήμερα. Ναι.
2: Παρομοίως, ναι.
0: Ναι, δηλαδή οι ηχογραφίες ήταν υπέροχες. Το να κάθομαι σε αυτό το τραπέζι, το πολυγονικό, να έχω απέναντι τους φίλους μου, τους συμφοιτητές μου, είναι υπέροχο. Και ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση, όταν ηχογραφήσαμε τα σποτ, θα το ξαναπώ. Ήταν τέλειο. Δηλαδή, το πόσο γελάγαμε, το πόσο κάναμε μετά και το μοντάζ. Take after take after take. Ήταν τέλειο. Δηλαδή δεν κούραζε.
2: Ναι, ναι. Αφού έδωσες πάσα και για το spot, για πες μας λίγο πώς γυρίσαμε το spot.
1: Γενικά θέλω να μου πεις αναλυτικά για το project που κάνατε στο 10ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που είχαμε την τιμή φέτος να γίνει στην Κέρκυρα, αλλά και για το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό spot για το 19ο Φεστιβάλ του Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
0: Εγώ προσωπικά στο ραδιοφωνικό φεστιβάλ έκανα εθελοντισμό. Είχα την ευκαιρία να μπορέσω να βοηθήσω όλα αυτά τα σχολεία τα οποία είχαν να μάθουν για το ραδιόφωνο, να τους προσφέρω πληροφορίες, να τους μεταδώσω με έναν τρόπο λίγο την αγάπη που μου δημιούργησε αυτό το μάθημα για το ραδιόφωνο. Είχα επίσης και την ευκαιρία να κάνω και μία μικρή εισήγηση ως προς το αρχείο της ΕΡΤ και το πώς αποθηκεύονται οι μπομπίνες, τα βινίλια, τα CD. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, έβλεπες ότι αυτά τα παιδιά που είχαν έρθει ενδεχομένως λίγο κουρασμένα από τις τετραήμερες, από τις πενθήμερες τους, ότι να γουρλώνουν τα μάτια τους και λένε: «Ω, αυτό είναι όντως πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ωραίο. Και θέλουμε να μάθουμε». Και έβλεπες ότι οι ερωτήσεις είναι όντως όλο και πιο περίπλοκες. Και εγώ ίσως να λίγο κόλλαγα, δεν πειράζει.
1: Έτσι, την αγάπη που είχες για το μάθημα.
0: Ναι, την μετέφερα. Αυτό ακριβώς. Και διέρχησε και πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ακόμα και στην Ιόνιο Ακαδημία που κάναμε μετά τις απονομές, άκουγες όλα αυτά, όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές, τελείως διαφορετικές βλέψεις για τον κόσμο και ηλικίες, όλοι να έχουν συνδεθεί μέσω της αγάπης και του ραδιοφώνου και το podcast. Ήταν υπέροχο. Έβλεπα και ήμουνα δίπλα και έβλεπα και τη live μετάδοση. Ήταν τέλειο. Ως προς το φεστιβάλ τώρα. Οι εργασίες, είχαμε τέσσερις επιλογές. Είχαμε ιστορίες μυστηρίου, είχαμε κωμικές ιστορίες, είχαμε μήνυμα στον τηλεφωνητή και είχαμε ένα λάθος μήνυμα το οποίο δεν έπρεπε να ακουστεί. Εγώ προσωπικά διάλεξα το μήνυμα στον τηλεφωνητή. Πέρασα πάρα πολύ ωραία φτιάχνοντάς το. Έκανα ένα μήνυμα χωρισμού, να το πούμε έτσι, ότι άφηνε κάποιες μηνύματα.
1: Okay.
0: Και ότι περνάς διάφορα στάδια άρνησης. Yeah. Αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ εμένα τα κωμικά. Τα κωμικά ήταν υπέροχα. Και του Θανάση μου άρεσε πάρα πολύ. Για μίλα μου, Θανάση, λίγο για το δικό σου.
3: Εγώ στην εργασία επέλεξα το μυστήριο. Επέλεξα την ιστορία με το τρένο. Και μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν πάρα πολύ δυνατή και όμορφη, καθώς είχαμε όλη την ελευθερία να εκφραστούμε ελεύθερα, είτε με χιούμορ, είτε με δράμα, είτε ακριβώς όπως προείπαμε το μυστήριο. Κάτι το οποίο σπανίζει, πιστεύω, στις σχολές.
1: Καταλαβαίνω τι λες, γιατί πάντα σε όλες τις άλλες εργασίες υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θέλουν οι καθηγητές να κάνεις κάτι μέχρι ένα σημείο για να δουν απλά ότι το έχεις καταλάβει. Εδώ είχαμε
3: απόλυτη ελευθερία.
1: Απόλυτη ελευθερία. Ναι. Να κάνεις ό,τι θες, ό,τι σου κατέβει, κάντο.
3: Ναι.
1: Και αυτό σου έδινε και κίνητρο να το κάνεις ακόμα περισσότερο, γιατί κατέβαζε μια δικιά σου ιδέα που σου άρεσε. Είχες τα εργαλεία να τη υλοποιήσεις και ήσουν περήφανος για αυτό που έκανες.
3: Εκφραζόσουν.
1: Εκφραζόσουν απόλυτα στο 100%. Δεν ήταν απλά αγκαρία αν να κάνω μια εργασία για αυτό το μάθημα, να πάρω ένα βαθμό. Το έκανες επειδή το γούσταρες και πιστεύω ότι θα το κάνεις και μόνος σου.
3: Ακριβώς.
1: Θα το κάνεις και μόνος σου. Μπορεί να ήταν πολύ δημιουργικά τα project που κάναμε όλοι οι φοιτητές, αλλά δεν υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες.
0: Αναμφίβολα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Κύριες δυσκολίες ίσως να ήταν περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι και ως προς το θέμα του εξοπλισμού, καθώς λόγω και ενός χρονικού περιορισμού δεν υπήρχε δυνατότητα για όλους τους φοιτητές να ηχογραφήσουν στο στούντιο της ΕΡΤ. Οπότε έπρεπε κάπως ο καθένας σπίτι του να μπορέσει να ηχογραφήσει κάτι το οποίο θα ήταν εισάξιας ποιότητας.
1: Το οποίο είναι δύσκολο.
0: Το οποίο είναι σίγουρα δύσκολο με σπιτικό εξοπλισμό.
1: Όσα κατόρθωτο.
0: Ναι, ναι. Αλλά έστω μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε κάποια ραντεβού με τον καθηγητή μας, τον κύριο Θανάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ηχογραφήσουμε τον εξοπλισμό του στούντιο του τεχνονικού και εικόνας, όπου κάποιοι το αξιοποιήσανε και ήταν αρκετά ευχάριστο και υπήρχε και ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά οφείλω να δώσω και το σεβασμό μου και τα συγχαρητήριά μου σε όσους το ηχογραφήσαν στο σπίτι τους και καταφέρανε να κάνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δημιουργικό. Και πώς να αξιοποιήσεις το γεγονός ότι είχαμε το θέμα του τηλεφωνητή. Ότι από τη στιγμή που είναι από το θέμα του τηλεφωνητή, υπάρχει δυνατότητα να ηχογραφηθεί από τηλέφωνο.
1: Ισχύει. Δηλαδή, ακόμα και στις δυσκολίες υπήρχαν λύσεις.
0: Υπήρχαν βεβαίως λύσεις. Εγώ ακόμα και άμα είχα τον εξοπλισμό στο σπίτι μου για να το ηχογραφήσω, πάλι επέλεξα να κάνω με το τηλέφωνο ηχογράφηση για να μπορέσω να έχω ένα αυθεντικό ήχο. Ναι, έτσι ώστε ναι. Να το νιώθεις αυτό που ακούς.
3: Όσον αφορά τις προκλήσεις, μπορώ να πω ότι σίγουρα υπήρξαν, αλλά κάθε πρόκληση είναι για καλό, έτσι ώστε να μαθαίνουμε, και δεν θα μπορούσα να τις πω, δεν θα μπορούσα να πω ότι με δυσκόλεψε.
1: Λέγοντας μαθαίνουμε, θέλω να μου πεις γενικά αυτό το εξάμεινο, τι μάθατε?
3: Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Μάθαμε το πώς να μιλάμε, πώς να στεκόμαστε μπροστά σε ένα μικρόφωνο, πώς να φτιάχνουμε το δικό μας πικάζ, να κάνουμε μοντάζ τον ήχο. Είναι αμέτρητα τα πράγματα που μάθαμε. Και
1: αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι το μάθαμε και full πρακτικά. Δεν ήταν μόνο στο θεωρητικό κομμάτι.
3: Ήταν και θεωρητικό και πρακτικό ακριβώς.
1: Και είχαμε και τον εξοπλισμό της ΕΡΤ που μας έδωσε δυνατότητα να τα εξασκήσουμε αυτά τα πράγματα.
3: Τον επαγγελματικό εξοπλισμό, ο οποίος μας δίνει μια πολύ καλή ποιότητα ήχου στις εργασίες μας.
0: Γενικότερα όλα τα μέσα που μας προσφέρθηκαν και μας παρήχαν εδώ πέρα οι καλοί άνθρωποι της ΕΡΤ ήταν υπέροχα. Πάντως, άμα ήταν να επιλέξω ένα μάθημα από αυτό το εξάμεινο, θα ήταν σίγουρα η μουσική και τα οπτικοακουστικά μέσα της κυρίας Ρενάτας Δαλιανούδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Θα ακολουθήσει ένα μουσικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος θα υποδεχτούμε την δεύτερη ομάδα φοιτητών να συνεχίσει το podcast με τις δικές του ερωτήσεις, να θέσει τα δικά του ζητήματα. Αυτά από μας, από μένα και τον Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση και τον Στέφανο.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε την ΕΡΤ.
2: Ευχαριστούμε την ΕΡΤ πάνω απ' όλα για την παραχώρηση του χώρου, για τα μαθήματα, την αγαπητή μας καθηγήτρια. Καλή συνέχεια.

0: φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στην ΕΡΤ Κέρκυρας, όπου ηχογραφούμε το δεύτερο μέρος του podcast με θέμα «Το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ». Το εν λόγω podcast γίνεται για λογαριασμό του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα, Ραδιοφωνική και Τηλεοπτική Παραγωγή, που έχω τη μεγάλη χαρά και τύχη και ευλογία να διδάσκω στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο. Στη δεύτερη αυτή ενότητα έχουμε την ομάδα των δημοσιογράφων που αποτελείται από την Νέλη Παναγιώτου και την Παναγιώτα Σερμέτη και την ομάδα των συνεντευξιαζόμενων φοιτητών που αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, την Άννα Ζερβούδη και τον Σπύρο Ζούλα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χατζάβαλος και την τεχνική επιμέλεια και το μοντάζ έχει ο Σπύρος Παγιάτης. Φίλες και φίλοι ακροατές, επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα εδώ, στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας, στο πρώτο επίσημο podcast του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στην εκπομπή «Το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ». Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Σερμέτη
1: και η Νέλη Παναγιώτου. Μαζί μας ο Ντίνος Αγγελόπουλος, η Άννα Ζερβούδη και ο Σπύρος Ζούλας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, θα σας γυρίσουμε λίγο πίσω. Πριν παρακολουθήσετε το μάθημα, ποια ήταν η σχέση σας με το ραδιόφωνο? Ακούγατε, σας άρεσε?
2: Εγώ προσωπικά άκουγα, εννοείται, στο αμάξι πάντα. Η γιαγιά μου πάντα θυμάμαι να βάζει ραδιόφωνο στο χωριό και να ακούμε σταθμούς της Πάτρας. Και εννοείται, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα το ραδιόφωνο, δηλαδή από πάντα. Και έβλεπα και εκπομπές πώς γίνονται. Πώς γυρίζεται όλο αυτό από πάντα, δηλαδή.
3: Εγώ με τη σειρά μου, επειδή μικρότερος όταν πήγαινα ακόμα δημοτικό, δεν είχα τηλέφωνο, κινητό, για να παρακολουθώ τους αγώνες και το άμεσο και ζωντανό σκορ. Είχα ένα ραδιόφωνο στο δωμάτιό μου, στο οποίο ήμουν συντονισμένο στην Era Sport και άκουγα συγκεκριμένα την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Πριν το μάθημα, κυρίως στο αμάξι ακούγαμε ραδιόφωνο και η μαμά μου είχε μια διάθεση είτε στην κουζίνα με το μαγείρεμα ή όταν στις χριστουγεννιάτικες διακοπές κατά το στόλισμα και αυτά βάζαμε συνήθως κάτι να παίζει. Πιο πολύ εγώ τα βρίσκα στο YouTube, η αλήθεια είναι, ραδιοθέατρα και τέτοια. Αλλά αυτό για τον ύπνο πιο πολύ λίγο πριν. Αυτή ήταν όμως μέχρι εκεί, πριν από το μάθημα.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, γιατί ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες δείχνει ότι συνεχίζουμε να έχουμε μία επαφή με το ραδιόφωνο, παρόλο που δεν είναι πλέον από τα μοναδικά μέσα που μπορούμε να έχουμε επαφή με τη μουσική όπως ήταν πιο παλιά. Αλλά θέλω να ρωτήσω, μετά, αφού παρακολούθησες το μάθημα, άλλαξε με κάποιον τρόπο η άποψή σου, η επιθυμία σου να θες να ακούσεις πιο πολύ ραδιόφωνο ίσως?
1: Ναι, και για το ραδιοθέατρο σίγουρα. Άρχισα να το, όποτε τυχαίνει να ακούω ραδιόφωνο, λίγο πιο συνειδητά να σκεφτούμε τι δουλειά πέφτει πίσω από αυτό, γιατί μέχρι και πριν ήταν πολύ ρομαντική ιδέα, έτσι κάτι πιο ανάλαφρο, ευχάριστο, εξακολουθώ να είναι ευχάριστο, αλλά το εκτιμώ κάπως παραπάνω, έχει αποκτήσει μια άλλη βαρύτητα, θα έλεγα.
0: Εσύ, Σπύρο, άλλαξε καθόλου η άποψή σου για το ραδιόφωνο αφού ξεκίνησε να παρακολουθείς το μάθημα?
3: Ήταν ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο στα μάτια μου και από τη στιγμή που μπήκα μέσα στον θάλαμο ηχογράφησης και είδα από κοντά ποια είναι η διαδικασία, νομίζω ότι το αγάπησα λίγο πιο πολύ.
2: Άκουγα πάρα πολύ το ραδιόφωνο λόγω αμαξιού και επειδή χρησιμοποιούσα πάρα πολύ αμάξι παλιά, οπότε άκουγα και πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Το έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση ήδη, οπότε όχι, δεν άλλαξε πολύ επιθυμία να ακούσω όντως παραπάνω δηλαδή.
0: Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε, γιατί ακόμα και αν έχει εξελιχθεί τόσο η τεχνολογία, έχουμε ακόμα μια σχέση με αυτό το μέσο που είναι όμορφη. Υπάρχει μεγάλη εγκύτητα στο ραδιόφωνο και είναι ωραίο που οι κοινές γενιές ακούνε.
4: Ναι, ισχύει πολύ αυτό.
3: Και για να συμπληρώσω ένα σχόλιο, νομίζω ότι μέσω του ραδιοφώνου η φαντασία σου οργιάζει. Δηλαδή, εκεί που θα δεχόσουν έτοιμη μια εικόνα μέσω της τηλεόρασης, δεν είναι το ίδιο να ακούς και να φαντάζεσαι μια εικόνα από το να σου παρουσιάζεται έτοιμη μέσω του φακού της τηλεόρασης.
4: Αφήνεις τη φαντασία σου να πλάσει τις εικόνες τις οποίες έρχονται με έναν τρόπο. Ανέφερες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Σπύρο, για το από τη στιγμή που μπήκες μέσα στο θάλαμο ηχογράφησης, που ξεκίνησες να έχεις κάποια καινούργια ρυθίσματα. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, από την εμπειρία, ας πούμε, που είχατε αυτήν. Το να διδάσκεστε με επαγγελματικό εξοπλισμό και να μπορείτε να δουλέψετε σε πραγματικές συνθήκες σε ένα στούντιο. Πώς σας φάνηκε όλο αυτό και στο κομμάτι της παραγωγής και της μεταπαραγωγής?
3: Νομίζω ξεκάθαρα ότι είναι μια μοναδική εμπειρία, την οποία κατά την προσωπική μου άποψη και κάποιος μαθητής που δεν παρακολουθεί το τμήμα μας και είναι μαθητής του μουσικών σπουδών, του ιστορικού, του αρχαιολογικού, δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι θα μπορούσε άνετα να το παρακολουθήσει, γιατί μόνο καλά μπορεί να έχει για αυτόν.
4: Εσύ, Δίνο?
2: Με το θέμα τεχνολογία έχω πολλά χρόνια εμπειρία, δηλαδή τα έχω ξαναδεί με τα μικρόφωνα, όλα αυτά, πώς λειτουργούν. Αλλά το πώς δουλεύει την ώρα που μιλάμε, το τι πρέπει να πει ο καθένας, το που κάθεται, ας πούμε, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης. Και γενικά πώς βγαίνει σε σύνολο, ήταν κάτι που δεν το είχα δει από κοντά και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα να το βλέπω και live, ενώ το είπα παλιά μόνο μέσα στο κινητό μας, μέσα στο YouTube. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τι μπορεί κάθε φοιτητής απλά να έρθει στο στούντιο της ΕΡΤ κιόλας και να πάρει όλη αυτή την εμπειρία.
4: Εσύ, Άννα?
1: Εγώ πριν από εδώ δεν είχα καμία επαφή, δεν είχα καθαρή εικόνα του πώς γίνονται τα πράγματα. Οπότε μπορώ να πω ότι στην αρχή λίγο αγχώθηκα κάπως, αλλά όχι με την κακή έννοια.
4: Επειδή ήταν ίσως κάτι καινούριο που δεν είχες καθόλου επαφή και πάντα ότι είναι καινούριο και άγνωστο σε εμάς, ίσως μας δημιουργεί κάποιο μικρό άγχος.
1: Ναι, και επειδή είναι ένας επαγγελματικός χώρος και μέχρι στιγμής είχαμε την ασφάλεια της αίθουσας της διδασκαλίας. Και ξαφνικά είσαι σε ένα περιβάλλον με εξοπλισμό κανονικό, με επαγγελματίες. Συνειδητοποιείς κιόλας ότι μετά από τη σχολή θα ξαναβρεθείς σε ένα τέτοιο χώρο, πιθανόν. Είναι μια ωραία έτσι πρώτη επαφή. Σπάει λίγο τον πάγο με το να βρίσκεσαι και μόνος σε ένα τέτοιο χώρο. Οπότε αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, να νιώσω λίγο πιο άνετα, ότι το έχω ξαναδεί.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχοντας αποκτήσει όλη αυτή την εμπειρία και με τον εξοπλισμό και με το χώρο, είτε έχοντας συμπληρώσει την προηγούμενη εμπειρία που είχατε, σκέφτεστε να ακολουθήσετε αυτό το χώρο επαγγελματικά? Και αν ναι, πίσω ή μπροστά από το μικρόφωνο?
2: Εμένα θα με ενδιέφερε πάντως να ακολουθήσω πίσω από το μικρόφωνο, είναι αλήθεια. Μπροστά, λίγο με το λόγο μου, δεν μπορώ να συνεισφέρω κάπως. Αλλά πίσω από το μικρόφωνο θα μπορούσα να βοηθήσω κάπως. Και θα ήθελα να συνεχίσω.
3: Πιστεύω κι εγώ εξίσου το ίδιο για το ραδιόφωνο με τον Ντίνο. Δηλαδή ότι το ραδιόφωνο είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, εμένα θα μου άρεσε να βρισκόμουν, άμα ασχολούμουν με το αντικείμενο, σε μια θέση μπροστά από το μικρόφωνο. Θεωρώ ότι μπορώ να υπάρξω ετοιμόλογος. Σίγουρα όμως θέλω πολύ δουλειά.
4: Ισχύει αυτό, σε βάζει λίγο on the spot όταν είσαι μπροστά από το μικρόφωνο, να έχεις πάντα ένα καθαρό laying και πολύ συγκεντρωμένη στη σκέψη σου. Οπότε σίγουρα μπορεί να σε δυσκολέψει με έναν τρόπο, αλλά θεωρώ η τριβή και η εξάσκηση βοηθάνε πάρα πολύ, όπως είπατε. Εσύ, Άννα?
1: Έμεινα και εγώ στη φράση πολύ δουλειά, θέλει πολύ δουλειά, και να μου άρεσε και εμένα μπροστά από το μικρόφωνο, αλλά πολύ, πολύ δουλειά. Νομίζω ακούγομαι πολύ φοβισμένη την ώρα που κάνεις την ηχογράφηση, αλλά θα μου άρεσε, μικρή μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Και το μάθημα και όλες ήταν ερέθισμα να το ψάξω λίγο παραπάνω, γιατί πριν τη σχολή είχα ξεχάσει εντελώς ότι μικρή το είχα σαν εικόνα.
4: Πολύ όμορφο αυτό, το ότι με έναν τρόπο το σύμπαν σου έφερε αυτό που ήθελες από πολύ μικρή και τώρα είσαι εδώ και κάνεις αυτό το πράγμα, έστω και σε μια πρώτη επαφή.
5: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι όντως αυτό το μάθημα δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα. Σε σχέση με αυτό, σε άλλα παιδιά που φοιτούν στο τεχνών ηχού και εικόνας, θα προτείνετε να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα? Και για ποιους λόγους?
2: Εγώ αυτό πρότεινα πάντως, να το παρακολουθήσουν. Καταρχάς για την εμπειρία, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο μάθημα που μπορείς να έρθεις σε τέτοιο στούντιο. Θα το πρότεινα για την εμπειρία. Για το κλίμα που έχουμε εδώ πέρα, είναι ένα πολύ όμορφο κλίμα που δεν είμαστε απλά συμφοιτητές και μιλάμε κιόλας και απ' έξω και έχουμε ένα πιο θερμό κλίμα. Κυρία καθηγήτρια, εδώ πέρα μας παρακολουθεί κιόλας. Που μας τα λέει πολύ ωραία.
3: Εννοείται. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα, το οποίο μπορεί να καλλιεργήσει πολλά στοιχεία μέσα στο χαρακτήρα σου και στην προσωπικότητά σου, διότι έρχεσαι σε τριβή με υπόλοιπα παιδιά, προσπαθείτε από κοινού να δημιουργήσετε κάτι και αυτό θεωρώ είναι κάτι πολύ μαγικό και ουσιαστικό και εννοείται πως θα πρότεινα σε άλλα παιδιά.
4: Εσύ, Άννα, θα πρότεινες αυτό το μάθημα σε άλλους συμφοιτητές μας?
1: Ναι, σίγουρα. Όπως είπαν και τα παιδιά, είναι μια καλή πρώτη επαφή με το χώρο, που είναι σημαντικό. Ακόμα και αν δεν θες να ασχοληθείς με το ραδιόφωνο, είναι καλό να έχεις μια εικόνα του πώς λειτουργούν σε ένα στούντιο. Και αυτό, να έχεις δει όντως από κοντά τον εξοπλισμό, να έχεις έρθει σε μια επαφή, Πιστεύω ότι ανακαλύπτεις και πράγματα για τον εαυτό σου. Όπως και για μένα, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να σου θυμίσει πράγματα ή να σου δημιουργήσει καινούργιες επιθυμίες. Δηλαδή, είναι έναυσμα. Και στο μάθημα είναι σημαντική και η συνεργασία. Γνωρίζεις άτομα. Ήταν ίσως από τα καλύτερα μαθήματα για να γνωρίσω κόσμο. Και θεωρώ ότι περνάμε και καλά. Είναι ωραίο, είναι πολύ ευχάριστο μάθημα.
5: Όντως, το μάθημα μας έχει δώσει πάρα πολλές ευχάριστες στιγμές. Τη δεύτερη φορά που κάναμε μάθημα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και ένα τηλεοπτικό γύρισμα. Φτιάξαμε και δική μας εργασία ραδιοφωνικού θεάτρου και τώρα δημιουργούμε ένα podcast.
4: Πραγματικά, σίγουρα πολλά μαθήματα στο τεχνών σου δίνουν την ευκαιρία να έχεις επαφή και με εξοπλισμό και με τον επαγγελματικό χώρο κτλ. Πώς είναι, να δεις από πρώτο χέρι. Να γνωρίσουμε και κάποιους επαγγελματίες στο χώρο, όπως και την καθηγήτριά μας, την κυρία Ρενάτα, που μας δείχνουν και μας λένε πράγματα τα οποία μαθαίνει συνήθως μετά από πολύ καιρό εμπειρίας, αλλά αν υπάρχουν άτομα τα οποία μοιράζονται μαζί σου αυτά τα πολύ σημαντικά tips, μπορείς να φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο ακόμα και αν είσαι αρχάριος και να έχεις ένα πολύ σεβαστό αποτέλεσμα. Και μιας και νομίζω πως οι περισσότεροι εδώ πέρα δεν έχουμε πολύ επαφή με το podcast γενικότερα σαν media, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε κιόλας ότι για κάποιους είναι ίσως η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή με ένα στούντιο ηχογράφησης και είναι μέσα μπροστά από το μικρόφωνο. Είχατε γενικότερα υπάρξει μέρος ενός podcast στο παρελθόν, είτε με φίλους, είτε ίσως επαγγελματικά λίγο πιο δύσκολο, αλλά επειδή πολλοί φοιτητές τεχνών κάνουν δικά τους έτσι passion projects, ακόμα και σε πολύ beginner level, είχατε ποτέ επαφή μέχρι τώρα?
3: Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται πολλά χρόνια, το ψάχνουν συνεχώς, αλοιπώς. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, καθώς όταν έδωσα Πανελλήνιες, δεν είχα πρώτο στόχο να μπω στο τεχνών ήχου, γιατί δεν έγραψα και πολύ καλά. Επομένως, δεν είχα αυτή την ανασχόληση. Προφανώς, άλλα παιδιά με πιο ξεκάθαρο στόχο από μένα τα είχαν. Παρ' όλα αυτά όμως, στην πορεία, με την ανασχόλησή μου με τα τεκτενόμενα του τεχνών ήχου και εικόνας, διαπίστωσα ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον και μόνο που χρησιμοποιείς εξοπλισμό ο οποίος είναι κορυφαίας ποιότητας, ότι είναι κάτι πολύ μοναδικό. Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα podcast και είμαι ευλογημένος γι' αυτό.
5: Αυτό που είπες ήταν πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ντίνο, Άννα.
1: Όχι, δεν έχω ξανά συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Ήθελα σίγουρα και πριν. Ούτε μόνη μου είχα κάτσει να κάνω κάτι που θα ήθελα. Δηλαδή, το πλησιέστερο είναι να κάτσω να ηχογραφήσω τον εαυτό μου. Πιο πολύ για ιδέες. Και μου είχε περάσει σαν ιδέα αρκετές φορές, αλλά είχα φτάσει μόνο μέχρι το σημείο να κάτσω να καταγράψω πώς θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν πέρασα ποτέ στην υλοποίησή του. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ αυτή η εμπειρία που έχουμε τώρα. Πάρα πολύ. Και ελπίζω να είναι ένα ξεκίνημα, να μην το αφήσουμε.
2: Εγώ δεν έχω ξανασυμμετάσχει ως να μιλάω μέσα σε ένα podcast. Έχω δει απ' έξω πώς γίνεται.
4: Ίσως σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Όχι, δεν θυμάμαι σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή. Πρώτη φορά βρίσκομαι στον χώρο γενικά όχι του podcast αλλά του ραδιοφώνου. Γιατί το θεωρώ κάτι διαφορετικό. Στο podcast συνήθως δεν γίνεται live. Ενώ το ραδιόφωνο θεωρητικά γίνεται πάντα live. Έχουμε δει live εδώ πέρα. Αλλά το έχουμε δει μόνο στη θέση του ηχολήπτη. Δεν το έχουμε δει. Δεν έχουμε συμμετάσχει ως ομιλητές σε μια live ομιλία.
5: Τώρα που έχετε βιώσει την άμεση συνθήκη της ηχογράφησης, θα ήταν κάτι που θα σκεφτόσασταν να κάνετε στο μέλλον?
4: Σε podcast, ραδιοφωνική εκπομπή ή με κάποιον άλλο τρόπο?
1: Πιστεύω πως ναι.
5: Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι αυτό το podcast θα μείνει για πάντα στο site του Πανεπιστημίου, αλλά θα παιχθεί και στο Youth Radio Festival στην Αυστραλία.
4: Στο οποίο η καθηγήτριά μας, κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη, είναι και στους κριτές, αν θυμάμαι καλά, στο συγκεκριμένο φεστιβάλ και εκπροσωπεί και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και την Ελλάδα.
5: Τώρα που το ξέρετε αυτό και βιώσατε όλη την κρυάδα της ηχογράφησης, θα ήταν κάτι που θα ξανακάνατε στο μέλλον?
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ διασκεδαστική και όμορφη διαδικασία. Μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε έτσι κι αλλιώς. Μας οθεί ίσα παραπάνω, γιατί ας πούμε εμένα μου έχει βγει πιο πολύ τώρα έχει τεθεί ένας καινούριος στόχος, να φύγει λίγο αυτό το άγχος, να ξεμπλουκάρουμε λίγο και κάθε φορά να βγαίνει καλύτερα. Δηλαδή είναι πραγματικά επιθυμία μου τουλάχιστον. Νομίζω ότι το έχουμε όμως κοινό αυτό μεταξύ μας εδώ.
2: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω, να δουλεύω στο θέμα τεχνική υποστήριξη πιο πολύ παρά στο να μιλάω. Γιατί μου λείπουν πάρα πολλά πράγματα δυστυχώς. Δεν έχω καλή άρθρωση, δεν έχω ροή στο λόγο για να έχω μια συζήτηση ας πούμε live. Θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψεις κάποια στιγμή είτε σε ένα στούντιο είτε σε κάποιο podcast.
5: Σήμερα πάντως το έχεις πάει εξαιρετικά. Θα ήθελα να αναφέρουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή ότι στο μάθημα έχουμε κάνει τηλεοπτικό γύρισμα, επαγγελματικό ραδιοφωνικό αλλά και τηλεοπτικό σποτ για το 10ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου αλλά και για το 19ο Οπτικοακουστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η αγαπημένη σας εμπειρία από αυτές.
2: Μένα νομίζω η αγαπημένη μου εμπειρία ήταν όταν ηχογραφούσαμε το σποτάκι για το 10ο ραδιοφωνικό φεστιβάλ. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάποιο project και θα χρησιμεύω όντως κάπου και θα φαινότανε. Και θα ήταν κάποιο τόσο τεχνική του δικό μου πορτφόλιο. Οπότε αυτό ήταν μια ωραία εμπειρία. Επίσης πολύ ωραία εμπειρία ήταν όταν ηχογραφήσαμε και το σποτάκι για το φεστιβάλ τεχνών ήχου και εικόνας. Νομίζω αυτά τα δύο ήταν τα που θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και εμένα μου άρεσε το σποτάκι για το φεστιβάλ ραδιοφώνου. Ήταν το πρώτο μας έτσι κι αλλιώς. Και πάλι και εκεί ήταν όλος αυτός ο τρόμος που ακόμα δεν έχει φύγει. Είναι σχεδόν το ίδιο άγχος αυτή τη στιγμή. Γιατί διαφέρουν έτσι κι αλλιώς οι εμπειρίες. Τώρα, ας πούμε, καθόμαστε, είμαστε μεταξύ μας και κάνουμε την καταγραφή. Ενώ την προηγούμενη φορά χρειαζόταν άλλο εντελώς στήσιμο και ροή. Και ήμασταν και πιο πολλά άτομα. Δηλαδή, είχε διαφορετική ραδιοσκηνοθεσία. Το καθένα το διαχειρίζεσαι διαφορετικά.
5: Θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι μέσα στα πλαίσια του μαθήματος έχουμε κάνει επαγγελματικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ για το 10ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και το 19ο Οπτικοακουστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου μας. Από αυτά, ποια ήταν τα αγαπημένα σας σαν εμπειρία?
1: Νομίζω και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το σποτάκι για το φεστιβάλ ραδιοφώνου, το 10ο φεστιβάλ. Ήταν άλλωστε και η πρώτη μας εμπειρία καταγραφής εδώ πέρα και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή που έχουμε τώρα, γιατί ήταν μια άλλη συνθήκη. Ήταν μια καλή εισαγωγή στην ραδιοσκηνοθεσία, στο να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν ξέρω αν έχει διαφορά το άγχος που βιώσαμε και τότε, δηλαδή που βίωσα τουλάχιστον εγώ. Ήταν πάλι αρκετό και τότε.
2: Καλά, ήταν και άλλο. Ο τρόπος που δουλεύαμε ήταν διαφορετικός, δηλαδή στο σποτάκι που είχαμε φτιάξει, στα σποτάκια βασικά. Έπρεπε να πεις απλά μία πρόταση, το πολύ. Τώρα έχουμε κάνει μια ολόκληρη συζήτηση και είμαστε και λιγότερα άτομα. Ενώ στο προηγούμενο, επειδή είμαστε και πολλά άτομα, ένιωσε μια ασφάλεια ότι ο ένας μπορεί να καλύψει τον άλλον, ας πούμε, ότι μπορεί κάπως να βοηθήσει. Και την ώρα που ηχογραφούμε και πριν την ηχογράφηση μπορεί να σε βοηθήσει. Ενώ τώρα που έχουμε μια συζήτηση, κάπως μπορεί να νιώθεις λίγο, λες και σου κάνουν ανάκριση, να το πω. Κάπως έτσι.
4: Είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό το αίσθημα και ίσως αυτό μας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε πώς, για παράδειγμα, η καθηγήτριά μας, η κυρία Ρανάτα Δαλιανούδη, έρχεται κάθε εβδομάδα σχεδόν, υποθέτω, και κάνει ηχογραφήσεις συνέχεια για την εκπομπή της περί μουσικής ο λόγος. Και εμείς μπορεί να ακούμε στο ραδιόφωνο την εκπομπή που έχει διάρκεια μίας ώρας και να λέμε «Α, πολύ ωραία, υπάρχει μια ροή, πολύ φυσικά όλα, είναι και με τα τραγούδια και οι θεματικές κάθε φορά». Και δεν συνειδητοποιούμε πόσο άγχος μπορεί να φέρνει το να είσαι σε μια τέτοια θέση μπροστά από το μικρόφωνο και ό,τι και να λες, αυτό θα κρατηθεί και μετά θα ακουστεί.
2: Επίσης, να σκεφτείτε ότι εμείς ψιλογνωριζόμαστε, δηλαδή έχουμε βρεθεί σε μαθήματα. Εδώ πέρα, ας πούμε, η κυρία Νάτα μπορεί να βρεθεί με κάποιον που να μην τον ξέρει, να μην τον έχει δει στη ζωή της, ή να τον έχει δει μόνο τηλεοπτικά, ας πούμε, ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ μέχρι να δούμε αυτό το μάθημα δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση δουλειά πέφτει σε όλο αυτό. Θέλει πολύ προετοιμασία και πάρα πολύ οργάνωση.
4: Πραγματικά. Και παρόλο που βάλαμε αρκετό χρόνο, θεωρώ, για να κάνουμε την οργάνωση και την προετοιμασία και να μιλήσουμε μεταξύ μας, να δούμε αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές κτλ. Και πάλι στη ροή της ηχογράφησης, σίγουρα πρέπει κάθε φορά να κάνεις κάποια ιδιαίτερα adjustments για να συνεχίσει αυτό να κυλάει όμορφα. Και αν δεν έχεις την απαραίτητη τριβή και εμπειρία, αλλά και να σου βγαίνει και φυσικά ίσως κάποιες φορές, σε δυσκολεύει πολύ, αλλά θεωρώ αυτό είναι που σου δίνει το πάτημα να συνεχίζεις να θες, να σ' αρέσει, να σε τραβάει, γιατί αν ήταν πάρα πολύ εύκολο, μετά από κάποια στιγμή ίσως και να μην σε τραβούσε τόσο, ειδικά τις πρώτες φορές που έρχεσαι σε επαφή με κάτι τέτοιο. Οπότε θεωρώ αυτή η ευκαιρία που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταλάβουμε πόσο μας αρέσει να είμαστε μπροστά από το μικρόφωνο ή και πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπεις κιόλας ότι κάθε ομάδα, καθώς εμείς χωριστήκαμε σε ομάδες από το μάθημά μας αυτό, έχει διαφορετικούς ρόλους. Εμείς, ας πούμε, έχουμε το συγκεκριμένο άγχος του να είσαι μπροστά από το μικρόφωνο και να προσπαθείς να μην πεις κάτι λάθος ή να μην χάσεις τη σκέψη σου. Αλλά έχουν και άλλες ομάδες τις δικές τους δυσκολίες. Ας πούμε, η ομάδα του μοντάζ, του post-production, θα πρέπει να κάνει αυτό που λέει συνέχεια η καθηγήτριά μας, το άγιο μοντάζ, στο οποίο θα διορθώσει ό,τι εμείς μπορεί να έχουμε κάνει λάθος. Ελπίζουμε και ευχαριστούμε. Όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί να χειριστούν οι ομάδες αυτές το μοντάζ και να συνεργαστούν μεταξύ τους, καθώς η ομάδα του μοντάζ και η ομάδα του ηχητικού σχεδιασμού θα πρέπει να συνεργαστούν για να βγάλουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ενώ εμείς οργανώναμε τις θεματικές για την εκπομπή, τις ερωτήσεις κτλ., αυτοί έπρεπε να κάνουν το δικό τους κομμάτι, το οποίο είναι να επιλέξουν το σήμα, τη μουσική και τα τραγούδια τα οποία θα παίξουν, το χαλί, τα οποία θα είναι στην εκπομπή μας, και ανυπομονούμε να ακούσουμε και το τελικό αποτέλεσμα με το καλό. Και τους ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο τον οποίο έχουν αφιερώσει και τις συζητήσεις που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και όλες τις προτάσεις που ρίχνανε μεταξύ τους, αλλά και για το ότι φάνηκε ότι παθιάστηκαν πάρα πολύ όταν θέλαν να βρουν τα κατάλληλα μουσικά κομμάτια για να πλαισιώσουν το λόγο μας και το αυτοτελές αυτό επεισόδιο της εκπομπής μας.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τα παιδιά στο post-production και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Σπύρο, τον Τίνο και την Άννα, οι οποίοι κάνουν αυτή τη συζήτηση μαζί μας και μοιράζονται την εμπειρία τους. Γιατί ουσιαστικά εσείς λέτε τα σημαντικά εδώ πέρα.
2: Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ πέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνετε και εσείς υπέροχη δουλίτσα μας, βοηθάτε πάρα πολύ και με τις απαντήσεις μας. Έχετε και εσείς ιδέες, άλλωστε είσαστε και εσείς κομμάτι στο όλο project. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία δουλειά και πάλι και μέσα από αυτό τώρα δείχνει πόσο έχουμε μάθει και τη συνεργασία για ένα ωραίο αποτέλεσμα και είμαστε όλοι κομμάτι σε όλο αυτό που κάνουμε, κάθε εργασία που έχουμε κάνει τώρα σε αυτό το μάθημα. Ευχαριστούμε.
4: Καθώς έχετε αποκτήσει πλέον μια εμπειρία, έστω και μια βασική, στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε, στην ΕΡΤ, στο στούντιο, αλλά και γενικότερα για το ραδιόφωνο, για το ραδιοφωνικό θέατρο, τόσο στην ανάλυση όσο και στην πράξη, θα προτείνατε σε νέα παιδιά, σε παιδιά της τρίτης λυκείου που καλούνται να επιλέξουν μετά τις πανελληνίες τους, το μηχανογραφικό τους, το τι θέλουν να ακολουθήσουν, θα προτείνατε να έρθουν στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας, το τμήμα μας, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο?
2: Ως ένα άτομο που από το γυμνάσιο ήθελα να μπω στο τμήμα, θυμάμαι να λέω ότι θέλω να ανάρθω στην Κέρκυρα στο τεχνών ήχου και εικόνας. Εννοείται ότι θα πω ναι. Είναι ένα τμήμα λοιπόν που με άλλο μυαλό από όσο φαίνεται μπαίνει και με άλλο συνεχίζει μέσα. Ξεκίνησα ως ότι θα γίνει χολύπτης και έχω καταλήξει στο σημείο ότι ίσως να γίνω και σκηνοθέτης τελικά, οκ. Okay. Αλλά είναι τεχνών ήχου και εικόνας και ποτέ το καταλαβαίνω ότι είναι ήχου και εικόνας και θα τα κάνεις και τα δύο και θα δεις πάρα πολλά πράγματα. Θα δεις, μπορείς να καταλήξεις σε performance τελικά θεατρικό, μπορεί να καταλήξεις τελικά να κάνεις μουσική, μπορεί να καταλήξεις τελικά στον κινηματογράφο, μπορεί να καταλήξεις καλή ώρα στο ραδιόφωνο. Οπότε σου δίνει πάρα πολλές κατευθύνσεις και μετά έχει και ωραία μεταπτυχιακά επίσης, από όσο γνωρίζω. Οπότε εννοείται ότι θα έλεγα να θα πρότεινα σε κάποιο άτομο που θέλει να ασχοληθεί στον το χώρο να μπει στο τμήμα μας, και είναι και το μόνο τμήμα που ασχολείται με όλα, πάνω κάτω όλα τα θέματα τέχνη, ήχου και εικόνας. Δεν είναι μόνο σκηνοθεσία, δεν είναι μόνο ηχοληψία, δεν είναι μόνο μουσική. Είναι απ' όλα.
6: Πραγματικά, ναι. Είναι ένα τμήμα που συνδυάζει τέχνη με τεχνολογία. Και πράγματι, μπαίνοντας, έχεις μία αρχική ιδέα, ίσως και του τι αρέσει να κάνεις, και τελικά λίγο αναγκαστικά κιόλας βλέπεις και άλλα μαθήματα, γιατί είναι λίγο απαιτητική. Θα χρειαστεί να μπλέξεις και τον ήχο και την εικόνα κάποια στιγμή κάπως. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό τελικά. Στην αρχή μπορεί να μου κακοφάνηκε, αλλά τελικά ήταν υπέροχο, γιατί μπήκαμε εντελώς άλλη άποψη από αυτή που θα βγω. Στην αρχή νόμιζα ότι ήθελα μόνο εικόνα. Και τώρα είμαι εδώ και έχω πει όσο έχω πει. Δίνει πραγματικά στον καθέναν την ευκαιρία να καταλάβει λίγο καλύτερα τι του αρέσει και πού θέλει να εξελιχθεί, είτε απλά δημιουργικά ή επαγγελματικά. Είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη γκάμα.
2: Επίσης, να συμπληρώσω κάτι, μέχρι να μπω στο τμήμα, εγώ πίστευα ότι δεν έχω καθόλου καλλιτεχνικότητα μέσα, ότι είμαι τίποτα υπολογιστής. Μόλις μπήκα στο τμήμα, Έχει ξυπνήσει μια καλλιτεχνικότητα που δεν ξέρω αν θα την είχα αποκτήσει αν δεν είχα μπει σε ένα τέτοιο τμήμα. Το έχω δει και σε άλλους που έχω συζητήσει αυτό το θέμα.
5: Όντως, το τμήμα μας είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείς να ανακαλύψεις πολλά πράγματα για την τέχνη και για τον εαυτό σου.
4: Πράγματι, και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να αναφέρουμε το γεγονός ότι ενώ είμαστε στον τομέα των τεχνών και έχουμε πάρα πολλές επιλογές στο συγκεκριμένο τμήμα, υπάρχει κάτι ευτυχώς το οποίο λείπει από το τμήμα μας και αυτό είναι ο ανταγωνισμός. Είμαστε σε ένα τμήμα με, θα έλεγα, σχεδόν όλα τα είδη της τέχνης και όμως δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των φοιτητών, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό να το βλέπεις ότι κάθε χρονιά εξελισσόμαστε με μια θετική ενέργεια. Προστίθενται καινούργια μαθήματα, υπάρχουν και προσθήκες σε υπάρχοντα είδη μαθήματα, όπως και στο δικό μας μάθημα, ραδιοφωνική και τηλεοπτική μουσική παραγωγή, το οποίο μας διδάσκει η καθηγήτριά μας, κυρία Ρενάτα Δελιανούδη. Έχουμε την ευκαιρία κάθε χρόνο να βλέπουμε όλο και περισσότερα και να ερχόμαστε σε επαφή με όλο και περισσότερες δράσεις πέρα από τα θεωρητικά του μαθήματος, όπως αναφέραμε τα σποτάκια τα οποία κάναμε, το μουσικό θέατρο, ακόμα και η εργασία η οποία είχαμε για το εξάμεινο αυτό. Νιώθεις ότι είναι πιο πολύ μια καλλιτεχνική σου δημιουργία, κάποιο passion project το οποίο θα ήθελες να κάνεις και όχι με την κλασική έννοια του κάνω μια εργασία για να περάσω ένα μάθημα και καλή συνέχεια. Σου αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση ότι έκανες κάτι δημιουργικό, θα το βάλεις στο δικό σου πορτφόλιο, σου άρεσε. Ακούσαμε και τις εργασίες μας, τις δημιουργίες μας, στο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του τμήματός μας. Και ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Δεν ήταν απλά πάω και βλέπω μια εργασία και φεύγω. Είχε μια αίσθηση ομαδικότητας, θα έλεγα, ακόμα και άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ή δεν είναι καν από το πανεπιστήμιο. Έβλεπες ότι μπορούσαν να εκτιμήσουν το ότι σε ένα μάθημα δεν πήγες απλώς, έμαθες κάτι ίσως και παπαγαλία, το έδωσες και τελείωσε το μάθημα. Πήρες πράγματα από αυτό. Σίγουρα από ό,τι και να κάνεις, πάντα κάτι θα μπορείς να πάρεις. Αλλά το θέμα είναι, θεωρώ, μιας και είμαστε στις τέχνες, είναι πολύ σημαντικό να σε αγγίζει αυτό που κάνεις. Ειδικά στις εργασίες, να μην το νιώθεις σαν μια αγκαρία. Αλλά να το κουβαλάς μέσα σου με την καλή έννοια.
2: Πολύ σωστό.
4: Ακόμα και σε άλλες δράσεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο πλαίσιο του μαθήματος, σίγουρα πέρα από το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αλλά και το 10ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, έγιναν open calls, στα οποία είχαμε την ευκαιρία να προσφέρουμε οι ίδιοι τη δική μας οπτική γωνία για τις συγκεκριμένες δράσεις και να δημιουργήσουμε το δικό μας οπτικό υλικό, γραφιστικά αλλά και οπτικοακουστικά και με άλλα μέσα τα οποία ο καθένας από εμάς έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί ή προτιμάει ή θέλει να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά, όπως για παράδειγμα η αφίσα για την εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Ιωνίου Πανεπιστημίου για το δικό μας μάθημα, για τις δικές μας δημιουργίες, στο οποίο είχαμε την ευκαιρία να πάμε οι ίδιοι να διαλέξουμε εμείς τη θεματική, το εικαστικό κομμάτι και να κάνουμε φωτογράφηση για να υπάρχει σαν εικαστικό δεδομένο για την αφίσα, ακόμα και βιντεοκάλυψη, όπως έχουμε σήμερα μαζί μας κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων μας την Χριστίνα Τσενικλή και τον Γιώργο Σπυριδόπουλο, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα μέσα στο στούντιο, αλλά και τη δυνατότητα που είχαμε να έρθουμε σε επαφή με άτομα από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό στο 10ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, το οποίο μάθαμε χάρη στην καθηγήτριά μας, κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη, η οποία μας πρότεινε όσοι θέλαμε να πάμε και σαν εθελοντές να γνωρίσουμε από κοντά το συγκεκριμένο φεστιβάλ και να βοηθήσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, αλλά και σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο του μαθήματος, όπως για παράδειγμα πέρυσι που είχαμε την ευκαιρία να είμαστε μέρος ενός audiovisual folk performance, στο οποίο μας βοήθησαν μεταξύ άλλων φυσικά η Ερτ Κέρκυρας, η καθηγήτριά μας και η μουσική παραγωγός κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη, το Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας, τον σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό επιμελητή κύριο Παναγιώτη Δούκο και την ομάδα έδρος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, όπου είχαμε την ευκαιρία να καλύψουμε εμείς οι ίδιοι τα γυρίσματα του performance, σε εσωτερικά και εξωτερικά γυρίσματα, τη φωτογραφία, το ρεπεράζ, αλλά και την παρουσίαση του performance, η οποία να αναφέρουμε ότι είναι στο πλαίσιο του διδακτορικού του κυρίου Παναγιώτη Δούκου. Και φυσικά ελπίζουμε σε πολλές ακόμα τέτοιες όμορφες ευκαιρίες.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ήμουν πέρσι που έγινε αυτό, αλλά έχω ακούσει πολλά από τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα. Και φυσικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, αλλά κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ που συντονιστήκατε στο πρώτο επίσημο podcast του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στην εκπομπή «Το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ». Ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ Κέρκυρας και τους τεχνικούς που μας βοηθήσανε στα μαθήματά μας και τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπύρο Παγιάτη και τον κύριο Γιώργο Χαρτζάβαλο στην κονσόλα, τη Χριστίνα Τσεκινλή και τον Γιώργο Σπυριδόπουλο στην εικονοληψία και την καθηγήτριά μας Ρενάτα Δαγιανούδη για την υποστήριξη σε όλο το εξάμηνο εντός και εκτός της αίθουσας. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτη Σερμέτη
4: και η Νέλη Παναγιώτου. Τα λέμε την επόμενη φορά στην επόμενη εκπομπή του podcast, πιθανόν με νέες ομάδες. Ίσως όμως έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε κοντά σας και σε ένα επόμενο επεισόδιο της εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.

0: δουλεύουμε, μόνο όποιο θέλει, αλλά θα βγάζουμε λεφτά.
1: Ναι, θα δουλεύουμε τα μηχανήματα για μας. Ναι, ναι, ναι, θα βγάζουν πολύ παραπάνω. Και οι υπόλοιποι λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Πρέπει, θα υπάρξει μια χαόδης κατάσταση πριν μεταβούμε σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχεί. Βέβαια, κάποιοι είναι λίγο πιο συγκρατημένοι και λένε ότι ναι, μεν, ότι θα δημιουργηθούν νέα, θα μετασχηματιστεί η αγορά εργασίας, δημιουργώντας καινούργιες ανάγκες, οι οποίες θα έχουν το επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που λένε ότι η ανθρώπινη εμπειρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Και μάλιστα έρχεται η αυτοβιομηχανία της Ford που λέει ότι τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν δούλεψαν και χρειάστηκε να επανέλθουν να ξαναφέρουν πάλι τους τεχνίτες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Ψωμιάδη με τον Νίκο Τσιμπλάκη που ρύθμισε τον ήχο. Ήρα Παναγίου διάλεξε μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας, ότι την προλάβαμε σήμερα αύριο. Να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό Κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θελασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Alert News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μήνυμα για τη στενή συνεργασία περιφέρειας και Δήμων για ισχυρότερες υποδομές στα Ιόνια νησιά στέλνει από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ο Γιάννης Τρεπεκλής. Την εγκατάλειψη του Βίδο καταγγέλει ο Σύλλογος Φίλοι του Βίδο και ζητά μέσα μέτρα. Άκαρπη συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους τονίζουν. Ο Δήμητρης Δελής, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Δύο συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Κέρκυρας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Οι βενετσιάνικες μπαρούφες του Διπεθέ για άλλες 5 παραστάσεις μετά και τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το έργο. Στην Εθνική Αποστολή για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ο Κερκυραίος αθλητής ορίστης Μουχλιανίτης που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στη Ρουμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 9 Ιουλίου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παγιάτης. Μήνυμα υπέρ της στενής συνεργασίας περιφέρειας και Δήμων στέλνει από τη Ζάκυνθο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσο Γιάννης Τρεπεκλής κατά τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Ο κ. Τρεπεκλής τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών, επισημένοντας ότι τα Ιόνια νησιά καλούνται να εξυπηρετήσουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του σεισμικού κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούν προϋποθέσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.
1: Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η διπλανή πόρτα του Δημότη, του πολίτη μας. Είναι η διπλανή πόρτα στην καθημερινότητα και στην αγωνία να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή των μονίμων κατοίκων, αλλά κυρίως και την ανάπτυξη του τόπου μας. Είμαστε μια περιφέρεια 230.000 μονίμων κατοίκων και φιλοξενούμε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα σε 6 μήνες. Μπορείτε να φανταστείτε την ώρα που καλπάζει η ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε χρόνο και περισσότεροι τουρίστες έρχονται στα νησιά μας. Την ίδια στιγμή οι δημόσιες υποδομές δεν αντέχουν για την ποιοτική, αν θέλετε, αντιμετώπιση των επισκεπτών, διότι έχουμε πολυτελέστατα ξενοδοχεία, έχουμε καλές ιδιωτικές υποδομές. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε προβλήματα στην ίδρυυση, σε βασικές υποδομές, στο οδικό δίκτυο. Όλοι μαζί λοιπόν ενωμένοι ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ μπορώ να το πω με κάθε ευθύνη και νιώθω υπερήφανος, διότι βλέπω και τους δημάρχους της περιφέρειάς μας, με τους οποίους έχουμε άριστη συνεργασία. Γιατί κατανοώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είμαστε εδώ σε μια συνεργασία όλοι μαζί, ο πρώτος, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να απαντήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη νέα εποχή και ιδιαίτερα, όπως σας είπα, εμείς να στηρίξουμε την ποιότητα στην επισκεψιμότητα όσων μας επιλέγουν για τις διακοπές τους. Θέλω να γνωρίζετε και χαίρομαι για την πρωτοβουλία την οποία πήρετε, κύριε Πρόεδρε, και ως Δήμαρχος Ζακύνθου, να συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και η διαχείριση για τους σεισμικούς κινδύνους. Θέλω να γνωρίζετε, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριοι Δήμαρχοι, ότι η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων είναι βουτυγμένη στην κλιματική κρίση. Εμείς εδώ οι δικές μας χρηματοδοτήσεις δεν πάνε κυρίως για έργα ανάπτυξης, αλλά για έργα αποκατάστασης. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να είμαστε πιο τυχεροί, κυρίως στις χρηματοδοτήσεις. Και όπως είπατε, κύριε Κυρίζογλου, που σας γνωρίζω αρκετά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί, είναι μια ευκαιρία να δοθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση η τοπική αυτοδιοίκηση να βρει τη θέση στη διαχείριση που ταιριάζει στην πατρίδα μας.
0: Μέσα τις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων από το σημείο στα Μωραΐτικα στο δρόμο που οδηγεί στο κημητήριο του χωριού, σύμφωνα με τα όσα δηλώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Βλάσης. Ο κύριος Βλάσης απάντησε και στις αναφορές του Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Αλεξάκη, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αστή απορριμμάτων δημιουργήθηκε από εναπόθεση σκουπιδιών από απορριμματοφόρα του Δήμου. Παράλληλα, σχολιάζοντας ανακοίνωση και της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιδήμαρχος απέδωσε την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα στην Νότια Κέρκυρα, αποκλειστικά και μόνο στο αρμόδιο Υπουργείο.
2: Έχουμε τις τελευταίες ημέρες όλα τα συνεργεία του Δήμου να βρισκόμαστε να έχουν φύγει πάρα πολλοί τόνοι σκουπιδιών, με αποτέλεσμα που έχουμε δηλαδή σε 2 μέρες να έχει γίνει η πλήρη αποκατάσταση. με τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας να απολυμμένουμε κάθε κομμάτι που φεύγει με ειδικά φάρμακα. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που είναι στην παραποταμιά. Αποκαταστάθηκε άλλο ένα του μεγάλο που ήταν στον νότο Μπετών δίπλα. Και τώρα τελειώνουμε, αύριο τελειώνει και η παραποταμία. Νομίζω μπορεί και σήμερα δηλαδή, που θα έρθουν τα λήξη να φύγουν. Ο κύριος Αλεξάκης είναι γνωστός από τη θητεία που είχε με την κυρία Κράτσα. Τα κατάφερε όλα πολύ καλά και πολύ περίφημα. Τα κάνουν πολύ καλά όλα. Και τώρα θέλει να ηγηθεί από ό,τι δείχνει, από ό,τι δείχνει ο ίδιος δηλαδή, να θέλει με λασπολογίες τεράστιες να θέλει να γίνει και δήμαρχος. Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο τέτοιο που να αποδεικνύει ότι η σκουπιδιάρα μας ή κάποιος από το Δήμο ή της υπηρεσίας έχει δείξει το ένα χαρτουλίνι εκεί, να το προσκομίσει και αμέσως στην εισαγγελέα και στο νομικά πλαίσια. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν στοιχεία ακράντα, υπάρχουν αιτήσεις, υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου, υπάρχουν ημερομηνίες που ο κύριος υπουργός, εγώ θα πω την αλήθεια, έχει την απόλυτη ευθύνη ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Γραφάκος. Με αποτέλεσμα 50 μέρες που περιμέναμε εμείς να εκδώσουν τη σύμβαση το που θα πάμε και με το ΦΕΚ, δεν είχαμε αποδέχτη να ρίξουμε τα σκουπίδια μας. Με αποτέλεσμα στην αιχμή του καλοκαιριού να βλέπουμε αυτό που είδαμε πραγματικά. Δεν ήταν καθόλου καλό. Ήταν τα σκουπίδια στον δρόμο. Πολύ τόνοι, πολύ τόνοι. Καθημερινά η υπηρεσία μάχεται για να βγάλει 100 τόνους. Στο νότια κεριά μιλάω τώρα. Έχουν την απόλυτη ευθύνη. Το 100% έχουν. Ο κύριος Παπασταύρου τη μία έλειπε στην Αμερική. Τη μία άλλη έλειπε στη Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή μας παίζανε μπαλάκι. Ώσπου να έχουμε το επιθυμητό συνδεκτό που κάποια στιγμή τέλος πάντων υπόγραψαμε και εμείς ταχεία με όλα τα συνεργεία και με ό,τι διαθέτει ο Δήμος μας. Είμαστε στους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος γιατί πάμε πολύ καλά.
0: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή Νότιας Κέρκυρας για την κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων άσκησε και ο βουλευτής Κέρκυρας του Πασόκ Δημήτρης Μπιάνκης. Με αφορμή τις εικόνες συσσωρευμένων σκουπιδιών στην περιοχή, έκανε λόγο για χρόνια κυβερνητικά λάθη, καθυστερήσεις στην κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων και ανεπαρκή στήριξη της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, επιρρύπτει ευθύνες και στη Δημοτική Αρχή για έλλειψη σχεδιασμού, τονίζοντας ότι η δημόσια υγεία και η εικόνα της Κέρκυρας δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποβαθμίζονται.
3: Και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω και το τονίζω το πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν θέλω να κάνω μια στήρα αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση 7 ετών. Αν και μια κυβέρνηση 7 ετών, όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι λίγα για να μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά της. Εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί ολοκληρώνεται και η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. 8 χρόνια δηλαδή διακυβέρνηση του τόπου. Μπορείτε να μου πείτε ένα έργο το οποίο έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην Κερκυρά? Ένα έργο, ένα. Ένα, όχι δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. Ένα, κυρία Άμοσκατ. Ένα το οποίο να δίνει μια άλλη προοπτική, το οποίο να μας βγάζει από ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον τόπο μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει πουθενά. Και η ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Είναι πολιτική αφενός στην κεντρική εξουσία. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι η αντιμετώπιση της Κέρκυρας διαχρονικά δεν είναι η καλύτερη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πώς λοιπόν εγώ να μην αντιδράσω και όταν βλέπουμε την εικόνα αυτή που υπάρχει στη Νότια Κέρκυρα με τα σκουπίδια? Πώς, όταν ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, την τελευταία στιγμή ο δήμαρχος του Νότου να ζητάει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδιών. Και προσέξτε, παρότι άργησε ο Δήμος να ζητήσει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδών, έκαμε 1,5 μήνα η εκτελεστική εξουσία, ο κύριος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, για να υπογράψει την άδεια, για να φτάσουμε σήμερα τα μωραΐτικα να είναι σημείο αναφοράς αρνητικών διαφημίσεων σε όλο τον κόσμο πλέον. Και ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει Δήμος του Νότου και Δήμος του Βορρά και Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Η Κέρκυρα είναι μία και ενιαία. Δεν θα πει κάποιος ο Δήμος του Νότου δεν έχει μαζέψει τα σκουπίδια. Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Είναι ξεκάθαρο. Η Κέρκυρα είναι ένα το brand name, είναι ένα η επωνυμία, είναι μία η ζημιά που παθαίνουμε. Είναι μία εξ ολοκλήρου. Το λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μην το δει. Δεν μπορεί να μην το δει. Να σας θυμίσω τις επιλογές και τις αλλαγές στρατηγικών που υπήρχαμε τα τελευταία χρόνια. Να σας υπενθυμίσω ότι από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι σε επίπεδο νομαρχιακού, αν θυμόσαστε, είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχαμε λοιπόν ένα φορέα ο οποίος αποφάσισε για την πορεία και
0: μετά
3: την επόμενη μέρα
0: στην περιφέρεια,
3: για τα απορρίμματα. Βεβαίως. Αποφάσισε λοιπόν από το 19, δεν του κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποιους λόγους και προχωρήσαμε στο ΦΟΣΔΑ. Από το 19 μέχρι σήμερα, εντάξει, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα έργα.
0: εικόνα εγκατάλειψη που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση που είχε με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας. Ο Σύλλογος επισημαίνει σοβαρά προβλήματα, όπως είναι η περιορισμένη συγκοινωνιακή σύνδεση, κλειστές εγκαταστάσεις εστίασης, η έλλειψη βασικών υποδομών εξυπηρέτηση επισκεπτών, καθώς και ζητήματα καθαριότητας και πυρασφάλειας. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατέθεσε προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν έγιναν αποδεκτές. Ο Σύλλογος δηλώνει θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του, διεκδικώντας μέτρα για την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την αναβάθμιση του Βίδου. Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο θεατράκι του Άλσου της Γαρίτσας και του Ανεμομήλου η εκδήλωση συζήτηση που διοργάνωσε η Λαϊκή Συσπήρωση σχετικά με τους σχεδιασμούς για τους ελεύθερους χώρους και με αφορμή το μόνιμο αγκυροβόλιο Ναύδετα στον όρμο της Γαρίτσας. Η πρόταση της Λασή σχετικά με τη Γαρίτσα είναι ο Δήμος να καταθέσει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος μελέτη ώστε να χαρακτηριστεί ο όρμος ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους που θα διατηρούνται όλες οι υπάρχουσες ήπιες δραστηριότητες.
2: Ειδικά για μέσα σε καλοκαιρινούς μήνες, με ζέστη, με σεζόν, το ότι είχε πάνω από 200 άτομα αυτή η συζήτηση, η εκδήλωση, δείχνει αυτή την ανησυχία, τον προβληματισμό, αλλά και τη διάθεση του κόσμου. Ένα κομμάτι που, όπως πολύ σωστά λέτε, το αγαπάμε όλοι μας, πολύ. Έχουμε ζήσει διάφορες στιγμές ο καθένας από την πλευρά του στην περιοχή αυτή. Υπάρχει ανησυχία και υπάρχει όμως και μια διάθεση να προστατευτεί. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και ξέρετε, ανοίξαμε συνολικότερα ζητήματα ελεύθερου χώρου, υποδομών, τουρισμού. Γιατί, κυρία Μασικάτ, νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο το μέρος το δικό μας, όπως και άλλα μέρη στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γίνονται όλο και πιο αφιλόξενα για τους κατοίκους τους. Και αυτό απασχολεί πάρα πολύ για το πόσο αντέχουν οι υποδομές μας, για το πόσο η πρόσβασή μας στη θάλασσα ή στους άλλους δημόσιους χώρους είναι ελεύθερη ή περιορίζεται. Οπότε φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και ήταν μια πολύ χρήσιμη εκδήλωση, όπως εκτιμάμε εμείς, και εκ του αποτελέσματος. Αυτό που βγήκε, νομίζω, είναι η διάθεση, όπως προείπα, να πάρθουν όλες οι πρωτοβουλίες, ώστε και ο σύλλογος εκεί του Άλσους Γαρίτσας και άλλοι σύλλογοι και άλλοι φορείς, αλλά και μεμονωμένοι άνθρωποι, να προστατεύσουν αυτό το οποίο έχουμε και να γίνει και ακόμη καλύτερο. Γιατί πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και παντού. Νομίζω ότι άμα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για προβλήματα και ελλείψεις, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι ή και από την Τομεακή Επιτροπή του Κόμματος που βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο, που είμαστε στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, που περπατάμε. Πραγματικά, χρόνο με το χρόνο, όντως δεν ξέρεις τι να προδοκάνεις από την άποψη του να αναδείξεις ζητήματα και η προσπάθεια δικιά μας είναι να μην υπάρχει μια λογική, ξέρετε κυρία μου, κατανάθεσης ότι στο είπα κάνε κάτι, αλλά το πώς μπορεί ο ίδιος ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να διεκδικήσουν μέσα από δικούς τους τρόπους και με εμάς μαζί, και σίγουρα έτσι και αλλιώς εμείς το κάνουμε αυτό, αλλά με μια μαζικότητα και οργανωμένη δράση να διεκδικήσουμε, γιατί διαφορετικά, πραγματικά, πολύ λίγα αποτελέσματα μπορούν να έρθουν και σε αυτό νομίζω ότι συνέβαλε και η εκδήλωση για την οποία κουβεντιάζουμε.
0: Εσείς έχετε πρόταση συγκεκριμένη?
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει και το είχαμε κουβεντιάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι πρέπει ο όρμος της Γαρίτσας να χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, που βέβαια εμείς το ψάχνουμε και λίγο περισσότερο να δούμε όλες τις λεπτομέρειες, σημαίνει ότι όλες οι υπάρχουσες δραστηριότητες που έχει να κάνει με τους λουόμενους, έχει να κάνει με τους αλληλείς, έχει να κάνει με τον ΝΑΟΚ, έχει να κάνει με τους αγώνες που γίνονται στον όρμο στιοπλοϊκούς κτλ. Διατηρούνται, απλά δεν μπορεί να αλλοιωθεί περαιτέρω ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής.
0: Με την εκλογή του Δημήτρη Δελία στη θέση του Προέδρου, ολοκληρώθηκε ένα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος Προέδρου Γιώργου Ζούμπου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον Δημήτρη Δελία, Αντιπρόεδρο τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Γραμματέα την Νίκη Τζοβάνη και Ταμεία τη Σοφία Κολοβού. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Σπύρο Στεφανίδη, Βασιλική Γινάργυρου και Σπύρο Μουζακίτη. Ένα μουσικό ταξίδι σε κάθε γωνιά του ελληνισμού υπόσχεται η μπαντίνα της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος, η οποία παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο «Ο γύρος της Ελλάδας» σε μια συναυλία την Παρασκευή, αύριο στις 9 το βράδυ, στο χώρο του Προσκοπίου στο Φαλιράκι. Οι νεαροί μουσικοί της μπαντίνας θα ερμηνεύσουν παραδοσιακές μελωδίες και μουσικά θέματα από τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και τη νησιά του Αιγαίου, αλλά και από την Κύπρο, την Κωνσταντινούπολη και την Κάτω Ιταλία. Τη διεύθυνση της μπαντίνας έχει ο αναπληρωτής αρχιμουσικός της φιλαρμονικής Σπύρος Ρουβάς και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
4: Καταρχήν να πω ότι πρόκειται για την ετήσια θερινή συναυλία της μπαντίνας φιλαρμονικής Μάντος, με την οποία ολοκληρώνονται οι καλλιτεχνικές της εκδηλώσεις και η εν γέννη παρουσία της για την φετινή έτσι, ακαδημαϊκή καλλιτεχνική περίοδο. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια συναυλία που έτσι, είμαι πολύ χαρούμενος που την κάνουμε για διάφορους λόγους. Τη θεωρώ σημαντική όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία της περίοδο και έτσι έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, αλλά γιατί κινείται σε ένα πλαίσιο έτσι θεματικής, θα έλεγα, συναυλίες όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια, την οποία έτσι οφείλω να σας πω ότι την περιμένω και εγώ και η μουσική με πολύ μεγάλη αγωνία, διότι μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με διάφορα ακούσματα, ρυθμούς και με πλαίσια, θα το πω έτσι γενικά, τα οποία δεν είναι τόσο συνήθη για μια ορχήστρα πνευστών, για μια μπάντα δηλαδή. Που σημαίνει ότι υπάρχει μία, και απαντώ σε αυτό που είπατε ουσιαστικά για τα τραγούδια κλπ. Ουσιαστικά είναι μία συναυλία στην οποία θα ακουστεί μουσική από κάθε περιοχή της Ελλάδας, θα έλεγα δε του ευρύτερου ελληνισμού, ιστορικού ελληνισμού εννοώ, με την έννοια ότι θα ακουστεί όχι μόνο έτσι, μουσική από τα σημερινά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας μας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ακουστεί και μουσική η οποία έρχεται από τα αρχαία χρόνια και οπωσδήποτε πιάνουμε και τα ιστορικά όρια του ευρύτερου ελληνισμού, θα έλεγα, παίζοντας μουσική από την Κύπρο, από την Κωνσταντινούπολη, από την Κάτω Ιταλία και από άλλες περιοχές όπου έμεναν, που υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί. Πρόκειται για μουσική, για έργα, μουσικά έργα, τα οποία είτε είναι τα ίδια αυτά καθεαυτά, είτε είναι εμπνευσμένα από την ελληνική μουσική παράδοση. Παραδείγματος χάρη, συναυλία, έτσι για να πάρετε ένα κλίμα, αν θέλετε, ξεκινάει με το αρχαίο ελληνικό εμβατήριο του Νίκου Σκαλκότα, ένα υπέροχο έργο, ένα καταπληκτικό έργο, το οποίο γράφτηκε το 1948, έτσι λίγο πριν πεθάνει ο συνθέτης, και οπωσδήποτε δίνει και το κλίμα της συναυλίας. Αναφέρομαι σε αυτό το έργο διότι η αρχαία ελληνική μουσική είναι μια μήτρα η οποία ουσιαστικά έχει γεννήσει οποιοδήποτε, αν θέλετε, άκουσμα σημερινής ελληνικής, αυτό που λέμε σήμερα ευρύτερη ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αυτό λοιπόν είναι και το ενδιαφέρον της αυριανής συναυλίας, που μπλέκει ουσιαστικά, να το πούμε έτσι κάπως πιο εκλαϊκευμένα, τον κόσμο της μπάντας, τον μπανιστικό μας κόσμο, τη δική μας δηλαδή παράδοση, την τοπική, αν θέλετε, της φιλαρμονικής, με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και μάλιστα έτσι με πολύ πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, τον οποίο θα τον διαπιστώσει και ο ακροατής έτσι με την πρώτη, αν θέλετε, έτσι, από πρώτο χέρι που λένε, διότι είναι και έτσι προσεκτικά επιλεγμένα, θα μου επιτρέψετε να πω, τα κομμάτια, έτσι ώστε να κινούν αυτό το ενδιαφέρον και να πιάνουν όλη αυτή την ευρύτατη γκάμα που σας περιέγραψα πριν.
0: Πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον το πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει για το μήνα Ιούλιο η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, με τρεις σημαντικές συναυλίες που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των φίλων της μουσικής. Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, Σπύρος Παδοβάς.
5: Και πάλι έχω τρεις εκδηλώσεις, όπως και τότε την ημέρα μουσικής, όπως και αυτή τη φορά τον Ιούλιο μέσα. Στον Ιούλιο μέσα έχουμε τρεις εκδηλώσεις. Η πρώτη πράγματι ξεκινάει το Σάββατο, όχι Κέρκυρα, στη Ζίτσα. Εκεί στη Ζίτσα γεννήθηκε και μεγάλωσε και διέπρεψε η ποιήτρια Χρυσάνθη Ζητσέα, η οποία τυχαίνει να είναι και γιαγιά του δικού μας αρχιμουσικού της Συμφωνικής, του Άλκη του Μπαλντά. Θέλησε λοιπόν ο Δήμος Ζήτσας, άλλο τόσο και εμείς και ιδιαίτερα ο κύριος Μπαλντάς, να δώσουμε μια συναυλία με το Δήμο Ζήτσας στο χώρο τους, για να τιμήσουμε αφιέρωμα την μεγάλη αυτή ποιήτρια, την Ζητσέα. Και έτσι πάμε εκτός Κερκύρας το Σάββατο για να δώσουμε αυτή τη συναυλία. Ελεύθερη είσοδος σε ένα χώρο που έχουν στη Ζήτσα, ανοιχτό θέατρο μάλλον θα έλεγα, στις 9 το βράδυ, φυσικά χωρίς εισιτήριο. Αυτή είναι η πρώτη. Η δεύτερη είναι τις 13 του μήνα στο προσκοπείο, καθιερωμένα κάθε χρόνο με τους παλιούς προσκόπους και ιδιαίτερα με το πρώτο σύστημα, δίνουμε συναυλία. Οργάνωση από το προσκοπείο, από την ομάδα αυτή, από το σύστημα, και είναι αυτή τη φορά είναι κρουστά. κρουστά, ένας χρόνος, τα κρουστά πλέον βγάζουν πλέον ήχο μουσικό. Και πράγματι είναι μια τέτοια συναυλία. Ελεύθερη είσοδος στις 9 το βράδυ, στις 22 του μήνα, που είναι στα πλαίσια του 13ου 7 Festival, που εκεί είναι καθεαυτό ροκ. Συνεργαζόμαστε με το Rock School και είναι μόνο ροκ. Εκεί είναι πληρωμή 10 ευρώ και είναι στον Άγιο Γιώργη, στο πολύ ωραίο χώρο του Αγίου Γιώργου στο Παλαιό Φρούριο.
0: Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που έδωσαν από πλευράς του ΔΠΘΕ σχετικά με τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες, το έργο το οποίο ήδη έχει ανέβει στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μοντρεπό και το οποίο μετά από τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε θα το δούμε για 5 ακόμη παραστάσεις. Η Μαργαρίτα Βάρθη ήταν εκεί. Μαργαρίτα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Όντως έτσι, το αναστηγηματικό έργο του Κάρλο Κουρντόνι θα ξανανεβεί στο Μορεπό, στο θέατρο του Μορεπό, από 1η έως και 5 Αυγούστου για 5 ακόμη παραστάσεις. Όπως μας είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘΕ, ο Πέτρος Γάλιας, είχε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα την τελευταία ημέρα της παράστασης υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που αναγκάστηκαν να τον διώξουν, δεν είχαν θέσεις να τους βάλουν στο θέατρο. Τους παρακαλούσαν να μπουν έστω και όρθιοι, αλλά για λόγους πυροπροστασίας αλλά και προστασίας όλων των θεατών.
0: Και για λόγους γενικά ασφαλείας, ναι, δεν μπορεί να γίνει
6: ακριβώς,
0: αυτό.
6: Ακριβώς, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και έτσι, μετά από την τελευταία μέρα, αποφάσισε το ΔΠΘΕ να το ξανανεβάσει από 1η έως και 5 Αυγούστου. Ο κύριος Γάλιας μας παρουσίασε και ένα πρόγραμμα όλου του καλοκαιριού που ανεβαίνει στο Μορεπό. Δεν είναι μόνο παραστάσεις του ΔΠΘΕ. Είναι και παραστάσεις από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Δηλαδή, 6 και 7 Αυγούστου θα έχουμε το δικό της Κάρνα Ρουγκέρι στο Μορεπό, σε συνεργασία με τον ΔΠΘΕ Κέρκυρας. Οι παραστάσεις, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γάλια, θα συνεχιστούν μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Ένα μεγάλο πρόγραμμα για όλο το καλοκαίρι στο θέατρο του Μορεπό.
0: Ναι, είναι πολλές οι εκδηλώσεις πραγματικά. Βλέπουμε μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη, μέχρι 23 Σεπτέμβρη, με εκδηλώσεις και για τα παιδιά, συναυλίες, θεατρικά. Ναι, πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα μας περιμένουν και αυτό το καλοκαίρι. Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Καλός ο καιρός και σήμερα στη βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες, το μικρόφωνο και την άρχη συνταξία Μαρίνα Μοσχάτ, συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης, από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και, της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤΡΙΑ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας Ανδρέας Μπράγκας τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα την κατάσταση του 20χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή κατά αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων θα μας πει περισσότερο. Σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων.

0: τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλίας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Πραγοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε στις αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια αλλά και στην στεριά αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλία μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλίας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυβεύεται η Βάχια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδους ακολουθία, η είσοδος για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδους ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούσε σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στην παρουσία του Πρωθυπουργού τελεσκήσεως, στην κουλουσία του Κυριακού Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. 2 ολυνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούρτιξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντρέλε στην ανηλικότητα. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Πέρας δεν το βάζουν.

0: εντυπωσιακό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχεία αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Είτε όχι, το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ρηχά, όπως είπες Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την αντιτυπωσίαση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ένα ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η λήψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας προνοτοποίησε στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμα των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να λιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλληλεία αχινού, άρθρων του ελευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
1: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
3: Ναι, ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο. Έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκε, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, στο γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
5: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνώδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δενδροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δενδροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα. Στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι αφού όταν γεννήσει τα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική, και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο, θα έλεγα, από τον Γενικό Διευθυντή της της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη, επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δεδροκαλλιέργειες και κυρίως στα Ροβάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή. Αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το δούμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά, έτσι, για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων, είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίλκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου και συλλογή δεισμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας, Οι ζώνες αυτές αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ρήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυψη. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ίδρυψης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ίδρυψης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέμπεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ίδρυψης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ιδρυτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου διοίκησης έργων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
8: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά. Για όποιον ξέρει την περιοχή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
10: Είχε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση. Ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της, και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα, η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Αίρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τις Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου. Θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
1: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι οι συγγενείς του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
10: αυτό
1: τελικά
10: είναι,
1: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενδεχομένως, εάν γίνει στο νοσοκομείο, μέσω της ΕΔΕ.
10: Είναι το νοσοκομείο, όπως πολύ σωστά είπες, Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
1: του
10: υπευθύνους αυτού του τραγικού περιστατικού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Βυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
11: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν. Και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με σώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζάκυνθο. Σάκη.
12: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοεί τη χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα, σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε διακίνηση λαθρέων σιγάρων.
1: Ναι.
12: Ναι, ναι, έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πλοιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγκαίων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλοιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
1: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν είναι
12: μακριά,
1: προσεγγίζουν την ακτή.
12: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
1: Ναι.
12: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
13: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, Βίκη, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που εκλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της σκήτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της σκήτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της Κήτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
14: Κάνουμε σήμερα την Κέρκυρα, το Βίδο, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η κερκυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένα σύλλογο, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και των αρμοδίων αντιδημάρχων, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό ΚΑΕΚΙ, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελείωναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις. Οι οποίες, όπως καταγγέλνω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν, έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
14: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδο και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Φερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
15: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμαθράκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
16: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Πολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου κ. Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80, 85, 90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβριο θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της εύρωσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη, λείπουν σεφ, λείπουν μάγεροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομίες για να μείνουν εδώ όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, τον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κενιάσει την Μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
1: Θα το δούμε για τότε σχολή, λοιπόν.
16: Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη, όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βίκη έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης που τώρα είναι δευτεροβάθμιος σε πρωτοβάθμιο με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό, κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε, Βίκυ, από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας Βίκη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
19: Καλό μεσημέρι από τον νησίδι Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κύριος μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίστρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόσθετο δεκάνης στο C-Ways για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την ενθέρηση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
20: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις που να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιματέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής της μουσικής σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερός η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: υλικό. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών, καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα το πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν

0: εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την παιδεία θα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρης κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα Ηλία είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να προσεγγίσει στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Απλά έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Τριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στην ΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε και εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρισμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ 9 Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη

0: Φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα και όλα που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος. Και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σκεπτίζεται με την φωτιά.
1: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μη ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
2: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπιση αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κ. Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
3: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
4: Μάλιστα.
3: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθένεια αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε.
5: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
6: Λάπος,
5: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
4: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό το αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω, τι συμβαίνει? Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
5: Το μηχανισμό.
4: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
4: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Εσβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
4: Να, σε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυσης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, τους, να θυμίσω, τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούν, τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια, αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία, που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του Μνημονίου Κατανόησης επρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικίνδυνες τελετές σήμερα.
6: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής. με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνέβη κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεή και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και
6: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύω για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέα διαταραχή στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντα εκ νέου τη διέλευση τη κρίσιμη αυτή ενεργειακή ακτηρία εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορέ, όπω είπε και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να εξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μία άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μία ανάσα στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς CPI είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αντλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Ντόνα, αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι αμέσως στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Δεύτερον, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά διελιστήρια, να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε, αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
7: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία, έτσι, θα λέγαμε, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Στην τέταρτη, είχαμε πει και στις αρχές της κρίσης, Αντώνη, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
8: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχύβιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο, και το επόμενο διάστημα.
9: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
8: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση, όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραπέρα.
9: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
8: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά. Που
9: ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
8: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
9: Τόσο είχε και πριν
8: αυτό
9: τον πόλεμο, έτσι.
8: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία, εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες, που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
10: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία.
6: κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
11: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τη στάση της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
12: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή. Αγί Βαγιάνο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα. Και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάσους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος στο θέμα του κάσους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία, και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη, μάλλον, αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστολογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστολογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, επισημαίνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Αναγνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι πως αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του Κάζους Μπέλη και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
14: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύωσης της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
15: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κυδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Πασοκινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά, με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθεί ήταν και τα συλλητήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, ένα τοπικό της δράμα, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό του δράμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι δέχτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
0: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στην εκκλησία.
16: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, ή μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της Άττικης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
0: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότι να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
17: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε καταγίνουν αυτές, την άνοιξη 27 ετημένη η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει να συμφωνεί αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ΠΑΣΟ. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κομμάτι του να πάρει στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
17: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
0: Ναι, ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει. Καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
18: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Ναι, από τις οικονομίες και χθες βράδυ από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιδιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παραίτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
19: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίσσονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παραίτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, χθες της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλει να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρδί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλικά το πακέτο διακοπών έχει αύξει 5,3%. Επίσης η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το ελαιόλαδο στον αντίποδο συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%. Στα ψάρια 2,8. Γιαούρτι 4,7. Φρούτα 10,7%. Μεγάλη αύξηση τα φρούτα. Τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
0: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα... Δεν είμαι και ευελβίαρες. Ήταν η σίγουρα εμπίτη. Ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσανε ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα ήξερα εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου. Δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο. Γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση, και αυτό είναι ένα θέμα πόσο έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
1: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα, είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11ες που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
0: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
1: 14 έτσι από τους 48, και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος, και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεώρησαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι ήταν κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο, ναι, και στην συνέχεια να καίγεται ο εορτασμός του Σαλβάν.
1: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και δεκαπαραγματικό. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης, κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παράλληλημα κατά του ΕΜΠΕ.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
2: Εμβληματική τραγουδίστρια, κυρίως της δεκαετίας του 1980, με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος, παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
0: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου.
21: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
22: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
21: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 το μεσημέρι στη Ζάκυνθο. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Το μαχητικό αεροσκάφος έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα ο πιλότος να αναγκαστεί να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο του νησιού. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι την απομάκρυνση του αεροσκάφους. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγηση ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρσης, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγιέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις. Ένα τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανέωτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών έπειτα από καταγγελία συγγενών 86χρονου ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφή σωρός 79χρονου από την Ξάνθη με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ενώ διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
21: Ο καιρός.
23: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο, στην Αττική, λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Είναι 5η 9 Ιουλίου και για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε την επικαιρότητα όχι ως μια σειρά από ασύνδετες ειδήσεις αλλά ως κομμάτια του ίδιου puzzle. Γιατί πίσω από κάθε γεγονός κρύβεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Πόσο ασφαλείς είμαστε τελικά? Ασφαλείς στη δουλειά μας, στην υγεία μας, απέναντι στη φύση, αλλά και μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Λοιπόν, ευτυχώς τα πράγματα στον Ασπρόπυργο είναι καλύτερα. Εκεί στην μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανική εγκατάσταση. Βεβαίως έχουμε αρκετούς τραυματίες και οι άνθρωποι που δίνουν μάχη για την ζωή τους βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένα εργοστάσιο ολοσχερός κατεστραμμένο. Ένα ακόμα περιστατικό που μας υπενθυμίζει πέρα από όλα τα άλλα ότι η βιομηχανική ασφάλεια δεν είναι μια τυπική υποχρέωση. Και την ίδια στιγμή η Ευρώπη καταγράφει τον θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία της. Οι αριθμοί του Κοπέρνικους, αυτού του εργαλείου δηλαδή, δεν είναι απλώς στατιστικές. Είναι η απόδειξη ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και όχι κάπου στο μέλλον. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή, πέρα από όλα τα άλλα, θα σταθούμε και σε μια σημαντική, πολύ σημαντική προειδοποίηση του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Αυτές οι λεγόμενες ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας που διαφημίζονται για αποτοξίνωση, για αντιγύρανση ή για ενίσχυση του οργανισμού δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αθώες. Μάλιστα, ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι πολλές διακινούνται παράνομα και όχι μπορεί, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να ξέρετε περίπου κι εσείς τι θα ακούσετε και τι είναι αυτό που θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε στο Ιόνιο. Εκεί υπάρχει μια διεθνής επιστημονική αποστολή που επιχειρεί τι να κάνει, να διαβάσει τον βυθό της θάλασσας και να αποκωδικοποιήσει τα ρήγματα αυτά που γεννούν ισχυρούς σεισμούς. Αυτό τώρα που σας λέω δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες τους ίδιους, αφορά την πολιτική προστασία, την αντισεισμική θωράκιση και τελικά την ασφάλεια όλων μας. Όπως φαίνεται λοιπόν, η σημερινή εκπομπή από τις βιομηχανικές πυρκαγιές και την κλιματική κρίση μέχρι την προστασία της δημόσιας υγείας, την επιστημονική έρευνα για τους σεισμούς και όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτή η εκπομπή έχει έναν κοινό παρανομαστή, την ανάγκη για πρόληψη, για γνώση και για υπεύθυνες αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο εδώ από το στούντιο του Earth News Radio στην Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι εδώ δίπλα στο Γέρακα βρέχει. Είναι τοπικό το φαινόμενο. Οπότε μείνετε μαζί μας και ξεκινάμε.

0: παρελθόν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε χώρους αισθητικής, να διαφημίζονται κάποιες λεγόμενες θεραπείες ευεξίας με ορούς. Υπόσχονται διάφορα, αποτοξίνωση, αντιγύρανση, ξέρω εγώ, περισσότερη ενέργεια. Η εικόνα φαίνεται ελκυστική, σε μια απλοϊκή λογική, η διαδικασία παρουσιάζεται ως τέτοια και πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι πρόκειται απλώς για βιταμίνες. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων όμως εκπέμπει ισχυρό σήμα κινδύνου και προειδοποιεί ότι όλα αυτά, τα ενέσιμα ή τα ενδοφλέβια, πολλές φορές διακινούνται παράνομα ως συμπληρώματα διατροφής, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και για την υγεία μας. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά, πώς μπορεί ενδεχομένως ένας πολίτης να ξεχωρίσει το νόμιμο από το παράνομο και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε οποιαδήποτε τέτοια θεραπεία εντός εισαγωγικών, έτσι όπως προτάσετε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ. Χαίρετε κύριε Σαπουνά.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ ίδια το έχω δει πάρα πολλές φορές να διαφημίζεται. Ήταν θέμα συζήτησης έτσι και σε παρέες, τι είναι αυτό, φαίνονταν πολύ απλό, σε μια απλή λογική βασισμένο. Και μόνο όμως ότι η υπόθεση αυτή τώρα που θα συζητήσουμε αναδεικνύει και ένα ευρύτερο φαινόμενο της εποχής. Αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση της ευεξίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που οδήγησε τον ΕΟΦ να εκδώσει αυτή την τόσο αυστηρή προειδοποίηση.
1: Να σας πω, καταρχάς στον ΕΟΦ έχουμε αποφασίσει ως διοίκηση και ως εργαζόμενοι του φορέα ότι θα προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και τους πολίτες από τους διαδικτυακούς κινδύνους που κρύβονται μέσα από τα social media και μέσα από την παράνομη διάθεση είτε ψευδεπίγραφων προϊόντων, είτε πλαστών, είτε προϊόντων που συμπεριφέρονται και παρουσιάζονται ως φάρμακα. Mm. Πιο συγκεκριμένα για την εν λόγω υπόθεση, αυτό σας το λέω ότι έχουμε αποφασίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω οποιοδήποτε και αν είναι το κόστος.
0: Αυτό είναι σωστό και για ενημέρωση δική μας, γιατί ενημέρωση είναι γνώση.
1: Σωστά, πολύ σωστά, και θέλουμε τη συμμετοχικότητα και θέλουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού. Έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτό και την ενδυνάμωση των πολιτών. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για την υπόθεση που αναφέρετε και σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την τιμή να το συζητήσουμε, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά εδώ και 3 χρόνια. Συζητείται δηλαδή μεταξύ των φορέων, των ρυθμιστικών αρχών της Ευρώπης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα, εγώ μίλησα και με τις αρχές της Γερμανίας τώρα αυτή την εβδομάδα, όπου μου είπανε, τους παρουσίασε ένα προϊόν γερμανικό δηλαδή, ότι αυτά είναι παράνομα σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται τώρα? Προσπαθούν διάφοροι να παρουσιάσουν προϊόντα ως θεραπευτικά, με την ιδιότητα δηλαδή του φαρμάκου, χωρίς να είναι αδειοδοτημένα όμως ως φάρμακα. Δεν είναι αδειοδοτημένα με κανέναν τρόπο δηλαδή, ούτε γνωστοποιημένα ως συμπληρώματα. Γιατί οι βιταμίνες είναι συμπλήρωμα διατροφής.
0: Που λαμβάνεται δηλαδή, και από το στόμα.
1: Σωστά, και λαμβάνεται από το στόμα. Γιατί δεν νοείται και σκεύασμα να είναι συμπλήρωμα διατροφής και να είναι ενδοφλέβιο. Εξορισμού είναι τρόφιμα αυτά, γιατί συμπληρώνουν τη διατροφή μας και καλύπτουν διατροφικές ανάγκες και κενά. Άρα, όταν κάποιο προϊόν εμφανίζεται με θεραπευτικές ιδιότητες, συμπεριφέρεται και παρουσιάζεται ως φάρμακο. Αυτά λοιπόν δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας. Άρα η παράβαση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Άρα εδώ, γιατί είναι... δεν μιλάμε κύριε Σαπούνα, επειδή είστε και γιατρός και ξέρετε πώς το θέτει το θέμα, δεν μιλάμε απλώς για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο να διαφημίζεται, που είναι ενδοφλέβιο, που είναι ορός, που είναι βιταμίνες, σημαίνει, συνεπάγεται ότι είναι και ένα παράνομο σκεύασμα, ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί.
1: Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν και νόμιμα ενδοφλέβια προϊόντα που είναι για ανθρώπους που έχουν παρεντερική σύντηση, που έχουν χημειοθεραπευόμενους, που χρειάζονται ενδυνάμωση. Υπάρχουν και σκευάσματα ενδοφλέβια τα οποία είναι νόμιμα και αδειοδοτημένα. Αλλά η ανακοίνωση δεν στόχευε σε αυτά. Στόχευε σε αυτούς οι οποίοι τα παρουσιάζουν ως συμπληρώματα πολλές φορές, αλλά με θεραπευτικές ιδιότητες ή που δεν είναι αδειοδοτημένα προϊόντα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ότι κάτι το οποίο εμφανίζεται στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι φάρμακο. Εδώ είναι η δεύτερη σύγκρουση, γιατί απαγορεύεται η διαφήμιση φαρμάκου. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα σύγκρουσης αυτή τη στιγμή με την νομοθεσία. Τα φάρμακα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται στο διαδίκτυο.
0: Και επίσης, φαντάζομαι τώρα εγώ, εσείς θα μου το πείτε αυτό, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν και σε ένα κέντρο αισθητικής. Ναι, σε μια κλινική, ναι, σε ένα νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, τρίτο τώρα που θέτεται. Γι' αυτό σας λένε και λίγο σύνθετο για να το καταλάβουν οι πολίτες. Απλώς οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν να είναι καχύποπτοι. Αυτά τα φάρμακα λοιπόν, τα νόμιμα και τα αδειοδοτημένα, που ξαναλέω δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται στο διαδίκτυο, το φάρμακο πωλείται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα τα νόμιμα έχουν από το νεό οριστεί ως νοσοκομιακά προϊόντα. Άρα ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα δεν μπορεί κάποιος σε οποιοδήποτε χώρο, είτε είναι ξενοδοχείο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι ιατρείο, να εμφανίζει ότι μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία. Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο στο οποίο μπερδεύεται η όλη κατάσταση με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτά είναι νοσοκομιακά τα ενδοφλέβια. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης. Και μετά υπάρχει και ο κίνδυνος παρασκευασής και της διαδικασίας κτλ.
0: Μα αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Να επισημάνουμε τους σημαντικότερους κινδύνους, για παράδειγμα, για κάποιον που θα υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία εντός εισαγωγικών. Χωρίς έτσι να υπάρχει αδειοδότηση προϊόντος ή να είναι συνθήκες έτσι όπως περιγράφουμε μέσω social media σε ένα χώρο.
1: Το σημαντικότερο είναι που προκύπτει από αυτά που λέτε, από τη συζήτησή σας, όταν κάτι δεν είναι αδειοδοτημένο, δεν ξέρεις τι περιέχει, δεν έχει ενεχθεί. Μπορεί να είναι από σκέτο νερό και να μην κάνει τίποτα μέχρι κάτι το οποίο να έχει παρενέργειες και που να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Πρέπει κάτι που παρουσιάζεται ως φάρμακο να είναι αδειοδοτημένο, να έχει άδεια κυκλοφορίας δηλαδή στη χώρα ως φάρμακο. Αν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν έχει ελεγχθεί και είναι αμφιβόλου ποιότητας. Και από εκεί και έπειτα. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι, εγώ συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα, να πω,
1: ναι, ήθελα να πω ότι από εκεί και πέρα η χρήση αυτού του φαρμάκου ενέχει αυτή καθ' αυτή κινδύνους. Η ενδοφλέβεια, μέσα στη φλέβα, δηλαδή μέσα στη συστηματική κυκλοφορία του οργανισμού, και έχει τον κίνδυνο της μικροβιαμίας, δηλαδή το να μπουν μικρόβια, άμα δεν διατηρούνται άσχετες συνθήκες και άμα δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ.
0: Πώς μπορεί ένας πολίτης να διαπιστώσει ότι ένα προϊόν ή μια θεραπεία είναι αδειοδοτημένα, νόμιμα από τον ΕΟΦ κτλ.?
1: Να ξεκινήσουμε με τον πολύ βασικό κανόνα. Τα φάρμακα πωλούνται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν διαφημίζεται στο ίντερνετ. Δεν μπορείς να προμηθευτείς από το ίντερνετ φάρμακο.
0: Άμα το πεις βιταμίνες όμως,
1: Βιταμίνη και ενδοφλέβια δεν γίνεται.
0: Ωραία, για να τα βάλουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Που να μην είναι φάρμακο, ναι. Βιταμίνη και ενδοφλέβια δεν γίνεται. Η συμπλήρωμα διατροφής και ενδοφλέβιου δεν γίνεται. Άρα εξορισμού πρέπει να απονηρευτείς όμως αν δεις τέτοιο προϊόν στο διαδίκτυο.
0: Υπάρχουν ήδη περιστατικά, επιπλοκών ή καταγγελίες που έχουν φτάσει στο ΝΕΟΦ για όλα αυτά που συζητάμε?
1: Φυσικά, σας λέω, αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διεθνείς συγκεντρώσεις και στο ΕΜΑΚΟΛΕΞ που συναντώνται οι νομικές αρχές όλων των ρυθμιστικών φορέων. Έχει συζητηθεί και έχουν και τη διαφάνεια από αυτή την παρουσίαση. Αυτά προβληματίζουν όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα σε εμάς έγινε και καταγγελία συγκεκριμένη για προϊόν το οποίο διαφημίζεται μέσω social media.
0: Να πάμε λίγο και στην ευθύνη και στις κυρώσεις. Δηλαδή εδώ, υπάρχουν κυρώσεις που προβλέπονται για όσους διακινούν, χορηγούν αυτά τα σκευάσματα, ενδοφλέβια, τα παράνομα?
1: Εδώ η παράβαση είναι η εξής. Εμφανίζεται ένα προϊόν με θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή ότι μπορεί να θεραπεύσει κάποιες ιατρικές καταστάσεις και παθήσεις. Αυτό άρα ουσιάζεται και συμπεριφέρεται ως φάρμακο. Άρα η παράβαση είναι ότι κάποιος διαφημίζει και προωθεί φάρμακο που απαγορεύεται στο διαδίκτυο στην Ελλάδα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Είναι βαρύτατη η συγκεκριμένη παράβαση.
0: Πόσο δύσκολο άραγε είναι για τον ΕΟΦ να ελέγξει μια αγορά που πλέον αναπτύσσεται και τόσο έντονα μέσω του διαδικτύου? Ό,τι θες θα το ακούσεις, θα το δεις μέσω διαδικτύου.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυξάνουμε τους ελέγχους διαρκώς. Θέλουμε να δώσουμε μια έμφαση στον διαδικτυακό έλεγχο της κυκλοφορίας. Ενισχύσαμε την συγκεκριμένη διεύθυνση των επιθεωρητών με προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους ελέγχους. Αυτή η περίοδος είναι περίοδος ενδιαφέροντος για εμάς. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που είναι πολύ υψηλού ενδιαφέροντος. Ένα είναι τα φάρμακα, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και τα πλαστά κατά της παχυσαρκίας. Το καταλαβαίνετε κι εσείς και το βλέπετε γύρω σας ότι είναι πολύ μεγάλη μόδα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό. Εξακολουθούν και ισχύουν ήδη σε
0: αυτό. Τι εννοείται? Εννοείται ότι υπάρχουν φάρμακα εντός εισαγωγικών που διακινούνται μέσω των social media και ισχυρίζονται ότι είναι για την παχυσαρκία?
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ένας μεγάλος πυλώνας, ας πούμε, είναι αυτά. Τα λεγόμενα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα ψευδεπίγραφα, τα αντίγραφα, τα πλαστά κτλ. Ένας δεύτερος είναι προϊόντα στιδικής δυσλειτουργίας, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Συμπληρώματα διατροφής περιέχουν φυσικά κρυφά και όχι φανερά στην επισήμανση. Τα δαναφύλλη ή δαναφύλλη ουσίες, δηλαδή πάρα πολύ γνωστές με τις εμπορικές ονομασίες, να μην τις αναφέρουμε, που είναι φυσικά. Και εκεί είναι η ίδια παράβαση, ότι είναι φάρμακα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, προκειμένου να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ταυτοχρόνως να εμφανίζουν το συμπλήρωμα διατροφής. Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας, και από εκεί και έπειτα είναι προϊόντα για τη μυϊκή ενδυνάμωση, για μυϊκή υπερτροφία, που διακινούνται σε χώρους γυμναστηρίων ή μη. Και αφορούν κυρίως σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι, να σας το πω έτσι πολύ απλά, παραμυθιάζονται από μη επαγγελματίες ή από κακούς επαγγελματίες. Αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι κυρίως που εμείς έχουμε επενδύσει στον έλεγχο, και φυσικά προϊόντα κάναβης, τα οποία πραγματικά και εκεί η αγορά είχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Χτυπώς με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ξεκαθαρίστηκε το πεδίο τελείως, και ο ξηρός αυτός απαγορεύεται σε κάθε μορφή γενικής πώλησης, για να μην μπερδευόμαστε και να μην υπάρχουν προϊόντα σε περίπτερα και σε διάφορα καταστήματα ή vending machine που έχω δει και εγώ με τα μάτια μου σε νησί της χώρας, και να πωλούνται ακόμα και σε ανηλίκους.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που καίει. Δηλαδή τώρα έχει γίνει μεγάλη ζημιά με όλο αυτό το ζήτημα, που δεν υπήρχε σαφήνεια τέλος πάντων με νόμο, και ήρθε τώρα σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους. Πάντως η ενημέρωση είναι ένα εργαλείο, έτσι, πέρα από την εποπτεία της αγοράς που είπατε και εσείς, και όλοι μαζί έτσι να στοχεύσουμε στο να έχουμε μια καλύτερη άμυνα απέναντι σε όλα αυτά που περιγράψατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαπουνά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την τιμή που μου κάνατε να τα πούμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, ο πρόεδρος του ΕΟΦ, γιατρός ενδοκρινολόγος. Και εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλά στην υγεία του ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφου F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Ο χειριστής μεταφέρεται αυτήν την ώρα με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Ξεκινά άμεσα και η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να επαναρχίσουν οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Νέες αναφορές από το Ιράν για αμερικανικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΒΕ. Νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ο καιρός τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 3:35 κυρίες και κύριοι, η ώρα εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Νέες ισορροπίες φαίνεται να αναζητούν τώρα οι αγορές. Οι επενδυτές σήμερα επηρεάζονται μόνο από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις, από τις εξελίξεις, τις νέες εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή, και μετά από ένα τριήμερο πτωτικό σερί στις χρηματιστηριακές αγορές, σήμερα οι μετοχικές αξίες αντιδρούν έστω λίγο υψηλότερα ανωδικά. Έχουμε μια ανωδική τάση λοιπόν, μικρή όμως, όχι αξιόλογη, 0,7% στη Φραγκφούρτη, 0,6% σε Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο μια αντίστοιχη εικόνα με το γενικό δείκτη να κινείται εκεί στην περιοχή των 2.480 μονάδων, με μικρά κέρδη 0,33%. Έχει φτάσει κοντά στα 80 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 75 περίπου κινείται το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Διατηρεί δηλαδή τα κεκτημένα των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, κυρίως τριών συνεδριάσεων ουσιαστικά, αλλά οι δύο από τις τρεις ήταν οι πιο ισχυρές και γι' αυτό επιμένω σε αυτές. Με αθρηστικά κέρδη μέσα σε τρεις μέρες για τον Brent περίπου της τάξης του 10%. Επίσης τα ομόλογα δεν έχουν σήμερα αξιόλογες μεταβολές, μία με δύο μονάδες βάσης διαφορά σε σχέση με χθες, και γενικότερα έχουμε μία αναζήτηση νέων ισορροπιών, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή μετά από τις νέες έτσι δηλώσεις που είχαμε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο και πυροδότησαν αυτό το τη νέα, ας το πούμε έτσι, αναστάτωση στις αγορές. Κατά τα άλλα είχαμε και τα στοιχεία εδώ για τον πληθωρισμό από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Ιούνιο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 4,4%, ενώ τον Μάιο ήταν στο 4,9%. Θυμίζουμε όμως ότι η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat στις αρχές του μήνα ήταν για πληθωρισμό περίπου 3,9%, και διψήφια ποσοστά αυξήσεων είχαμε σε μία σειρά βασικών προϊόντων, και γι' αυτό ανέβηκε αρκετά ο πληθωρισμός και παρέμεινε δηλαδή αρκετά σε υψηλά επίπεδα. Οι τιμές της ενέργειας, καύσιμα, πετρέλαιο είχαν μία αύξηση της τάξης του 12%. Επίσης αύξηση περίπου 7% είχαν τα ενίκια και τα ασφάλιστρα υγείας, σε ετήσια βάση πάντα, ενώ διψήφια ποσοστά αύξησης είχαμε και σε κρέατα και τα ψάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα γενικά για τις οικονομικές εξελίξεις.
0: Παντελής, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

του πληθωρισμού των τροφίμων. Ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων για αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, βιομηχανίας δηλαδή τροφίμων και σούπερ μάρκετ, για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα από 31 Αυγούστου. Προς το παρόν μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 5% σε σχέση με τη μείωση τιμών από 31 Αυγούστου για περίπου 2 με 4 μήνες.

0: Πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα έχει μάθει να ζει με τους σεισμούς, όμως όσο καλά κι αν γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει βαθιά κάτω από το βυθό της θάλασσας, εκεί δηλαδή όπου κινούνται οι τεκτονικές πλάκες, γεννιούνται τα μεγάλα ρήγματα και ξεκινούν οι ισχυροί σεισμοί. Θα μιλήσουμε για μια μεγάλη επιστημονική αποστολή. Μια μεγάλη διεθνής επιστημονική αποστολή έχει ολοκληρώσει μόλις ένα ιδιαίτερο σημαντικό στάδιο της έρευνάς της στο Ιόνιο. Τώρα, τι ακριβώς ανακάλυψε αυτή η μεγάλη αποστολή, τι επιχείρησε να κάνει, πόσο καλύτερα μπορούμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των μεγάλων ρηγμάτων, είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Εύη Νομικού, η καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, η οποία συμμετέχει βεβαίως και στην αποστολή. Χαίρετε, κυρία Νομικού.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Ακριβώς όπως είπατε, ότι είμαστε μια χώρα σεισμογενής και κυρίως όλοι οι μεγάλοι σεισμοί, σήμερα κλείνουμε και τα 70 χρόνια από το μεγάλο σεισμό της Αμοργού, δηλαδή στον θαλάσσιο χώρο, εντοπίζονται στο θαλάσσιο χώρο. Η ωκεανογραφική αποστολή, η οποία ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου στην περιοχή του Ιωνίου, εστιάζει περισσότερο την προσοχή της στους θαλάσσιους γεωκινδύνους στο Ιόνιο Πέλαγος, βέβαια με μεγαλύτερη έμφαση στο ρήγμα της Κεφαλονιάς, όπου το 1953 έδωσε ένα σεισμό αρκετά καταστροφικό. Μην ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά ισοπεδώθηκε, είχαμε πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα, πολύ μεγάλες καταστροφές και όλη αυτή η ζώνη, τα Ιόνια νησιά ζουν με τους σεισμούς, οι κάτοικοι ξέρουν ότι ζουν με τους σεισμούς. Μόνο που δεν γίνονται πολλές ωκεανογραφικές αποστολές λόγω και της ιδιαιτερότητας της περιοχής και για πρώτη φορά επιχειρήσαμε από όψη έρευνας και όχι να ψάξουμε να βρούμε πού είναι τα πετρέλαια. Έχει πολύ σημαντικό ανόημα αυτό ότι είμαστε ερευνητική αποστολή. Πάνω συμμετείχαν επιστήμονες, υποψήφιοι διδάκτορες από το ΕΚΠΑ και αντίστοιχα από το Ινστιτούτο της Βαρκελόνης, όπου με πάρα πολλά γεωφυσικά όργανα, 18 αεροβόλα και 3 χιλιόμετρα streamer, δηλαδή η αποδέκτηση ουσιαστικά των γεωφυσικών κυμάτων, προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε τη δομή, το πώς είναι ο βυθός, έτσι ώστε να εντοπίσουμε πραγματικά τις επικίνδυνες ζώνες, εκεί που υπάρχουν τα ρήγματα αλλά και οι κατολιστήσεις, για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με καλύτερα δεδομένα την πολιτεία και για πρώτη φορά να φτιαχτεί ένας υποθαλάσσιος τεκτονικός χάρτης στην περιοχή του Ιωνίου, κάτι το οποίο λείπει στα σημερινά δεδομένα.
0: Και αυτό βοηθάει. Εντάξει, η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτρέψει τους σεισμούς. Μπορεί όμως όλη αυτή η συλλογή τόσο σημαντικών δεδομένων να μειώσει ενδεχομένως τις επιπτώσεις τους μέσα, δηλαδή από τη γνώση αυτή που θα κερδιθεί.
1: Βεβαίως μπορεί, γιατί το να χαρτογραφήσεις υποθαλάσσια ρήγματα ουσιαστικά εστιάζει στην προσοχή σου σε περιοχές αρκετά επικίνδυνες, οι οποίες δυστυχώς, όπως το ρήγμα της Κεφαλονιάς, όπως το ρήγμα της Αμοργού, γειτνιάζουν, δηλαδή είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως τουριστικές περιοχές. Δεν μιλάμε για τους κατοίκους, αλλά μιλάμε και για νησιά τα οποία το καλοκαίρι κατακλείζονται, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε το δυναμικό του ρήγματος, δηλαδή αν ξέρουμε το μήκος, τη γεωμετρία ενός ρήγματος, τη μορφολογία του, να το πούμε έτσι λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος του σεισμού. Άρα αν γνωρίζεις το μέγεθος του σεισμού, είσαι πιο καλά προετοιμασμένος. Ήδη ο αντισεισμικός σχεδιασμός για τα Ιόνια είναι πάρα πολύ αυστηρός. Γίνονται κατασκευές πολύ πιο ισχυρές, πολύ πιο σωστές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Λόγω αυτό, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίκεντρα σεισμών, πάρα πολλοί σεισμοί, όπου επίσης αυτό που γίνεται και πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή είναι έχουμε βοηθήσει υποθαλάσσιους σεισμογράφους. 18 θα παραμείνουν για έναν ολόκληρο χρόνο στο Ιόνιο, άρα θα καταγράψουν ακόμα και τις μικροδονήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή τι γίνεται, εμποτίζονται υποθαλάσσιοι σεισμογράφοι, εκτελείται γεωφυσικό πείραμα και θα ανασυρθούν ακριβώς περίπου μετά από 20 ημέρες, που σημαίνει λοιπόν ότι τα σεισμικά κύματα θα ταξιδέψουν βαθιά μέσα στον υποθαλάσσιο πυθμένα, φιλοδοξούμε μέχρι τα 12 με 16 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να κατανοήσουμε επίσης το πώς υποβυθίζεται η πλάκα της Αφρικής, η Αδριατική πλάκα, κάτω από τη δικιά μας την πλάκα, την Ευρασιατική.
0: Και κυρία Νομικού, να πούμε και στους ακροατές ότι γιατί το Ιόνιο είναι μια από τις σημαντικότερες σεισμογενής ζώνη της Μεσογείου. Και δεύτερον, τώρα στο πλαίσιο αυτό, του πρώτου αυτού σταδίου της έρευνας, ανακαλύψατε ενδεχομένως κάποια νέα ενεργά ρήματα ή κάποια στοιχεία ήδη έχετε στη διάθεσή σας που ενδεχομένως αλλάζουν την εικόνα που είχατε εσείς, κυρίως οι επιστήμονες, μέχρι σήμερα για τη γεωλογία της περιοχής?
1: Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί μέχρι στιγμής όλοι οι επιστήμονες βασιζόμασταν σε σεισμολογικά δεδομένα και που είναι τα επίκεντρα των σεισμών. Δεν είχαμε δηλαδή ξεκάθαρη εικόνα της στρωματογραφίας του υποθαλάσσιου πυθμένα. Αυτή τη στιγμή, εκτελώντας τα σεισμικά προφίλ και μάλιστα συγκεκριμένα, δηλαδή στις περιοχές που θέλαμε να δούμε τα δεδομένα, έχουμε ανακαλύψει καινούργια ρήγματα και έχουμε δει πόσο πολύπλοκη είναι όλη αυτή η γεωλογία όλου του χώρου και το πώς συνδέονται τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στη Χέρσο με τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο. Είναι ένα παζλ το οποίο και στη Σαντορίνη το καταφέραμε αρκετά καλά, δηλαδή έχουμε συνθέσει γύρω από την περιοχή της Σαντορίνης τα ρήγματα της Χέρσου με τη θάλασσα. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε τώρα και στο Ιόνιο. Γι' αυτό είπα ότι είναι ερευνητική ωκεανογραφική αποστολή. Εστιάζει το ενδιαφέρον περισσότερο στη ζώνη υποβύθισης αλλά και στο ρήγμα της Κεφαλονιάς και είναι πρώτη φορά που θα γίνει μια τρισδιάστατη απεικόνηση του φλοιού για να δούμε να κατανοήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες δομές.
0: Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους υπάρχοντες, για παράδειγμα, γεωλογικούς χάρτες, αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο που θα δημιουργηθεί.
1: Βεβαίως, θα εμπλουτιστούν, γιατί θα χαρακτούν τα ρήγματα στον υποθαλάσσιο χώρο με μεγαλύτερη ακρίβεια, πράγμα το οποίο δεν μπορούσαμε να τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Η τεχνολογία εξελίσσεται. Αυτό το πλοίο που ήρθε, τα 3 χιλιόμετρα streamer, δυστυχώς δεν τα διαθέτει η Ελλάδα. Η πρόταση, αυτό πρέπει να το πούμε, η πρόταση χρηματοδοτείται, το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από την Ισπανική κυβέρνηση, ήταν Ισπανικό call, δηλαδή έγινε συνεργασία του Ινστιτούτου της Βαρκελόνης με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, κατατέθηκε μια πρόταση, αλλά όλη χρηματοδότηση γίνεται από την Ισπανική κυβέρνηση. Βέβαια, συμμετέχει και η Χερέμα, ουσιαστικά η εταιρεία διαχείρισης υδρογονοθράκων, με την όλη στήριξη, γιατί χρειαζόμασταν βοήθεια έτσι ώστε ένα τέτοιο ωκεανογραφικό πλοίο να πλησιάσει πολύ κοντά στις ακτές και να υπάρχει ασφαλής ναυσιπλοεία. Και αντίστοιχα και με τη βοήθεια και του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Υπάρχει μια σύμπραξη που είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί μέσα υπάρχουν φοιτητές. Όλα τα δεδομένα, υπάρχουν 3 διδακτορικά τα οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσονται, 2 μεταπτυχιακές διατριβείς και βλέπετε ότι όλα αυτά τα δεδομένα διατίθονται στους Έλληνες φοιτητές και Έλληνες επιστήμονες, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν το ερευνητικό έργο.
0: Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας, με τα νέα δεδομένα από κάθε ερευνητική αποστολή, άραγε πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο να μπορεί η επιστήμη να προβλέψει έναν σεισμό? Είναι και αυτός ένας στόχος ή στόχος παραμένει η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου?
1: Για μας, για τη δικιά μας ομάδα, για να μιλήσω για τη δικιά μου την ομάδα, ιδιαίτερα στον θαλάσσιο χώρο, είναι να χαρτογραφήσουμε με μεγάλη ακρίβεια όλες τις ενεργές δομές. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Είναι αχαρτογράφητος ο χώρος και του Αιγαίου και πολύ περισσότερο του Ιωνίου. Άρα αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Τώρα, το να προβλέψουμε κάποιον σεισμό, ξέρετε πολύ καλά, δεν είμαι σεισμολόγος, αλλά γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από πολύ μεγάλους σεισμολόγους, οι οποίοι προσπαθούν όσο το δυνατόν να προβλέψουν κάποιους σεισμούς και στατιστικά το τι συμβαίνει.
0: Οι οποίοι φαντάζομαι ότι αξιοποιούν και στοιχεία δικά σας, έρευνας εννοείται.
1: Σαφώς. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς απαραίτητοι, γιατί ιδιαίτερα στη θάλασσα, που δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή και πολλές φορές τα επίκεντρα δεν είναι στον θαλάσσιο χώρο σωστά, γι' αυτό χρειάζεται η γεωφυσική έρευνα στο θαλάσσιο χώρο, έτσι ώστε και μάλιστα με τους υποθαλάσσιους σεισμογράφους, για να δώσουμε καλύτερες ταχύτητες όταν γίνονται κάποιοι σεισμοί, αλλά και βέβαια να ερευνήσουμε το τι συμβαίνει. Είναι σαν να βγάλεις στον ωκεανό και να δεις τη μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα. Είναι εύκολο όταν έχουμε ένα σεισμό στη Χέρσο, γιατί όλοι οι γεωλόγοι, οι σεισμολόγοι, οι τεκτονικοί πηγαίνουμε και βλέπουμε εκεί που μετακινήθηκε το ρήγμα. Στη θάλασσα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Γιατί
1: είναι απαραίτητη η μορφολογία του υποθαλάσσιου χώρου και αντίστοιχα η γεωφυσική διασκόπηση, όπως ακριβώς αναφέραμε.
0: Θέλω να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που τα τελευταία χρόνια γενικώς μας απασχολούν, πόσο δε μάλλον τους κατοίκους των νησιών, για παράδειγμα. Έχει να κάνει με τον κίνδυνο τσουνάμι. Μπορεί αυτή η έρευνα να βελτιώσει ακόμα και την αξιολόγηση αυτού του κινδύνου?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το απαραίτητο στοιχείο ισχύω. Δηλαδή, όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με το τσουνάμι και με τα modeling, το μοντέλο δηλαδή για να τρέξει ένα τσουνάμι, το πρώτο πράγμα που μας ζητάνε είναι σωστή βαθμετρία, υψηλής ανάλυση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου πυθμένα. Και εμείς την παρέχουμε. Όσο το δυνατόν, όσο περισσότερα στοιχεία έχουμε, τόσο πολύ περισσότερο βελτιώνονται τα μοντέλα. Και ιδιαίτερα στην παράκτεια ζώνη, γιατί εκεί ουσιαστικά ανακαλύπτεις και το ύψος του κύματος, το οποίο θα πλησιάζει κοντά στην ακτή. Είναι σεισμογενής περιοχή το Ιόνιο, όπως και το Αιγαίο. Σαφώς θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά βαθμετρικά δεδομένα και αυτό το επιδιώξαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Φανταστείτε ότι συλλέχτηκαν 2.200 χιλιόμετρα σεισμικά προφίλ και ουσιαστικά χαρτογραφήθηκαν περίπου 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Υπήρχε, κυρία Νομικού, κάποιο απρόσμενο, για παράδειγμα, έβριμα της αποστολής μέχρι στιγμής τώρα μιλάμε. Πού σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Ναι, ότι βρήκαμε ρήγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ξέραμε όλοι το ρήγμα της Κεφαλονιάς, το εντυπωσιακό ρήγμα της Κεφαλονιάς, και όμως υπήρχαν και περισσότερα μικρότερα ρήγματα, τα οποία είναι πολύπλοκα, συνθέτουν την πολυπλοκότητα και κατολίσθησης. Αναφέρω κυρίως νότια της Ζακύνθου, βρήκαμε μια πάρα πολύ μεγάλη κατολίσθηση, την οποία τη χαρτογραφήσαμε με πολύ μεγάλη ευκρίνεια και ελπίζουμε να τρέξουμε κάποια μοντέλα κι εμείς, έτσι ώστε να δούμε και τον κίνδυνο, αυτό που είπατε για το τσουνάμι.
0: Όλα αυτά είναι πολύ αισιόδοξα και μας φαίνονται πάρα πολύ αισιόδοξα. Το ερώτημα είναι, άραγε αυτά, για παράδειγμα, τα στοιχεία που θα προκύψουν, τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη αυτή αποστολή, θα αξιοποιηθούν και πρακτικά στη συνέχεια? Δηλαδή, θα φτάσουν μέχρι τους φορείς, θα φτάσουν μέχρι την πολιτική προστασία, σε φορείς δηλαδή που σχεδιάζουν και την αντισεισμική θωράκιση της χώρας?
1: Ναι, και είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι και τα report. Πάντοτε, όταν έχουμε μια ωκεανογραφική αποστολή, παραδίδονται τα report στην πολιτική προστασία. Έχουμε ενημερώσει ήδη και τους Δήμους των Ιόνιων νήσων, ουσιαστικά. Και είμαστε υποχρεωμένοι και οι δημοσιεύσεις, οι οποίες ναι, μεν είναι επιστημονικά περιοδικά, αλλά ξέρετε, πάντοτε υπάρχει και μια απλοποίηση όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Και γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις. Τουλάχιστον από τη δικιά μας την ομάδα, ναι, ενημερώνουμε πάντοτε την πολιτεία και θα γίνει και μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα μετά από ένα χρόνο, που θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στην Κέρκυρα και αντίστοιχα στη Ζάκυνθο, όπου θα καλυστεί όλος ο κόσμος, οι απλοί κάτοικοι, έτσι ώστε να τους ενημερώσουμε, όπως ακριβώς κάναμε και στην Αμοργό και αντίστοιχα στη Σαντορίνη.
0: Αν λοιπόν θα έπρεπε, κυρία Νομικού, να κρατήσουμε έτσι κάτι, ένα μήνυμα από τη συγκεκριμένη αυτή αποστολή, θα έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την έρευνα που γίνεται?
1: Βεβαίως. Θα έχει να κάνει ότι όσο περισσότερες έρευνες γίνονται στο θαλάσσιο χώρο, που έχουμε αρκετό, πολύ μεγάλη έκταση θαλάσσιου χώρου, τόσο περισσότερο ασφαλείς θα νιώθουν οι κάτοικοι. Μα μεγάλο μάθημα ήταν το παράδειγμα της Σαντορίνης. Το τι συνέβη το Φεβράριο του 2025 αποδείχτηκε τελικά ότι τη λύση την έδωσε η θαλάσσια έρευνα και όλα τα δεδομένα που είχαμε συλλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανάμεσα στην περιοχή Σαντορίνης και Αμοργού. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι ένα απαραίτητο συστατικό στο παζλ της επιστήμης, γιατί μπορούμε ουσιαστικά να κρυπτογραφούμε τον βυθό, και είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα μας.
0: Βέβαια, και σε μια χώρα που δοκιμάζεται τόσο συχνά από τη φύση, από σεισμούς, η επένδυση στην επιστημονική έρευνα είναι επένδυση στην ίδια την ανθρώπινη ζωή και στην ασφάλεια. Δηλαδή, αυτό είναι αυτονόητο.
1: Και γι' αυτό τόνισα τους νέους. Τόνισα ότι υπήρχαν 6 μαθητές στο ωκεανογραφικό σκάφος από την Ελλάδα, όπου πραγματικά θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα. Είναι απίστευτα σημαντικό το να δίνεις, να παθαίνεις τις γνώσεις στους νέους ανθρώπους, και αυτοί ουσιαστικά με τα συμπεράσματά τους θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο την πολιτεία από ότι εμείς, όπου έχουμε κάνει τόσα χρόνια έρευνα.
0: Το φαντάζομαι πόσο τυχεροί νιώθουν και οι διδακτορικοί και οι μεταπτυχιακοί που βρίσκονται μαζί σας.
1: Σαφώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νομικού, και κυρίως για αυτό που κάνετε, έτσι.
1: Να είστε καλά. Την επόμενη φορά θα σας έχουμε μαζί μας, ελπίζουμε.
0: Ναι, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Εύη Νομικού, κυρίες και κύριοι, καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας από το ΕΚΠΑ, για τις έρευνες που γίνονται αυτή τη στιγμή αυτής μεγάλης ερευνητικής αποστολής με σύμπραξη πολλών φορέων και από την Ελλάδα και από την Ισπανία για το σεισμικό κίνδυνο στο Ιόνιο.

Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι με αυτό το τραγούδι βεβαίως. Μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος θυμίζω ότι ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου εδώ, αρχισυνταξία εκπομπής, πυλώνας της εκπομπής, στην παραγωγή λοιπόν της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το σταθμό Art News Radio και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλι συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ.

εξίσου ισχυρή προσωπική ταυτότητα μετά τους Smiths. Από το 1988 και μετά ανέπτυξε το δικό του ύφος, πιο θεατρικό, πιο προσωπικό και συχνά πιο πολιτικό, επηρεάζοντας ολόκληρη τη βρετανική indie και Britpop σκηνή. Δεν είναι λίγοι που τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς της γενιάς του. Με αυτό ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο hit που είχε στην solo καριέρα του το 88, που απέδειξε ότι μπορούσε να πετύχει και χωρίς τους Smiths. Τα μηνύματά σας θα έρθουν αν τα στείλετε στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Every day is like Sunday.

Every Day Like Sunday ήταν 88, ήταν το πρώτο solo album του, το Viva Hate. Ένα κλασικό τραγούδι του τώρα πια, μελαγχολικό, ποιητικό, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Morrissey, που πριν από τους Smiths, και βέβαια ο Morrissey είναι βασικός συντελεστής αυτών που θα πω, το ροκ συχνά μιλούσε για επανάσταση, έρωτα και ηρωισμό. Ο Morrissey έγραψε για μοναξιά, κοινωνική αμηχανία, απόρριψη.

παραγωγό τον μεγάλο Stevie Lil White. Στα φωνητικά συμμετέχει και επόμενο ήταν η Christine McCall. Όσο περισσότερο με αγνοείς, τόσο πιο κοντά μου φτάνω, έρχομαι. Morrissey που έγραψε για την ντροπή, κατάθλιψη, την καθημερινή ζωή της εργατικής τάξης. Έκανε ηρωικό τον αποτυχημένο, τον ντροπαλό και τον περιθωριακό. Για χιλιάδες νέους των AIDS που ακολουθούν ακόμα φανατικά, αν δει κανείς τις συναυλίες του και την επαφή που έχει με το κοινό του, ήταν η πρώτη φορά που άκουσαν κάποιον να τραγουδά αυτά που ένιωθαν οι ίδιοι.

Μια θριαβευτική επιστροφή ήταν αυτή το 2004, μετά από κάποια χρόνια σιωπής. Πολιτικό, οργισμένο και εξαιρετικά επιδραστικό. Αυτός που έφερε, και άλλοι βέβαια το έχουν κάνει, αλλά αυτός με το δικό του τρόπο, την λογοτεχνία στην pop στη δεκαετία εκείνη του 80 και μετά. Η στίχη του είναι γεμάτη βρετανική λογοτεχνία, κινηματογράφο, σαρκασμό, αυτοσαρκασμό, κοινωνική παρατήρηση.

από το 2004. First of the Gang to Die. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεύτερης περίοδου της καριέρας του. Και έρχεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του χιούμορ και της μυθολογίας που δημιούργησε γύρω από τον εαυτό του. The Last of the Famous International Playboys.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Αυτός που έχει τόσους φανατικούς φίλους, δείτε σκηνές από τις συναυλίες του σήμερα, και αυτός που έχει και φανατικούς εχθρούς για πράγματα που υποτίθεται ότι είπε ή είπε, που εκείνος όμως έχει διαψεύσει πρόσφατα ότι αυτό ήταν ένα οργανωμένο έγκλημα εναντίον του. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Δημιούργησε μια εντελώς ξεχωριστή περσόνα αυτός ο τύπος. Σήμερα είναι συνηθισμένο να βλέπεις καλλιτέχνες με πολύ συγκεκριμένη προσωπικότητα. Στις αρχές του 80 όμως ο Μόρισε ήταν ένα παράξενο φαινόμενο. Ήταν τροπαλός αλλά και γεμάτος θαλαζονία. Ρομαντικός αλλά και κυνικός, αστείος και τραγικός. Ένας στάρ που μισούσε τα σταριλίκια και επηρέασε Jarvis Cocker, Alex Turner, Pete Doherty. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα αγαπημένα, βγήκε το 1989. Το ηχογράφησε με τον παραγωγό των Smiths ακόμα και ήταν το δεύτερο και τελευταίο σίγγλ του Morrissey στο οποίο συμμετέχουν οι συνάδελφοί του από τους Smiths, εκτός βέβαια από τον έναν ή άλλοι. Τι άλλο να πούμε γι' αυτό, ότι είναι ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε στιγουργικά από την κουλτούρα των ναρκωτικών, την αγγλική κατώτερη τάξη, την οποία ένιωθε ότι την καταπιέζουν από την διψασμένη για εξουσία τότε αυτοί που κυβερνούσαν, γιατί το έγραψε για εκείνη την περίοδο, την περίοδο Θάτσερ.

Ο Μόρεση, ξεχωριστός. Η φωνή του είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Τεχνικά δεν θεωρείται σπουδαίος τραγουδιστής, όμως έχει κάτι σπάνιο αυτό που έχει ο Ντίλαν, ο Τόμ Γουέιτς, ο Λέοναρντ Κοέν. Ακούς δύο δευτερόλεπτα και ξέρεις πως είναι ο Μόρισεϊ. Είναι αυτός και κανένας άλλος. Το επόμενο τραγούδι του που κυκλοφόρησε το 1990 σε μικρό δίσκο, το 2014 έγινε θεατρικό έργο από τον Άλεξ Μπράουν. Ο Νοέμβριος γέννησε ένα τέρας. Είπαμε ότι η στίχη του είναι απόλυτα πρωτοποριακή. Πολύ τρομηρό τραγούδι για την αναπηρία και την κοινωνική απομόνωση. Από τις πολύ σοβαρές στιγμές στην καριέρα του.

Αν συγκεντρώσουμε, γιατί δεν μιλάμε αρκετά για αυτόν, γιατί έχει και ένα κύμα με αυτά που λέει, που όμως λέει ότι δεν τα λέει με τον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Αν συγκεντρώσουμε λοιπόν Smiths, που είναι βασικός, και τα προσωπικά του, είναι από τους μεγαλύτερους της γενιάς του, της γενιάς εκείνης που έβγαλε τον Paul Weller και 2-3 ακόμα, τον Κοστέλο και τους άλλους. Πρέπει να δείτε πως, αν δεν το γνωρίζετε, τη συνομιλία που έχει με το κοινό του σήμερα και πως μέσα από μία ερώτηση, από ένα κάτι που θα του πει ένα παιδί από κάτω, πιάνει και κάνει μια ολόκληρη ιστορία. Είναι αλήθεια ότι ο Morrissey ισχυρίζεται δημόσια πως έχει υπάρξει θύμα, τελευταία έχει βγει με δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα, έχει λοιπόν υπάρξει θύμα εκτεταμένης διαδικτυακής πλαστοπροσωπίας και ψεύτικων λογαριασμών, μεταξύ άλλων και στο Facebook βέβαια και αλλού. Ο ίδιος έχει καταγγείλει αυτό το γεγονός. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, διάβαζα σήμερα στο Morrissey Central, ο Morrissey υποστηρίζει ότι επί χρόνια υπήρχε οργανωμένη εκστρατεία με ψεύτικους λογαριασμούς, ψεύτικες ιστοσελίδες και αναρτήσεις που εμφανιζόταν σαν να προέρχονταν από τον ίδιο. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί Facebook, Twitter, Instagram και τέτοια, τίποτα από αυτά. Το 2025 ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την εταιρεία ψηφιακής προστασίας The Web Sheriff, η οποία υποστήριξε ότι εντόπισε μεγάλη εκστρατεία παραπληροφόρησης και διάφορα άλλα εις βάρος του. Γι' αυτό λέμε τώρα να πιστεύουμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Sing Your Life. Να λοιπόν ένα από τα αισιόδοξα τραγούδια του 1991.

Και τώρα ένα τραγούδι που παίζαμε, νομίζω, σχεδόν περισσότερο εμείς τότε, το 94, τόσο συχνά, μια παρένθεση στα δικά του. Morrissey και Suzy.

κλείσω με ένα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και από τους φανατικούς αλλά και από εκείνους που δεν το γνωρίζουν τον Μωρισέη, όσο και αν. Για να διαβάσω ένα μήνυμα τώρα. Ναι, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Στέφανος και μου θυμίζει έναν φίλο που δεν είναι πια μαζί μας, που έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και μέρες μαζί του, ότι αν θυμάμαι καλά ο Μαλαθρόνας τον εκτιμούσε πολύ, αυτό είναι σίγουρο. Είχαμε ζητήσει πολλές φορές γι' αυτόν, λόγω των Σμίθς και βέβαια και τα άλλα, και είχε γράψει ότι οι στίχοι είναι έτσι διατυπωμένοι για να μην αναφέρονται ή να αφορούν ή να φαίνεται αρσενικό ή θηλυκό πρόσωπο. Λοιπόν, ένα από τα αριστουργήματα της όρημης περίοδου του, τώρα για να κλείσω, από τα κορυφαία τραγούδια που έγραψε, ήταν 2006, αυτό που έρχεται τώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα από τη Δημήτρη Ζουγουρή ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρό Πυργό, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματοποίηση. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνον με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλυφτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, πλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Ασδράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόγλου Πέρα. more.com, artinfo.gr.

ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές ανά τον κόσμο, όταν τελικά φεύγουν από τη ζωή και μαθαίνουμε για το θάνατό τους, τη βιολογική τους δηλαδή φθορά και αποχώρηση, είναι ότι μαζί τους αποχαιρετούμε και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Έχουμε συμπορευτεί με τα μεγάλα ονόματα. Όπως αυτό, το πραγματικό όνομα της Bonnie Tyler δεν ήταν αυτό βέβαια, ήταν το Gaynor Hopkins. Δεν ξέρω αν ο Gaynor Hopkins θα έκανε την καριέρα που έκανε. Η οποία μεγάλωσε σε μία...

Το 1983 κυκλοφόρησε αυτό το Total Eclipse of the Heart και πραγματικά κατέκτησε την κορυφή των charts και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η Bonnie Tyler που εκπροσώπησε και τη χώρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουαλή βέβαια, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 2013. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, βγήκε 19η μεταξύ 26 συμμετοχών. Η Bonnie Tyler λοιπόν, αυτό το κορίτσι, αυτό το ατίθασο πλάσμα με την πολύ έντονη χέτη και τα υπέροχα μενεξεδή μάτια, μα πάνω απ' όλα με αυτή τη βραχνή φωνή και ωστόσο δυναμική, που όπως λέω συνόδευσε και όπως φαντάζομαι και σε εσάς, συνόδευσε πάρα πολλά κομμάτια από την εφηβεία και τη μετέπειτα ηλικία, τόσο στις εκδρομές όσο και στα πάρτι. Πέντε και τέταρτο κιόλας η ώρα πλησιάζει. Σε αυτό εδώ το συννεφιασμένο και βροχερό από ό,τι μαθαίνω απόγευμα της Πέμπτης. Και το λέω το από ό,τι μαθαίνω για να σας δείξω πόσο πολύ εργαζόμεθα. Τέλος πάντων, από νωρίς εδώ κλεισμένη στο Ραδιομέγαρο. Και ωστόσο κι ας έχουμε πολύ μεγάλα παράθυρα, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ότι προχώρησε η συννεφιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας από το πρωί έχει συννεφιά και αργότερα τώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει αρχίσει και να βρέχει στα δυτικά μας, είπαν. Αργότερα θα έχουμε και πολύ επίσημη ενημέρωση για όλες αυτές τις εκτροπές καλοκαιριάτικα, αν και είναι συχνό, το λέω εγώ εκτροπές με το ζόρι, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο μες τον Ιούλιο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων αυτές τις εκδηλώσεις.

παρέα λοιπόν εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή, μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας. Για 2 ώρες και σήμερα, μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα, και από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε και τώρα ζωντανά, αλλά και on demand, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας.

0: Είπαμε λοιπόν πέμπτης απόγευμα, αλλά 9 του μήνα, η ένατη μέρα του Ιουλίου. Αναγκάζομαι πολύ συχνά να κοιτάζω ακόμα και γραπτό στην ημερομηνία. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τους μήνες του καλοκαιριού. Πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Επειδή είπα νωρίτερα για το AirTeco, να διευκρινίσω κι εγώ πράγματα που μαθαίνω κάθε μέρα. Μην νομίζετε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των προγραμμάτων της AirT και των πλατφορμών, ότι τα ξέρουμε όλα. Ίσα-ίσα γι' αυτό πολλές φορές τα λέμε και τα ξαναλέμε, να τα εγκαταστήσετε, να τα έχετε στις συσκευές σας για να μπορούμε να μαθαίνουμε και εμείς από εσάς το λεγόμενο feedback, δηλαδή την ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Αλλά τώρα θα βάλω άνω τελεία γιατί θα πάμε στην πληροφορία και στην ενημέρωση που χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, καθώς έχουμε μία φωτιά στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη, που είναι ο περιφερειακός συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σας, κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όντως, ναι, για πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει όντως μια πυρκαγιά στην περιοχή του Καλοχωρίου, η οποία αυτή τη στιγμή το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί στον χώρο του εργοστασίου, σε ένα χώρο εργοστασίου που καίγεται, υπάρχουν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί, μαζί με δύο ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Και η πυροσβεστική έχει ζητήσει συνδρομή της περιφέρειας με χωματουργικά και υδροφόρα, τα οποία τα έχουμε στείλει ήδη. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα να καταφέρει η πυροσβεστική να θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Υπήρξε μαύρος καπνός την προηγούμενη ώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει και υπάρχει ύφεση.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πρώτα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και επειδή βρισκόταν κοντά κάποιο εργοστάσιο.
1: Μάλιστα. Στον χώρο του εργοστασίου.
0: Τι παρήγαγε το εργοστάσιο και τι υλικά καίγονται.
1: Εταιρεία μεταφορών, από όσο γνωρίζω, ήταν.
0: Ναι.
1: Και πλακιδίων. Τώρα μέσα έχει διάφορα παλέτες και διάφορα άλλα υλικά που δημιούργησαν αυτό το μαύρο καπνό.
0: Μάλιστα. Έφλεκτα και ίσως και τοξικά. Ίσως.
1: Δεν υπήρξαν εκρήξεις, βέβαια, σαν τις προηγούμενες μέρες στο Ρόκαστρο που είχαμε άλλες πυρκαγιές.
0: Ναι, πραγματικά, κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται.
1: Τελευταίες μέρες έχουμε, ναι, υπάρχει μια έξαρση στο βόρειο τμήμα της χώρας με τις πυρκαγιές. Επικρατεί άνεμος γενικά όλες αυτές τις μέρες και δυστυχώς μας αναφέραν ότι υπήρξαν κάποιες προσαγωγές από κόσμο ο οποίος έγινε ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή του εργοστασίου. Τώρα αναμένουμε,
0: μάλιστα,
1: και αυτό να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, το ανακριτικό τμήμα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια, λογικό είναι να πούμε πλέον ότι πρέπει όλοι μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν καίμε τίποτα σε εξωτερικό χώρο, ιδιαίτερα τις μέρες που είναι επικίνδυνες με ανέμους. Διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις ζωές και τις υπηρεσίες των συμπολιτών μας.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή ανέμους ή είχατε νωρίτερα?
1: Υπήρχαν, ναι, άνεμους περίπου 3-4-5 μποφόρ κατά τόπους, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγο μια ύφεση. Αλλά είναι μέρες οι οποίες πάλι έχουμε επικινδυνότητα 3, είναι κίτρινη η περιοχή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, γι' αυτό λέμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Το 112 ήχησε περισσότερο για να κλείσουν οι κάτοικοι τις πόρτες και τα παράθυρα, έτσι.
1: Λόγω του καπνού, πάλι για να μην έχουμε προβλήματα με κόσμο που έχει προβλήματα με τον πνεύμονα, με γενικά
0: με ποτέ δεν ξέρεις
1: από φωτιά, ναι, σε εργοστάσιο.
0: Και από την άλλη, τώρα το καλοκαίρι, επειδή το βιώσατε και με το Ρεόκαστρο και εμείς εδώ σήμερα με τον Ασπρόπυργο, δεν γίνεται να μείνεις μες στο σπίτι με τη ζέστη και κλειστά παράθυρα και πόρτες.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Το κλιματιστικό και αυτό δημιουργεί τα δικά του προβλήματα λόγω ακριβώς του αέρα που θα παίρνει μέσα. Τέλος πάντων, ναι. Επομένως τώρα, δηλαδή, ο μαύρος καπνός έχει γίνει άσπρος.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, από ό,τι βλέπουμε τώρα, τίνει να σβήσει η
0: πυρκαγιά
1: στο σημείο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν αναπληρώσεις, για να τελειώνουμε και με το συγκεκριμένο συμβάν και να πάμε στο επόμενο.
0: Το οποίο
1: να μπορούσαμε να έρθουμε μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι. Ή και καθόλου, καταλαβαίνω.
1: Μακάρι,
0: ναι,
1: εννοείται. Ναι.
0: Να ρωτήσω, εσείς είχατε καθόλου την επίσκεψη βροχών?
1: Χθες το βράδυ έριξε λίγο νερό στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγη βροχή, δεν ήταν ιδιαίτερη. Ίσα-ίσα αυτή που δημιουργεί τη λάσπη, χωρίς να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Και δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Στεργιάδη, εγώ για σήμερα, ας πούμε, λόγω ακριβώς αρκετών βροχών που έπεσαν, είχαν αρχίσει να πέφτουν από τα βόρεια και προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέω, καλά, δεν θα έχουμε σήμερα φωτιές, γιατί δεν συμφέρει να τις βάζουν, καταλάβατε, θα σβήσουν. Τέλος πάντων.
1: Η φωτιά θέλει πολύ νερό, θέλει βροχόπτωση ιδιαίτερα δυνατή και ισχυρή για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλιώς δεν σβήνει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Από την Κεντρική Μακεδονία. Μακεδονία και την Περιφέρεια Πολιτικής Προστασίας, λοιπόν, ο συντονιστής ο κύριος Τεργιάδης μας έδωσε την ενημέρωση που ακούσατε σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο παρακείμενο εργοστάσιο.

Έτσι που λέτε. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ή να συνδυάσουμε, να κεντήσουμε, να πλέξουμε, που λέω και εγώ, σε έναν πολύ περίεργο καμβά της επικαιρότητας, τα στενάχωρα με τις μουσικές κορώνες. Πιστέψτε με, αντιλαμβάνομαι κατά το ρου της εκπομπής ότι αυτό είναι αρκετά αντιφατικό σαν αποτέλεσμα, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως, έτσι κι αλλιώς η ζωή την έχει μέσα τη χαρμολύπη της. Ξεκίνησε κάπως έτσι. Δηλαδή, το πρωί σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση. Και το κυριότερο είναι ότι είχαμε και αρκετούς τραυματίες, τουλάχιστον 11, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.

Και μετά ήρθε το Σισμανόγλιο. Το Σισμανόγλιο, έχετε ακούσει τι συνέβη με αυτό τον ασθενή που νοσηλευόταν σε θάλαμο. Και επειδή είχε κάπως νιώσει, ένιωσε κάπως, άναψε ένα τσιγάρο και τελικά εκδηλώθηκε φωτιά στο θάλαμο, κινητοποιήθηκε έγκαιρα το προσωπικό, απομακρύνθηκαν οι ασθενείς από τον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Ομολόγησε ο 76χρονος που συνελήφθη για αυτή τη φωτιά, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα αφού έβαλε τη φωτιά είχε εγκαταλείψει το νοσοκομείο και πήγε και έμεινε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος, ένιωσε, λέει, αρκετά παραγωνισμένος. Και σκεφτόμουν εγώ, όπως πάντοτε, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις μετά από ένα περιστατικό ή παράλληλα με ένα περιστατικό που έχει μια κάποια ιδιαιτερότητα, ότι όλοι οι ηλικιωμένοι που είναι καπνιστές ή έχουν μια κάποια εξάρτηση, έναν εθισμό, έναν άλλο τρόπο ζωής, όταν αναγκάζονται να νοσηλευτούν, περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι θα το έχετε βιώσει, έτσι μιλάω και βιωματικά και εμπειρικά. Θα το έχετε βιώσει με κάποιο συγγενή ή κάποιο παππού, γιαγιά, που δεν μπορείτε να τον κάνετε καλά με τίποτα. Όταν ναι, δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, πρέπει να μην καπνίσει για κάποιες ώρες ή για κάποια 24 ώρα, εκεί να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επειδή αυτά που επικαλέστηκε ότι αντιμετώπιζε, προβλήματα με το περιβάλλον, παραγωνισμό και αδιαφορία, κάπως ακούγονται, οπότε ναι. Και αυτά συνέβησαν στο Σισμανόγλιο. Τώρα στην Κίνα, από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι μακριά και να σας πηγαίνω πολύ μακριά και να νομίζετε ότι, να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, και όμως έχουμε και εκεί φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών με νεκρούς και εγκλωβισμένους, παρακαλώ, και έκκληση του Προέδρου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Πολύ καταστροφή στον κόσμο. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, εδώ στην κονσόλα του Earth News Radio 105,8, στη φροντίδα του ήχου. Ο Θάνος Τσιμέκας από την άλλη πλευρά, στην φωνή της Ελλάδας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Και για να συμπληρώσουμε την τριάδα, νομίζω είπα Ασπρόπυργο, είπα Σεισμανόγλιο. Στη Ζάκυνθο είχαμε την αναγκαστική προσγείωση του F-16, του μαχητικού αεροσκάφους. Απογειώθηκε την Αχαΐα, συμμετείχε σε άσκηση. Αναγκαστικά λοιπόν η προσγείωσή του έγινε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του πιλότος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

θυμάστε πάντα, όχι μόνο δεν σας ξέχασα, παραμένω εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber, εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα, στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας. Και επειδή είπα για πλατφόρμες και το είχα αφήσει νωρίτερα ανοιχτό, πράγματι λοιπόν το Earth Echo, η καταπληκτική αυτή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, νομίζω να μην την έχετε ήδη κατεβάσει ως εφαρμογή στις κινητές συσκευές σας, στα τάμπλετ, τις έξυπνες συσκευές. Πάντως είναι πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει τα πάντα από ραδιόφωνα, από live εκπομπές, από on-demand εκπομπές και ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, γιατί σας υποδεικνύει, ας πούμε, μην χάσετε αυτό, προσεχώς εκείνο κτλ. Για το Netflix τώρα, επειδή λέμε ότι το Earth Echo είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Το Netflix λοιπόν της τηλεόρασης, επειδή με ρωτήσατε πρόσφατα κάποια ακροάτρια, μη είχε ρωτήσει ότι μπαίνω και έχω αυτό το πρόβλημα και δεν ανταποκρίνεται και δεν βλέπω εκείνο, έμαθα κι εγώ πριν από λίγες μέρες ότι πρέπει να κάνετε registration, δηλαδή να εγγραφείτε εκ νέου ξανά με καινούριο λογαριασμό, έτσι, για να μπορείτε να έχετε πάλι την πρόσβασή σας στο Netflix, το νέο Netflix, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ πρακτικό, πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο και εκεί μπορείτε να βρίσκετε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή δεν το χρησιμοποιώ τόσο όσο θα μου επέτρεπε να σας δώσω έτσι και βιωματικές πληροφορίες, αυτό ξέρω μόνο, ότι πρέπει να ξαναμπείτε, δηλαδή είναι ανενεργό το προηγούμενο και ουσιαστικά πρέπει να ξαναμπείτε και να κάνετε register και να κάνετε σύνδεση με νέο λογαριασμό. Αυτά γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και σιγά σιγά θα το μάθει, φαντάζομαι, ώστε να απολαμβάνετε και το περιεχόμενο αλλά και τα ενημερωτικά κανάλια και τις εκπομπές. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 20 περίπου. Το ότι δεν έχω αναφερθεί στα μηνύματά σας είναι γιατί πάλι σήμερα ως εκ του θαύματος δεν λειτουργεί το Viber μόλις μπαίνω στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, σβήνει εδώ το tablet, όμως έχω από εδώ backup, έχω δεύτερη εναλλακτική, οπότε Σπύρο καλησπέρα, προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμά σου. Α, μου δίνεις και κάποιο link από ό,τι βλέπω εδώ για να ψάξω να βρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο, θα το κοιτάξω φυσικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μάλλον με παραπέμπει σε κάποιο άρθρο, σε κάποια αρθρογραφία σχετικά με τον Homo sapiens. Ο Χαράλαμπος έχει στείλει μάλλον μήνυμα μόνο με την ώρα προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. 5 και 26 που στείλατε το μήνυμά σας, όπως και η Εύη που έχει στείλει και αυτή μήνυμα, αλλά αναφέρεται μόνο στο ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8 και 91,6. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γράψετε και κάποιο μήνυμα και όχι μόνο να αναφέρεστε στη συχνότητα προς την οποία προσπαθείτε να το στείλετε. Σε λίγο θα πάμε να μάθουμε και για τα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχει ψηφίσει η Ευρωβουλή νέο κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις πτήσεις, με τις αποζημιώσεις, τις χειραποσκευές και τα ταξίδια των οικογενειών. Και θα μπορέσουμε να έχουμε μία έτσι άποψη για το τι καινούργια πράγματα δικαιούμαστε και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους νέους κανόνες. Όχι μόνο εμείς, αλλά και κυρίως και οι εταιρείες.

Η πυρκαγιά που σας έλεγα στην Κίνα στο εργοστάσιο Παπουτσιών έχει πάρει πολύ τραγικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 28 νεκρούς μέχρι τώρα.

0: Αν υπάρχει λόγος στο τραγούδι, για να δούμε. Υπάρχει πάντοτε πολύ σοβαρός λόγος όταν ένας επιβάτης ή ολόκληρες οικογένειες ή ζευγάρια κάνουν τα ταξίδια τους καθημερινά και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αυτό που λέμε διαταραχές. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι όσο νου που ετοιμάζονται και ψηφίζονται τα νέα δικαιώματα, οι νέοι κανονισμοί μάλλον για τα δικαιώματα των επιβατών και τις αεροπορικές πτήσεις. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Φλεριανέ.
1: Τι κάνετε, κυρία Καραγιάννη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Εδώ προσπαθώντας να αναμετρηθούμε με τη δύσκολη επικαιρότητα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και πραγματικά όταν ακούμε και για νέους κανονισμούς στις αεροπορικές πτήσεις, είναι νομίζω κάτι που ενδιαφέρει πια πάρα πολύ κόσμο. Τα ταξίδια με τα αεροπλάνα είναι μια καθημερινή πλέον συνήθεια για πιο κοντινούς και πιο μακρινούς προορισμούς. Και μόλις το διαβάσαμε, απευθυνθήκαμε σε εσάς για να μας βοηθήσετε λίγο. Δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστό τι αλλάζει.
1: Ναι, γιατί χρειάζονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες να γίνουν ανάμεσα. Αυτό που ψηφίστηκε και αυτό που θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή του. Οπότε χρειάζεται λίγος χρόνος για να ενημερωθούν τα συστήματα, οι πλατφόρμες και οι αεροπορικές εταιρείες να διορθώσουν λίγο αυτά τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν βάσει του νέου κανονισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολλά τα χρόνια που ήταν ο παλιός. Το 2004 ισχύει ο 261 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε
0: φτάσει. Όντως είναι πολλά χρόνια, 22 χρόνια.
1: Έχουν φτάσει σε τα ίση αυτές οι γνώμοι ευρωπαϊκοί που έχουν μπροστά το ίση, αυτά που ισχύουν για πολλά πράγματα στη ζωή μας, πια στην καθημερινότητά μας, έχουν φτάσει σε πενταψήφια νούμερα. Εμείς είμαστε στο 261 αυτό που ισχύει.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θέλετε να πείτε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και επιτέλους αυτό ψηφίστηκε ή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνήθηκε. Υπάρχουν τώρα τα διαδικαστικά για να μπει σε πλήρη εφαρμογή του.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε από τη χειμερινή σεζόν να είναι σε διαδικασία, γιατί το καλοκαίρι δεν το προλαβαίνουμε, μάλλον.
0: Δεν το προλαβαίνουμε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας?
1: Ας ξεκινήσουμε από τα συνηθισμένα που είναι τα πιο κλασικά. Είναι οι αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό, παρόλο που οι αερομεταφορείς ζήτησαν να είναι μεγαλύτερος ο χρόνος καθυστερήσεων για να αποζημιώνουν από 3 ώρες που είναι τώρα να γίνει 4 ή 6 ώρες. Δεν έγινε αποδεκτό, οπότε παραμένει πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, υπάρχει αποζημίωση. Επίσης, ακύρωση πτήσης σε λιγότερα από 14 μέρες, πάλι υπάρχει αποζημίωση. Και όπως υπάρχει αποζημίωση και το overbooking, δηλαδή όταν υπάρχουν παραπάνω επιβάτες, εισιτήρια πουλημένα, αν το πούμε πιο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, από τις διαθέσιμες θέσεις σε αεροσκάφος. Και κάποιοι μένουν απ' έξω. Αυτά λοιπόν είναι αυτά είναι με τις χιλιομετρικές αποστάσεις από το σημείο εκκίνησης του ταξιδίου μέχρι τον προορισμό.
0: Ανάλογα κάτω με τα. Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Κάτω από 1500 χιλιόμετρα είναι 250 ευρώ κατά άτομο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 3,5 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400 και αν είναι για το ίδιο πάνω από 3,5 για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την παραμονή κάποιου στο να περιμένει μία επιβίβαση που δεν γίνεται και θα πρέπει η εταιρεία να του παρέχει φροντίδα, έχουμε και σε αυτό το κομμάτι κάλυψη?
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι, ναι, είναι να σας το πω και αυτό πώς είναι. Η μέρημνα σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλες καθυστερήσεις, που όπως την ονομάζουμε, περιέχει αναψυκτικά κάθε 2 ώρες, γεύμα μετά από τις 3 ώρες, έως 3 γεύματα την ημέρα, διαμονή σε ξενοδοχείο έως το μέγιστο 3 νύχτες, και αν αυτό βέβαια, ακόμα και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία, δηλαδή όπως είχαμε την περίπτωση τώρα του πολέμου στο Βερσικό, όπου πολλοί επιβάτες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός Περσικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία. Η Ασία, εντάξει, δεν μας αφορά, γιατί δεν ισχύει ο νόμος αυτός, ο κανονισμός, να έχουν να μην μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να πάνε στις δουλειές τους. Εκεί οι εταιρείες συνέλαβαν όλα αυτά τα έξοδα για τους επιβάτες.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Είναι το θέμα στις αποσκευές και στις πλατφόρμες. Δηλαδή βλέπετε μια διαφήμιση για ένα προορισμό 30 ευρώ και όταν μπείτε στην πλατφόρμα είτε της εταιρείας είτε του παρόχου που πουλάει το προϊόν αυτό, να φτάνει στο τέλος πριν να πληρώσεις το ταξίδι σου 200 ευρώ.
0: Πονεμένη ιστορία, όντως, κύριε Φλεριανέ.
1: Ναι, είναι πονεμένη και ακούστε να κάτι. Και εμείς που είμαστε στην δουλειά αυτή και προσπαθούμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και ένα web check-in, αυτό που αποκαλούν,
0: ναι,
1: το οποίο καταργείται και αυτό θα καταργηθεί να είναι υποχρεωτικό να μέσα από την πλατφόρμα της Χύψη Αεροπορικής Εταιρείας. Μπορεί να έχει και με το χαρτί, με το τυπωμένο την κάρτα επιβίβασης, να γίνεται αποδεκτό χωρίς να πληρώνει το πρόστιμο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει εύκολα. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Προσπαθούν
0: ναι,
1: να το
0: ναι,
1: κάνουν.
0: Γιατί μπορεί να μην έχει δίκτυο, μπορεί να το ξεχάσει, μπορεί
1: να δει κάτι που δεν καταλαβαίνει και ναι, να πατήσει ναι και να πληρώσει άλλα 30 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Άρα δηλαδή τώρα καταργείται αυτό, το πήγαμε τώρα σε αυτό, δεν πειράζει να το πούμε γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, απλοποιείται και γίνεται καθαρό, να φαίνεται από την αρχή πώς θα είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο μεταφορέας, να είναι καθαρές από την αρχή όταν θα ζητήσει να πάρει από το σημείο Α στο σημείο Β το εισιτήριό του.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Επίσης υπήρχαν προβλήματα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα καρότσια τους, τα οποία είχαν παθαίναν ζημιές και δεν τα αποζημίωναν οι εταιρείες. Τώρα πλέον υποχρεούνται σε αποζημίωση. Υπήρχαν προβλήματα με τους γονείς και τα παιδιά που όταν σου δίνει μια τυχαία θέση στο αεροπλάνο, παρόλο που είναι μια κράτηση κοινή, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τους καθίσει μαζί την οικογένεια που ταξιδεύει.
0: Α, μάλιστα. Αυτό δηλαδή το τελευταίο γίνεται εν της πράγμαση ή πρέπει να κλειστούν είναι, έτσι τα εισιτήρια ώστε να είναι γειτονικά.
1: Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εκφραστεί μέσα στην... Αυτή είναι η απόφαση ότι θα πρέπει να κάθονται χωρίς επιπλέον χρέος.
0: Μάλιστα,
1: μαζί.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: Γονιός με το παιδί του ή με ένας ηλικιωμένος που είχε ανάγκη να έχει συνοδό κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς επιπλέον χρέωση. Μπορούσαν να καθίσουν και πριν και τώρα μπορούν να καθίσουν, αλλά θα σου λέει, αν να κάτσεις δίπλα με αυτόν, θα πληρώσεις τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Γιάννη, να γυρίσουμε λίγο πίσω, μην το αφήσουμε. Στην πονεμένη λοιπόν ιστορία των χειραποσκευών. Επειδή
1: ναι,
0: υπάρχουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους και ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να κάνει το ταξίδι του με αυτές, πολύ θεμητό, αλλά εάν δεν το προσέξει και δεν έχει τη σωστή χειραποσκευή, μπορεί να πληρώσει πολύ. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει, τα γνωστά.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε αλλαγές εδώ πέρα.
1: Είναι αντιθείς με 45 μπουφάν και 50 παλτά από πάνω για να μην.
0: Ναι, εντάξει, που ούτε και αυτό θα το επιτρέψουμε. Είναι και κάτι καθίσματα μερικές φορές, όσο λεπτός κι αν είσαι, κύριε Φλεριανέ, που άμα χωρέσεις όλα αυτά, δεν χωράς με τίποτα.
1: Δεν χωράς, ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: θα διασκεδάζουμε λίγο για να μην.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Λέμε. Λοιπόν, αυτά θα είναι πλέον ξεκάθαρα από την αρχή. Όταν θα ζητήσει το εισιτήριό σου και θα πει: θέλω να πάω από εκεί, εκεί σου λέει η μικρή χειραποσκευή, τα προσωπικά αντικείμενα είναι δωρεάν. Πλέον το κάνανε και αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Η αποσκευή που μπαίνει στην καμπίνα του αεροσκάφους είναι τόσο.
0: Mm-hmm.
1: Τόσες διαστάσεις, τόσο κτλ. Είναι ξεκαθαρισμένα και θα είναι εμφανή από την αρχή. Όχι προς τα κάτω, αν θέλει και αποσκευή, δεν θέλει και χειραποσκευή.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα ουσιαστικά είναι τριών ταχυτήτων. Η χειραποσκευή που μπορείς να πάρεις μαζί, η μικρή δωρεάν. Αυτή που ανεβαίνει πάνω στο πάνω μέρος μπορείς να τη βάλεις και μπορεί να και χρεώνεται, αλλά ξέρεις από την αρχή πόσο. Σωστά.
1: Και το βάρος και τις διαστάσεις.
0: Ναι, ναι. Και η τρίτη που μπαίνει στις αποσκευές έτσι κι αλλιώς.
1: Πάει από κάτω, πάει στην κοιλιά.
0: Μάλιστα, στην κοιλιά. Ωραίο. Ναι, ναι. Όσο πάμε λοιπόν, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Η κεντρική ιδέα μάλλον είναι των όλων αυτών μεταρρυθμίσεων είναι επί τα βελτίω. Δηλαδή, ακούγονται, δεν ξέρω, κρατώ και λίγο μικρό καλάθι. Μικρή χειραποσκευή, κύριε Φλεριανέ. Γιατί ακούγονται πολύ καλύτερα για την εξυπηρέτηση των πελατών. Δηλαδή, λαμβάνεται υπόψη κατά κάποιο τρόπο η αξιοπρέπεια τελικά του επιβάτη.
1: Και οι παρελκυστικές, αν θέλετε, πολλοί τους κατηγορούν,
0: σωστό,
1: τους κατηγορούν τις εταιρείες ότι δεν είναι σωστή η ενημέρωση.
0: Ναι.
1: η γλώσσα είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά, να το κατανοήσεις. Mm-hmm. Και η ορολογία στην γλώσσα τη δική μας, την αεροπορική, είναι και αυτή ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζει ο απλός επιβάτης, που δεν υποχρεούνται να το ξέρει.
0: Οπότε... Πόσο δίκιο έχετε. Ένα «και» που λέει ο λόγος αλλάζει κατά πολύ το νόημα και συνήθως είναι, συγγνώμη κιόλας με όλο το σεβασμό, προς το συμφέρον της εταιρείας.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο καθένας το συμφέρον, το εμπόριο είναι.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι. Πλέον... Σωστά. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν τα δορίζεται, ούτε και οι άλλοι πηγαίνουν δωρεάν. Να πληρώσουν θέλουν.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Απλά αλλά να υπάρχει δίκιο, το value for money που λέμε.
1: Να είναι δίκιο, ναι, μπράβο ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πληρώνει δεν είναι αυτό που παίρνει. Είναι πληρώνει κάτι που δεν εξυπηρετεί. Mm-hmm. Επίσης, πιέζουν και θα μπει αυτό να γίνεται οι αποζημιώσεις εντός 30 ημερών.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ναι, από οποιοδήποτε κλέι, με σπασμένη βαλίτσα, με οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο
0: διαδικασία. Απόλυα κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και επίσης ή να απαντήσουν αρνητικά πάλι σε 30 μέρες. Είναι δηλαδή, εσπίζεται αυτός ο όρος. Και επίσης ακόμα έχουμε και την, μέσα σε 9 μήνες μπορεί ο κάθε επιβάτης να κάνει το claim, το παραπονό του, το αίτημά του για αποζημίωση.
0: Εγγράφος,
1: ναι. Πάντα εγγράφος. Ναι, ναι. Πάντα εγγράφος.
0: Παρ' όλα αυτά, κύριε Φλεριανέ, όλα αυτά που λέμε ισχύουν γενικά, είναι μια ομπρέλα, ας πούμε, προστασίας και για τους μεν και για τους δε. Από εκεί και πέρα, η κάθε εταιρεία μπορεί να κρατήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, το policy, δηλαδή τη δική της πολιτική. Απλά
1: υποχρεούται να είναι βασισμένα αυτά, να υπάρχουν, ναι. Και οτιδήποτε άλλο θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά θα είναι, ναι, εντός των πλαισίων των, mm-hmm, της, μετά υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η IATA που, ναι, ορίζει άλλες, mm-hmm, θεσμικές διαδικασίες δηλαδή.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ λίγο καχύποπτα. Όλο αυτό είναι το γράμμα του νόμου, που έτσι κι αλλιώς είπατε ότι θα δημοσιευτεί, το λέω και εγώ για τους ακροατές, στην επίσημη, mm-hmm, εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος εφαρμογής και στο επόμενο διάστημα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέοι κανόνες. Αυτό,
1: σωστά,
0: λοιπόν είναι το γράμμα του νόμου. Το θέμα είναι, εν της πράγμαση δεν μπορεί να, πώς να το πω τώρα, και οι επιβάτες ακόμα, αλλά ας μιλήσουμε για τις εταιρείες, να κάνουν λίγο, ξέρετε, να κλέψουν. Δηλαδή θα εφαρμοστούν όλα κατά γράμμα, θεωρείτε, το κλέψουν εισαγωγικά.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, κατανοητό.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει, το θέμα, να σας πω ποιο είναι. Στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχουν τα αιτήματα αποζημιώσεων, τα οποία είναι χαμηλής αξίας, 30, ναι, ναι, ευρώ, 40 ευρώ.
0: Ναι, περισσότερο η φασαρία δηλαδή.
1: Μπράβο, το να μπει στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντός εκτός εισαγωγικών μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο κάθε αερομεταφορέας. Αλλά αυτός που είναι εντάξει με τον πελάτη και το θέλει να ξαναεπιτάξει μαζί του, θα το πράξει όπως οφείλει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς ζούμε, εντός εισαγωγικών το ζούμε, με τους επαναλαμβανόμενους ταξιδιώτες. Δηλαδή κάποιος μπαίνει στο αεροπλάνο μας, του αρέσει όλη η διαδικασία και η υπηρεσία και μας προετοιμάζει στην επόμενη πτήση του.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, και νομίζω ότι τελικά ο καλύτερος διαφημιστής σας είναι ο επιβάτης.
1: Εννοείται.
0: Για όλες τις εταιρείες. Και γιατί τώρα πια ξέρετε ότι υπάρχουν και τόσο πολύ, υπάρχει τόση πολλή στόχευση από τα social media, τόση πολλή, αν θέλετε, ακόμα και διασυρμός πολλές φορές, επειδή μπορεί να υπάρξει το βίντεο και δεν χρειάζεται άλλων μαρτύρων και μόνο, ναι, η φήμη να κυκλοφορήσει.
1: Ναι,
0: θα τα έχετε δει και εσείς.
1: Υπάρχουν όλα αυτά, όλα αυτά τα εργαλεία υπάρχουν είτε για προώθηση είτε για δυσφήμιση ενός προϊόντος. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί, ή μάλλον εμείς από την εμπειρία μας, να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν και τα πρακτορία ταξιδιών, τα οποία είναι εξειδικευμένα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον επιβάτη. Έχουμε γίνει, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως έχουν γίνει όλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιβάτες. Νομίζουν ότι επειδή μπήκαν και κλείσανε εισιτήριο, έχουν καταλάβει ότι τα ξέρουν όλα, και έρχονται σε εμάς πίσω και λέει, μα το βρήκα τόσο, το έκανα τόσο και το έκανα αυτό. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία, κάποιος που θα εξυπηρετήσει έχει και αυτός να πάρει ένα μισθό και να ζήσει. Πρέπει να πληρωθεί. Το βρίσκει στο ίντερνετ με 100 ευρώ, στο πρακτορείο μπορεί να το βρει με 110-120 για παράδειγμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να έχει την εξυπηρέτηση που θέλει.
0: Ναι.
1: Και στις κρίσιμες ώρες αυτό είναι που μετράει.
0: Σε αυτό δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω πως δεν έχετε. Όλοι παρασυρώμαστε από τις σιρήνες του διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Όλοι θέλουμε να βρούμε το φτηνότερο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ιστότοποι που κάνουν την ανίχνευση των πιο φτηνών πτήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Σωστό και πρακτικό.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε.
1: Και την ευθύνη του καθένα που γράφει, γιατί όταν πατάει το τέλος και λέει I read and agree with terms and conditions, όλα αυτά που είναι 15 σελίδες που δεν το διαβάζει ποτέ κανείς, καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί και πέρα έχεις υπεύθυνος των πράξεων και των αποφάσεων σου.
0: Σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Το πληρώνεις στο τέλος το λογαριασμό και δεν μπορείς να βρεις αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούσε να αποκτήσει.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλέρ, για να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Και λέει ο Βασίλης, κάθε ζημιά σε βαλίτσα την παρουσιάζουν σαν δική σου φθορά. Τελικά σε αυσιολογική φθορά δεν θα πάρεις καμία αποζημίωση για ζημιά σε βαλίτσα. Προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω και άλλη προσωπική εμπειρία, Βασίλη. Όχι μόνο με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και μέσω πρακτορείου με ακτοπλοϊκό εισιτήριο και αυτοκίνητο μαζί, που ήταν λάθος το όνομα του οδηγού. Και καταλαβαίνεις τώρα που δεν με άφηναν να ανέβω στο πλοίο και έπρεπε να γίνει από την αρχή η έκδοση εισιτηρίου, ενώ το πλοίο έφευγε. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και η άλλη πλευρά, οι δύο όψεις. Είναι να μη σου τύχει. Αλλά εμείς εκεί προσεκτικά και από πάνω, παιδιά, διότι εμείς είμαστε τελικά οι πελάτες. Δεν ξέρω αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά εμείς είμαστε οι πελάτες. Εμείς πρέπει να το κυνηγάμε ένα πράγμα. Δυστυχώς δεν είμαστε στη χώρα του τοπικού και του υπέροχου, του ιδανικού.

Αν δεν μας ακούγατε από πριν, συνομιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Φλεριανό, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, για τη νέα εποχή στα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο εμείς πετάμε με τα αεροπλάνα, μαθαίνω ότι ισχυρές βροχές πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, με ισχυρούς ανέμους και βροντές. Άρα λοιπόν, νωρίτερα η συνάδελφος Ελπίδα που πέρασε από το διάδρομο και άκουσε ισχυρή βροντή, ήταν τέτοιο, αστροπελέκι που λέμε, και όχι φορτηγό που νόμισε. Έτσι κι αλλιώς, σε περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω, κατά τις 7 παρά, θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Λακουβάρδο, έχουμε κανονίσει, γενικότερα για τα φαινόμενα αυτά, τα φαινόμενα που αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν είστε, δώστε λίγη προσοχή, γιατί οι ακραίες μπόρες τώρα του Ιουλίου είναι λίγο επικίνδυνες.

Σπύρο, πρόλαβα να ανοίξω το link και διάβασα ένα κομμάτι, ένα κάποιο, πήρα μια ιδέα. Εξαιρετικό βέβαια το κείμενο, σε πολλά από αυτά που γράφει συμφωνώ, εκτός από τη σύγκριση των 7 ετιών που λέει. Αλλά ναι, σε ευχαριστώ πολύ που το έστειλες. Αφήνω λίγο το τραγούδι να παίξει μέχρι τις 6 ακριβώς, που είναι και το δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγηση ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Συλλαλητήριο στην Κοζάνη κατά της απολιγνητοποίησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα και με αφορμή αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε βίντεο στο οποίο υποστηρίζει ότι το κυβερνητικό σχέδιο έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση του ΑΕΠ, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και φυγή των νέων. Παράλληλα άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και για ξαφνικό θάνατο της νέας λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Δεσμεύτηκε τέλος ότι μια πολιτική αλλαγή θα συνοδευτεί από σχέδιο δίκαιης πράσινης μετάβασης και αναπτυξιακής στήριξης της Δυτικής Μακεδονίας. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία Βρετανή τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Μαυροχερή βραδιά στο Σόχο. Μια ωραία μπαλάντα για blues. Το λέω γιατί ο Κωνσταντίνος νωρίτερα μας έγραφε στο πάρτι που έλεγα εγώ για την Bonnie Tyler και τα πάρτι της εφηβείας μας, ότι στο πάρτι 2 ώρες, λέει, κάναμε μέχρι να πάρουμε κουράγιο να ζητήσουμε να χορέψουμε ένα blues. The ginger lady by my bed. Ψέματα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε η selfie της εκπομπής, Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 100. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε η selfie της εκπομπής, Μένουμε Εδώ, Earth News.

αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή είχαμε και τη βροχούλα νωρίτερα και τα μπουρίνια, αν η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Καλησπέρα στο Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που στέλνεις ιδιαίτερο μήνυμα, εννοώ ιδιαίτερο διαφορετικό, ναι, ξεχωριστό. Και στο Σταύρο επίσης που κάνει δήλωση και είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτή.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη είχε αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Μαρίλια Γεροντίδη, με το ωραίο ονοματεπώνυμο, και όχι μόνο. Και μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και την Μαρία Σφυρόαιρα εδώ γύρω στο αμπακά που λέμε. Και είμαστε εδώ πάντα στο Viber, που μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχετε ήδη στείλει και κάνει ο Γιάννης. Καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, μου λέει, και εγώ επίσης ανταποδίδω την ευχή και το χαιρετισμό. Ο Σπύρος λοιπόν νωρίτερα, ναι, όχι ακριβώς Έλενα λέει, αλλά κοντά έπεσες. Ξαναλέω, θα το μελετήσω, του αξίζει αυτού του κειμένου και αυτής της ανάλυσης πολύ μεγαλύτερη μελέτη, να αφιερώσω χρόνο δηλαδή. Και μία είδηση που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε, είναι ότι ο περίφημος Haaland, τον μάθαμε και εμείς, δεν είναι Haaland, είναι Haaland, ο νορβηγός striker της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας, αυτό το παιδί το 25χρονο που βαράει τα γκόλ, είναι σαν μηχανή του γκόλ που λένε και οι λιλιπούτοι, οι θαυμαστές του. Τι έκανε λέτε? Ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν του το είχατε, αλλά αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Vikings. Είδατε ο Έρλινγκ. Δεν τα κράτησε μόνο για την πάρτι του, γιατί εντάξει, ακριβοπληρωμένος είναι. Θα μου πείτε, νέος είναι, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του και θα τα βγάλει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό που θέλησε να τιμήσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Έχει βάλει, λέει, για να δούμε, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα του, 55 γκολ σε 48 αγώνες. Το βιβλίο λοιπόν που αγόρασε και στη συνέχεια δώρισε είναι ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα, με ιστορίες και μύθους των Vikings στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Μιλάμε δηλαδή για το Lynch, αυτή είναι η πόλη. Ο πατέρας του, Alf Inge, έπαιζε τότε στη Lynch United, αλλά μεγάλωσε στην πόλη Brian. Ο 25χρονος Έρλινγκ και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. Μην πάθετε σοκ, αυτό μεταφράζεται σε 120.000 ευρώ και πάλι πολλά λεφτά είναι. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε είναι ρεκόρ για πώληση βιβλίου στην Νορβηγία. Είναι έκδοση του 1594, 16ος αιώνας, ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα, Σνόρι Στούρλουσον. Συγγνώμη, δεν το έχω με τα σκανδιναβικά. Το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Haaland δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Brian, της γενέτειράς του, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μάλιστα, εγώ βλέπω μπροστά μου, και εσείς θα το δείτε φαντάζομαι αν ανοίξετε κάποια ιστοσελίδα, και μία σελίδα από όλο αυτό το έργο. Και ο Haaland είπε: «Θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, τον Brian και τη Γιάερεν». Αυτά από την Νορβηγία. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βενεζουέλα. Θα πάμε στο Καράκας, που δεν το ξεχνούμε. Το Καράκας και τις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας που μετρά ακόμα πληγές, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του και το βηματισμό του. Πάνω στα ερείπια, πάνω στα συντρίμια, βλέπουμε καθημερινά εικόνες και βίντεο. Αν και εδώ που τα λέμε, είναι πικρό αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει. Σιγά-σιγά αποσύρεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δυστυχώς. Όμως οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν μετά από τον ισχυρότατο δίδυμο σεισμό. Και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης. Γεια σας, κύριε Μαραγγέλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και πάλι. Τα είχαμε πει εκείνες τις πρώτες ώρες του μεγάλου, του φοβερού σεισμού που σας βρήκε.

0: βρήκε. Και επειδή πολλά διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, διαβάζουμε πολλά ακόμα και για επιζώντες, ανθρώπους που διασώθηκαν ακόμα και μετά από 11 ή παραπάνω μέρες κάτω από τα ερείπια, και όχι μόνο γι' αυτό, θέλαμε έτσι μια επικοινωνία και να μας δώσετε εσείς μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, πώς ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η πόλη?
1: Το Καράκας, πρέπει να πούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρω, δεν έπαθε μεγάλες ζημιές σε 3-4 συγκεκριμένα σημεία. Η υπόλοιπη πόλη είμαστε εντάξει. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, εγώ που μιλάω μαζί σας, είμαι στη δουλειά μου.
0: Ναι. Μας το είχατε πει και από την αρχή, ότι ευτυχώς δεν ήταν όλα τα σημεία στην πόλη. Είναι και μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι? Πόσους κατοίκους έχει το Καράκας, κύριε Μπανεκού?
1: Καράκας τώρα υπολογίζουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Α, είναι τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και έκταση και ποσότητα πληθυσμού που δεν επλήγησαν όλοι. Εσείς είστε στη δουλειά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα πώς βλέπετε γύρω σας, τι λέει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του? Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει και μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχει κρατική ή άλλη αρρωγή?
1: Ακόμα υπάρχει μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο, ακόμα δεν, σαν να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος από την καταστροφή που έχει γίνει, όχι τόσο στο Καράκας, αλλά κάτω στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουαρέ, που έγινε μεγάλη καταστροφή, αλλά πρέπει να πούμε και σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο το παραλιακό μέτωπο του κέντρου, του νότιο-βόρειο κεντρικό μέρος της Βενεζουέλας, το παραθαλάσσιο, που έχει πάθει ζημίες. Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά, όπως είχαμε πει, έγινε στη πολιτεία που λέγεται Λαγουάιρα, που είναι κοντά το Καράκας. Μιλάμε σαν να πούμε, τι να πω τώρα, Καράκας, Αθήνα, Πειραιά, κάτι τέτοιο, δηλαδή 20 λεπτά από τη... Τώρα Αθήνα, Πειραιά είναι ένα,
0: Όχι, είναι, υπάρχει απόσταση και μεγάλη κιόλας, δηλαδή αν... άρα αυτή η πόλη φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, δηλαδή, κύριε Μαραγγέλη, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα δίκτυα είναι από την Λαγκουάρδια?
1: Λαγκουάιρα, ναι.
0: Λαγκουάιρα, ναι, μάλιστα.
1: Είναι μόνο, εγώ που κατέβηκα περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές, είδα μόνο δύο μέρη που δεν υποφέραν τόσο πολύ, δεν πάθανε τόσο ζημίες, αλλά η υπόλοιπη πολιτεία, και από το δυτικό μέρος και από ανατολικό μέρος, είναι χάλια. Δηλαδή πάρα πολύ άσχημα, είναι ζωπεδωμένα όλα, είναι πεσμένα όλα, και αυτά που έχουν κρατηθεί είναι, άμα γίνει ένα σεισμό που ακόμα λέμε ότι μπορεί να γίνει, ένα 6,5, άμα γίνεται αυτό θα πέσουν και τα υπόλοιπα που μείναν όρθια. Είναι λίγα τα κτίρια που χτιστήκανε καλά, που κάνανε καλή συντήρηση, που αντέξανε. Είναι πολύ λίγα τα κτίρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και το έλεγαν και μέχρι εδώ. Κυκλοφορούσε και το ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις των ειδικών, ότι σε πολλά σημεία αποκαλύφθηκαν τέτοιες τόσο μαλακά υλικά στην κατασκευή, που έτσι να τα έκανες και θα έπεφταν, όχι με τόσα ρίχτερ.
1: Όσον
0: αφορά τις δομές και το κράτος, δηλαδή την παρουσία του κράτους, μπορείτε να πείτε ότι είναι αρκετά οργανωμένα ή τους έχουν αφήσει λίγο στη μοίρα τους ανθρώπους?
1: Δυστυχώς το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετή. Κοιτάξτε, και εδώ δεν θέλω τώρα να δικαιολογήσω, αλλά του σεισμού γίναμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο και προετοιμασμένοι να ήταν, θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους. Μεγάλη δυναμία. Αλλά πάλι ο κόσμος, αυτοί που μπορέσαν, πηγαίναν, κατεβαίναν από το Καράκας, ερχόταν και διεθνές βοήθειες από το εξωτερικό, και ο καθεστώς έβαζε εμπόδια, δηλαδή δεν άφηνε να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει ο κόσμος, δεν άφηνε. Βάζαν πολλά εμπόδια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο λόγος ο οποίος είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Και τώρα αυτοί λένε, εμείς θα το οργανώσουμε όλα. Και χαθήκαν πολλές ζωές εξαιτίας αυτή τη, την περιφορά.
0: Ότι το, δεν θέλησαν να συνεργαστούν δηλαδή,
1: ναι, κάτι τέτοιο.
0: Να πάρουν βοήθεια από τους ανθρώπους που ήξεραν, από τα συνεργεία κλπ. Υπάρχουν ακόμα αποστολές διασωστών, κύριε Μαραγγέλη, από όσο ξέρετε, αν ξέρετε?
1: Ναι, ναι, και επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο της, του Ερυθρού Σταυρού της Ελλάδος εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: το έχω πληροφορηθεί. Ναι.
1: Ακόμα και ακόμα άλλα κράτη. Mm-hmm. Και ακόμα, ακόμα και, κοιτάξτε τώρα, λέμε, ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν που έγινε καταστροφή, τα λοιπά, διασώσεις, ο κόσμος να το δουν οι υπόλοιποι. Τώρα, καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους. Και τώρα ξεκινάει η εξυπηρέτηση των τους τραυματίες, τραυματισμένους. Τώρα ξεκινάει αυτοί που είμαστε, αυτοί που μείναμε, πώς θα οργανωθούμε και πώς θα συνεχίσουμε. Και πού θα πάνε, ναι, mm-hmm. πού θα πάμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.
0: Που είναι άστεγοι, βέβαια, σεισμόπληκτοι.
1: Χιλιάδες, ναι, χιλιάδες. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι θα κάνουν, τι θα γίνει με αυτό. Mm. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και αρκετή διαφάνεια, δηλαδή αρκετή απόδοση της πραγματικότητας ή μια ωρεοποίηση. Τι όχι. Τα λένε όπως είναι ή λιγάκι πιο καλυμμένα, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Πάλι το δεύτερο. Λίγο πιο καλυμμένα. Δεν δείχνουν τα αληθινά νούμερα. Δεν δείχνουν.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι και δεν ξέρουμε, άμα θα μάθουμε μια μέρα, ακριβώς...
0: αριθμό των νεκρών. Αυτό νομίζω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τους συμπατριώτες μας, δηλαδή που μένουν και στο Καράκας ή σε άλλες πόλεις, έχετε κάποια επικοινωνία, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν χάσει κάποιος άνθρωπο ή πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, για συγγενή τους, φαντάζομαι πως όχι, θα το μαθαίναμε, αλλά σπίτι, περιουσία, έχετε μάθει κάτι?
1: Πρώτον, ευτυχώς δεν χάσαμε κανένα συμπατριώτη. Όλοι είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Έχουν πάθει τρεις-τέσσερις οικογένειες που μείναν κάτω εκεί στην πολιτεία Λαγουάιρα. Ναι, χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τα σπίτια τους και είναι σε συγγενικούς, με συγγενείς, είναι αλλού, είναι στο Καράκας οι περισσότεροι.
0: Ναι, ναι. Και φιλοξενούνται σε συγγενείς τους.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Με τους συγγενείς, ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δούνε τι θα γίνει. Mm. Γιατί
0: συνήθως
1: τώρα ξεκινάει η καταγραφή.
0: Ναι, αυτό ξεκινάει η καταγραφή, αλλά συνήθως δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει να βρεθείτε στην πόλη σε τόσο μεγάλο σεισμό, αλλά συνήθως τι γίνεται με τους σεισμόπληκτους, δηλαδή μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές, πώς γίνεται συνήθως, έχετε ακούσει?
1: Είναι σε σκηνές, είναι σε... η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει λίγους χώρους, αλλά δεν φτάνουν. Είναι επίσης, είναι και σε πλατείες, είναι όπου βρει ο κόσμος, και στο δρόμο και στα πεζοδρόμια έχουν βάλει σκηνές. Όπου βρει ο κόσμος περνάνε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση.
0: Κάτι οργανωμένο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα,
1: ναι.
0: Πολύ κρίμα. Και
1: ναι.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Μαραγγέλη, η μητέρα με τα τρία παιδιά που διασώθηκε μετά από τόσες μέρες, είχε ακουστεί εδώ στα ελληνικά μέσα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά τελικά δεν ισχύει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς θέλω να μας το διευκρινίσετε.
1: Ναι, υπήρχε μια είδηση που επίσης την είδε, αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα, για μια Ελληνίδα που τη σώσανε και τα λοιπά, που ήταν κάτω από τα συντρίμια.
0: Ναι, μετά από 11
1: αλλά
0: μέρες.
1: Μετά που έκανα την έρευνα,
0: ναι,
1: η κυρία δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγο κάποιον Έλληνα που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Παρόλα αυτά...
1: Ήτανε μόνη, ναι. Οι κόρες σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ήταν μόνη η κυρία.
0: Ήτανε μόνη.
1: Και τη σώσανε και μετά τη μεταφέρανε σε ένα συγγενικό, σε μια αδερφή νομίζω, στο Καράκας, και βέβαια τραύματα έχουν, εντάξει, χτυπήθηκε η γυναίκα, έπαθε. Αλλά το περισσότερο είναι το ψυχολογικό που λέει, δεν είμαι. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μου λέει.
0: Μα είναι, και βέβαια, έχετε μιλήσει μαζί
1: αυτό
0: της.
1: Το πράγμα, ναι.
0: Μα είναι δυνατό. Ότι... Τι λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι και για όλους τους απεγκλωβισμένους και τους διασωθέντες, το μετατραυματικό στρες τώρα θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ, μην πω για όλους τους τη ζωή, κύριε Μαραγγέλη.
1: Για πολλά χρόνια. Ναι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή στην Ελλάδα και με πήραν από άλλα μέρη, άλλα κανάλια και δημοσιογράφοι και τους βεβαίωσα ότι όχι. Δεν είναι Ελληνίδα κυρία, αλλά ναι, ήταν συζύγου ενός Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι
0: ωραία.
1: Εκεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαστε... Όλοι καλά λοιπόν, τουλάχιστον στην υγεία σας, τα υπόλοιπα και για τις οικογένειες που δεν έχουν τα σπίτια τους και για όλους ευχόμαστε να αποκατασταθούν σιγά σιγά τα πράγματα και για σας. Κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια.

Το μεταξύ, εγώ ξέρετε, έψαχνα εδώ για να σας κάνω λίγο τον έξυπνο για να σας πω, αλλά αφού δεν ήξερα το όνομα, πώς θα ήξερα τις πληροφορίες. Πράγματι λοιπόν, Λαγκουάιρα, ναι. Η παράκτια πολιτεία της Καραϊβικής, δηλαδή είναι ο παράδεισος της Καραϊβικής, δίπλα στο Καράκας. Είναι το βασικό λιμάνι που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, το Καράκας, αλλά τώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ουσιαστικά ζώνη καταστροφής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.
1: Τι το ήθελα και είπα ότι έχει πολύ καλύτερη κατάσταση, μάλλον είναι η κίνηση, στην κίνηση στους δρόμους. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εδώ και περίπου μισή ώρα, ένα 20 λεπτό, στη λεωφόρο Ποσειδόνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου, λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα γιοταχή και μία μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στη συμβολή της Ποσειδόνος με την Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Καλησπέρα και στον Πέτρο και στο Ηράκλειο, που από νωρίς έλεγε πόση αγάπη, έρωτα και καλοσύνη μας έδωσε αυτή η λατρεμένη δεκαετία του 70. Εγώ δεν την έζησα, τέλος πάντων. Αλλά και πόση τυχερή όσοι προλάβαμε και βιώσαμε τέτοια ομορφιά. Μου το έχουν πει πολλοί, Πέτρο, και σε πιστεύω είσαι ένας ακόμα από αυτούς που βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Με αφορμή την απώλεια της Bonnie Tyler, τα λέει ο Πέτρος. Και μετά, επειδή αναφέρθηκα εγώ στον Νορβηγό, τον 25χρονο striker, τον Χόλα, ότι οι Νορβηγοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως εξάλλου όλοι οι Σκανδιναβοί, χαχα λέει, και ας μην τους φαίνεται. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, δεν τους φαίνεται.

0: Αλλά όπως και με την Οδύσσια που λέγαμε χτες του Νόλαν και ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, έτσι και με το Μουντιάλ, εφόσον είναι ένα τεράστιο γεγονός πέρα από το αθλητικό του κομμάτι, είναι κοινωνικοπολιτικό γεγονός, είναι επικοινωνιακό γεγονός, είναι πλανητικό γεγονός, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί stars, δηλαδή πολλά και αρκετά νέα παιδιά δεν είναι πια οι σχεδόν παλέμαχοι, είναι άλλα παιδιά καινούργια που έχουν αναδειχθεί και τους μαθαίνουμε και θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν πρότυπα για τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, γιατί όχι. Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε λίγο τα του καιρού, κυρίως στις εκτροπές και στις αναταράξεις του, γιατί όσο και να είναι Ιούλιος και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να που έχουμε. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Καραγιαννίδης, φυσικός μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Καραγιαννίδη, καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Είμαστε κλεισμένοι εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο Ραδιοθάλαμο και γενικώς δεν έχουμε παρακολουθήσει καθόλου. Ό,τι βλέπουμε είναι από το διαδίκτυο σχετικά με μπουρίνια, με σχετικές έτσι ευνίδιες καταστάσεις ή όχι και τόσο ευνίδιες.
1: Όχι και τόσο ευνίδιες, υπό την έννοια ότι ήταν ένα προβλέψιμο γενικά καιρικό συνθήκον γεγονός από τις προηγούμενες μέρες φάνηκε και στις προγνώσεις υπήρχε. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλοκαίρι που μιλάμε κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, μιλάμε κυρίως για καταιγίδες στα ακριβή ύψη ηετού τα οποία θα αποφέρουν δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, είναι μάλλον δύσκολα. Επομένως ναι μεν γνωρίζαμε, περιμέναμε ότι θα έχουμε φαινόμενα σήμερα στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία και Δυτική Ανατολική και Θράκη. Λοιπόν, υπήρχε, φαινόταν αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το περιμέναμε και από εκεί και πέρα τα ακριβή νούμερα, να το πω έτσι απλά, του πόση βροχή έπεσε σε κάθε σημείο, περιμέναμε να δούμε κι εμείς ακριβώς ποια θα είναι. Υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολη μια τέτοια πρόγνωση.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χρειάζεται. Βέβαια σε εσάς και στις έρευνές σας και στα στατιστικά στοιχεία που μελετάτε, συγκεντρώνετε και μελετάτε, είναι απαραίτητο. Τώρα για τον απλό κόσμο, για τον κοινό πολίτη, αυτό που θέλει να ξέρει, κύριε Καραγιαννίδη, είναι αν ας πούμε από τη μία επιβεβαιώθηκαν τα φαινόμενα και οι προγνώσεις και το κυριότερο τι να περιμένει για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, φαίνεται ότι για την Αττική τουλάχιστον δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα τα φαινόμενα.
0: Ναι, εκτονώνεται καμία... έτσι, εκτονώνεται
1: ναι,
0: σιγά σιγά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, ότι θα έχουμε κάποιο αναλόγου έκτασης αστάθεια. Μια μικρή αστάθεια θα υπάρχει γενικά στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά όχι κάτι πιο εκτεταμένο όπως ήταν σήμερα, που επηρέασε αρκετές περιοχές, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό, τρομερό, αλλά επηρέασε αρκετές περιοχές αυτή η κακοκαιρία, όπως είπα και στην αρχή.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα λέγαμε ότι είναι ένα διάλειμμα που έκλεισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου.
1: Ναι. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, ναι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που στην Αττική θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς, γενικότερα μια μικρή άνοδο σχέση με τώρα τάξη των 2, 3, 4 βαθμών.
0: Ναι. Να μην το ματιάσω που λέμε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε ή τι εκτιμάτε, αλλά μέχρι τώρα μας πηγαίνει πάρα πολύ ήπια το καλοκαίρι και ακόμα και αυτή η άνοδος που αναφέρεται, δηλαδή μέχρι τους 37-38, είναι φυσιολογική. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επεισόδιο καύσωνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε κάτι εξαιρετικό από θερμοκρασίες, και επίσης σωστό είναι και αυτό που λέτε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 37 και 38 μέσα Ιουλίου κάτι εξαιρετικό. Το καύσωνας εξάλλου είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, το οποίο προσπαθούμε εμείς να το κατηγοριοποιήσουμε λέγοντας ότι πρέπει να είναι τόσο βαθμοί και πάνω από σε κάποιες μέρες, να μην πέφτει κάτω από 27-28 κτλ. Σε καμία περίπτωση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται. Mm-hmm. Okay, θα έχουμε ζέστη, ναι, όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο και για την εποχή, αλλά δεν φαίνεται και από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά την διακύμανση της θερμοκρασίας για τις επόμενες. Εντάξει, μην φύγουμε πάρα πολύ, μην μιλήσουμε για εβδομάδες και εκτεθούμε, αλλά για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι, κάποια αξιόλογη, ναι,
0: άνοδο ή κάτι που να, που να δημιουργήσει προβλήματα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επειδή όμως πολλοίς κόσμος, κύριε Καραγιαννίδη, και γι' αυτό περισσότερο θελήσαμε να μιλήσουμε, επειδή πολλοίς κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές του, ουσιαστικά μιλάμε από αυτή την εβδομάδα και μετά θα έχουμε το δεύτερο κύμα, μη σας πω και το πρώτο των αδειούχων του Ιουλίου, θα ήταν καλό να ξέρουν περίπου τι καιρό θα βρουν, τι θάλασσες θα βρουν, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν λέμε περισσότερο. Είναι πολύ αυτό που σας βάζω?
1: Ναι, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά. Όπως σας είπα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία καλό θα ήταν να μην τα... να μην φεύγουμε πάρα πολύ μπροστά όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Τα μέχρι τώρα δεν δείχνουν για τις επόμενες 5-6 ημέρες, ναι, δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικό και από φαινόμενα σίγουρα και από τις θερμοκρασίες, όπως είπα, μάλιστα, θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικές.
0: Αυτό είναι αρκετό, είναι ένα καλό δείγμα.
1: Και οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, και δεν το λέω μόνο για τις διακοπές, το λέω και για το κομμάτι των πυρκαγιών. Μπορεί να έχουμε κάθε μέρα και από 1-2, αλλά και πάλι να μην προτρέξω, αλλά πάντως... αν πάει έτσι θα είμαστε αρκετά καλά. Γι' αυτό περισσότερο το ρωτώ. Όλα είναι μια λυσίδα και έχουν τη σημασία τους.
1: Τώρα
0: η αλήθεια είναι, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ θα σας πω αυτό που συζητείτε στις παρέες και μεταξύ μας. Σίγουρα και εσείς μέσα στον κόσμο ζείτε. Ότι άπαξ και, συγγνώμη για το ρήμα, καβαλήσουμε την 20η Ιουλίου και έχουμε πάει κάπως ήρεμα μετά, επειδή θα μικρύνει κάπως και η μέρα, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ή ίσως θα πάει με μια σχετική επιμήκυνση του διαστήματος και θα το ζήσουμε πολύ αργότερα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ρίσκο να πούμε ότι επειδή μέχρι τις 20 Ιουλίου δεν είχαμε καύσωνα, δεν πρόκειται να έχουμε και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα.
0: Προσπαθώ να σας βάλω με το ζόρι τα καλά νέα να μας τα πείτε, αλλά δεν, ναι, okay, καταλαβαίνω. Σας πειράζω.
1: Δεν θα σας τα πω, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, καύσωνες έχουμε ζήσει και Αύγουστο, έτσι. Και ισχυρά μελιτέμια και πυρκαγιές. Mm. Δεν σημαίνει ότι επειδή έσχεσε το Ιούλιο, okay, καθαρίσαμε και πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε ένα μήνα ακόμα, ο οποίος, τουλάχιστον ένα μήνα, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ζεστός.
0: Ναι.
1: Οπότε ας μην κάνουμε τέτοιες προγνώσεις, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν κλιματικά, στατιστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόγνωση που γίνεται για το επόμενο διάστημα 3-4-5 ημερών.
0: Ωραία.
1: Είναι
0: ωραία.
1: Μια γενική εικόνα που μας δίνουν, πάντα με πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα από αυτά δηλαδή πιθανολογούν όχι με την έννοια του ριχνοζάρι, αλλά τρέχουν μια σειρά από μοντέλα και κάνουν εκτιμήσεις για το προς τα που φαίνεται να κινείται το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σίγουρα και έχει και σημασία το καμιά φορά και ο χρόνος στον οποίο θα έχουμε κάποιες εξαιρετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να φύγει ένας μήνας ολόκληρος με φυσιολογικές θερμοκρασίες ή ακόμα και λίγο χαμηλότερες από την εποχή και να περάσουν ένα πενταήμερο με σαββατοδιάρια.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Καραγιαννίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Και διαβάζω και μαθαίνω, ακούστε εδώ μια τόσο περίεργη είδηση, ποιο ήταν το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Λοιπόν, να το μαρτυρήσω, να το πάρει το ποτάμι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Όπως το ακούτε, ναι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στους ηγέτες των κρατών μελών. Το ανέφερε πρώτος ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών, και επειδή το πήρε πρώτος μάλλον ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και το πήρε μαζί του στο αεροπλάνο, γιατί σύν της άλλης είχαν να διαχειριστούν, ο κάθε ηγέτης είχε να διαχειριστεί εκτός από την αμηχανία του και την, ίσως και την αποστροφή του, αλλά και το ότι έπρεπε να μπει το περίστροφο σε αεροπλάνο. Οπότε εκεί βρήκαν ένα σωρό ιστορίες, δεν ξέρω πώς το κάνανε, το βάλανε σε ειδικό χρηματοκιβώτιο. Το θέμα είναι ότι πάνω στο κάθε περίστροφο ήταν χαραγμένο και το όνομα του παραλήπτη, του ηγέτη, του κράτου, του κάθε κράτους.

Αλλά μαθαίνω ότι και ο Βέλγος Πρωθυπουργός επίσης παραξενεύτηκε και ενημερώθηκε ωστόσο για την ακριβή φύση του δώρου. Το δώρο, λέει, ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε στη χώρα, στην Τουρκία. Τέλος πάντων, και γι' αυτό το θεώρησε σημαντικό ο Ερντογάν, το πρώτο που κατασκευάστηκε, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων ΤΑΔΕ τη δεκαετία του 90, με το λογότυπο του ΝΑΤΟ με τα πάντα. Και αν αναρωτιέστε αν και ο Πέδρο Σάντσε θέλαβε και αυτός δώρο, ναι, έλαβε, όχι από τον Τραμπ, αλλά από τον Ερντογάν και αυτός. Το ίδιο μοντέλο σε όλους, λέει, με χαραγμένο το όνομα του κάθε ηγέτη ξεχωριστά. From the first day I saw her, I knew she was the one. Ο καιρή, ο ήθη, τα ύστερα του κόσμου. Να πιάσω κι άλλα ρητά με τη σειρά και παροιμίες και επιφωνηματικό λόγο. Όπως ο Σωτήρης που μου λέει, τι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, έλεος καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σου θυμίσω ότι όταν στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα, έρχεται σχεδόν η συντέλεια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Μην κάνουμε τώρα τους ψύχρεμους, επειδή μπορεί να είναι της μόδας ή θέλουμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Είναι πρόβλημα ο καύσωνας, όχι απλά υψηλή θερμοκρασία. Και σου θυμίζω επίσης ότι όλοι οι μετεωρολόγοι ανά τον κόσμο και οι μελετητές και οι ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο Ελνίνιο, που θα είναι και ακραίο. Τώρα, αν θα επηρεάσει τη χώρα μας, δεν το λένε, δεν μπορώ να το εκμεύσω και δεν θέλω βέβαια, μακάρι να μην την επηρεάσει.

και κλείνοντας για σήμερα, ας πάρουμε ένα ακόμα επεισόδιο της Οδύσσιας, της Οδυσσιάδας του Νόλαν. Δηλαδή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο που λέγαμε χθες για το ρόλο της ωραίας Ελένης είναι το μικρότερο πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που αναδύθηκαν. Διότι τελικά σιγά σιγά και πριν ακόμα από την προβολή της ταινίας, πολύ πριν, οι αντιδράσεις, τα μαχαιρώματα στο διαδίκτυο και ακόμα και μεταξύ των κλασικών και κλασικιστών φιλολόγων ανά τον κόσμο είναι μεγάλες. Και το όλο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και πολιτισμικού πολέμου. Ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η καθηγήτρια Emily Wilson, που είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από το 2017 η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολοκληρωμένα την Οδύσσεια του Ομήρου στα αγγλικά, και μάλιστα η έκδοσή της θεωρήθηκε ορόσημο στο χώρο των κλασικών σπουδών, προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις, έδωσε και μία συνέντευξη αναφέροντας ότι σε κάποιες λέξεις, σε κάποιους όρους που η ίδια έκανε τη δική της απόδοση, βρήκε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τον Οδυσσέα τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, όπως ξέρετε, πολύτροπο. Η ίδια η καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η Wilson, δεν τον μετέφρασε στα αγγλικά ως πολύτροπο, αλλά ως πολύπλοκο. Ένας από τους εκπροσώπους των πάρα πολύ φοβερών αρνητών, ας πούμε, της Wilson και των επικριτών της, ο Richard Whittaker, επέκρινε τη μετάφραση ως αναδιαμόρφωση των αξιών του Ομήρου. Ότι δηλαδή η Wilson αναδιαμορφώνει τις αξίες του ίδιου του Ομήρου και πρόκειται για μια μάχη, μια σύγχρονη μάχη, στην ερμηνεία του δυτικού πολιτισμού.

Εγώ από την άλλη, όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο βλέπω να παραμένει επίκαιρος, διαχρονικός και καταπληκτικός ο Όμηρος. Όσοι ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο, το Twitter και τις άλλες πλατφόρμες, μάλλον το χάνουν. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στον τοξικό κόσμο του διαδικτύου, απλά το χάνουν. Όχι μόνο πρέπει να δούμε την ταινία, αλλά και να μην παρασυρθούμε, νομίζω, από σιρήνες, για να είμαστε και μέσα στην Οδύσσια, που μιλούν για ακόμα και για νομικές διεκδικήσεις έναντι του Νόλαν από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Επειδή προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την χρήση της γλώσσας και όσο γίνεται πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και όχι πολύτροπα, σίγουρα άλλο είναι το complicated, δηλαδή ο πολύπλοκος ο σύνθετος, και άλλο είναι ο πολύτροπος που μάλλον δεν βρήκε την αντίστοιχη βρετανική λέξη Wilson. Θα το μελετήσω και θα σας έρθω αύριο πιο προετοιμασμένη, αν βρω την αντίστοιχη λέξη μέσα από τα δικά μου εργαλεία. Αν και εσείς το κάνετε, θα έχει πλάκα, θα είναι ωραία. Και 56 ώρα, σχεδόν και 57, οπότε πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε το σύνθημα του τέλους αυτής της εκπομπής σήμερα με το τραγούδι το τελευταίο.

0: the scent is almost gone. You're a fast runner, baby. My pace is pretty strong. Don't bother looking back.
1: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τώρα προς το τέλος. Σταύρο, μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, σε ποιο απ' όλα που το πάτησα με σπικάζ. Σας ακούω, λέει, πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει αυτή την παρατήρηση και μάλλον έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Κατά τα λοιπά, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Σωτήρης επανέρχεται και μου με μαλώνει για τις ερωτήσεις που έκανα σχετικά με τον Αύγουστο. Δεν το πήγα μέχρι εκεί. Γενικότερα μιλούσα. Αν ήθελε ο ερευνητής, θα μπορούσε να κάνει την κουβέντα. Τέλος πάντων, ο Πέτρος επίσης επανέρχεται και του αρέσει η συζήτηση και οι πληροφορίες γύρω από την Οδύσσια. Και, The Wild Rose, Σταύρο. Δίκιο έχεις τώρα, τι να πω. Θα επανορθώσω σύντομα. Και τέλος ο Πολ, ο οποίος λέει, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά μας αρέσει να κλεγόμαστε κιόλας. Στα 52 μου χρόνια καύσωνες, θυμάμαι, 45 και τον καιρό που δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Μια χαρά τα καταφέρναμε. Νομίζω και τώρα μια χαρά τα είπαμε μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Θάνο Σιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Air News Radio 105,8. Σας χαιρετώ. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους.
1: Τα χρόνια.
0: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόγλου Πέρος. More.com, artinfo.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κοντά σε εργοστάσια, ήχησε το 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι οι τρεις. Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση. Ομολόγησε ο ηλικιωμένος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού και στη συνέχεια πήγε σπίτι του. Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σώος ο πιλότος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, αυτή την ώρα αναμένεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβής συγκίνησης, η Κοζάνη αποχαιρέτησε την Βάγια Νέστορα. Το παρόν στην εξώδιο ακολουθία έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου, τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για Κάζους Μπέλη και F-35. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι όσο διατηρείται η απειλή πολέμου δεν μπορεί να ανοίξει για την Τουρκία συζήτηση για το πρόγραμμα SAFE. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 75 ετών η θρυλική τραγουδίστρια των 80's Bonnie Tyler. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Από αυτούς, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν μάρτυρες στην κάμερα του Earth News.
3: Όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά, είναι και άλλες.
4: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία. Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυνση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς.
5: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ, το λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
2: Να πούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που καλύπτουν και έχουν το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά από τώρα.
5: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα.
2: Έχουμε αλλάξει θέμα και έχουμε πάει στο Σισμανόγλιο. Στην σύλληψη ενός ηλικιωμένου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένο. Αυτή η ομολογία από ό,τι φαίνεται έχει αλλάξει αυτή την ώρα, ωστόσο θα το δούμε στην πορεία του ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι κοντά μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Στέλλα.
6: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο, το οποίο σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής νωρίς το πρωί. Μια πυρκαγιά για την οποία συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν σε αυτόν με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του να αφορά εμπρισμό από πρόθεση. Και αυτό καθότι θυμίζω πως ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έβαλε τη φωτιά με αναπήρα στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε παραγκονισμένος. Mm-hmm. Δήλωσε μάλιστα μετανιωμένος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξειδικευμένα κλιμάκια στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να θυμίσουμε κιόλας πως μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όμως έπειτα αφού τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο η ίδια δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή της. Ένα γεγονός όμως που επισημαίνεται ότι συνέπεσε χρονικά με την επιχείρηση εκένωσης και δεν οφείλεται σε αυτή, ενώ υπήρξαν και άτομα που παρουσίασαν, όπως είναι και το λογικό μετά από ένα τέτοιο συμβάν, αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Μένει τώρα να δούμε, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τι ακριβώς έχει εκτυλιχθεί νωρίς το πρωί εδώ.
2: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν καινούργιες νέες μάλλον πληροφορίες που ουσιαστικά φέρουν τον ηλικιωμένο να δηλώνει ότι επίτηδες έβαλε την φωτιά και το εξήγησε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου ότι αισθάνθηκε παραγκονισμένος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσαν στο Earth News νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αλλά και συγγενείς.
7: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε. Όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική με τραυματοφορία, τους κατέβασαν εκείνοι.
5: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προαύλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
8: Η μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα.
2: Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο.
9: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
2: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν ασθενείς και σε ό,τι αφορά μια ασθενή η οποία κατέληξε, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
10: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
11: Μάλιστα.
10: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα εκεί, έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
2: Και αλλάζουμε θέμα. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το αεροσκάφος ήρθηκε στον διάδρομο καθώς δεν λειτουργήσε το σύστημα τροχιοδρόμησης και ο έμπειρος πιλότος πάντως κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σάκη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωση, το Δήμο Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Αυτή την ώρα αναμένεται στο νησί, αν δεν έχει έρθει κιόλας, κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να απομακρύνει με ασφάλεια την άτρακτο του αεροσκάφους από την πίστα του αεροδρομίου Ζακύνθου προκειμένου κάποια στιγμή να επαναλειτουργήσει. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου αναφέρει ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου που έχει σταματήσει, όπως είπαμε, τις τελευταίες ώρες και έχουν ακυρωθεί μια σειρά από πτήσεις. Mm-hmm. Όπως επισημαίνεται, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημίες, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια από πτήσεις. Mm-hmm. Όπως επισημαίνεται, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημίες, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει

0: εισιτήρια αποκατάσταση τη λειτουργία του αεροδρομίου και να μην σπέβουν εκεί και ταλαιπωρηθούν. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Υπήρξε και έγκαιρη παρέμβαση τη πυροσβεστική που έριξε αφρό στο φλόμενο.
1: Ήταν άμεση η αντίδραση των αρχών και της πυροσβεστικής, έτσι, Σάκη?
0: Ναι, επενέβη άμεσα το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που εδρεύει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ο πιλότος έμπειρος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το αεροσκάφος, γιατί από την τριβή και την ανώμαλη προσγείωση χωρίς δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία. Τέλος πάντων, αποφύγαμε τα χειρότερα και το θέμα είναι τώρα πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, γιατί είμαστε στο γούλι τη σεζόν. Είναι πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει εκτίμηση, Σάκη, για το πότε. Υπάρχει εκτίμηση για το πότε.
0: Υπάρχει ανακοίνωση από τη Fraport που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθο ότι μετά τις 7 το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση περιμένουμε εμείς.
1: Α, δεν είναι ότι μετά τις 7 θα ανοίξει, όπως ενδεχομένως γνωρίζαμε, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
0: Θα απομακρυνθεί το σκάφος, το μαχητικό σκάφος από την πίστα του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και αυτό προφανώς θα το κάνουν οι ειδικοί, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Και βέβαια σε άκουσα.
0: Γι' αυτό έρχεται και κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας στο νησί.
1: Σ' άκουσα με την Ντόνα Δρούτσα το πρωί. Υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, του γεγονότος αυτού, και να ακούσουμε, αν θέλει, Σάκη, μαζί αυτή την μαρτυρία.
2: Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω, τι συμβαίνει? Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
3: Το μηχανισμό.
2: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
1: Τη γραφή την ακούσαμε. Την ακούσαμε και από το μεσημεριανό μαγκαζίνο.
0: Ένας ήταν ο πιλότος, ο αυτόπτης μάρτυρας εκείνη την ώρα. Λογικό είναι να μην έχει και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ένας ήταν ο πιλότος, όχι δύο.
1: Μάλιστα. Σάκη, μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο σε σχέση με την
0: Βεβαίως.
1: Επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, γιατί έχει προκληθεί αναστάτωση σε όλο το νησί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Προφανώς, τεράστια αναστάτωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Άλλαζουμε και πάλι θέμα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε την ζωή της από τη βομβιστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού της Βάγιας Νέστορα.
5: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Γιατί.
1: Αυτό το γιατί θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρχές και όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε στον Αντώνη Δοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το κλίμα της βαθιάς συγκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ένα τεράστιο γιατί πλανόταν πάνω από τα κεφάλια όλων όσων βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξώδιο. Ακολουθία, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το πόσο άδικα χάθηκε η Βάγια Μάστορα μετά και την επίθεση που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου. Πρώτος από την πολιτική ηγεσία, περίπου στις 11.30 κατέφτασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέφερε πως πρέπει να πει ένα τέλος στην βία, στην τρομοκρατία και στο διχασμό, ενώ ζήτησε να βρεθούν άμεσα οι ένοχοι. Λίγο αργότερα έφτασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Έντονη συναισθηματική φόρτιση υπήρξε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν κατέφθεσε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξίδι.

0: Η κόρη της Βάγιας Μάστορας Αφροδίτη, η οποία έχοντας πάνω της τα εγκάβματα, φανερά τα τραύματα και τις πληγές και η ίδια καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι, μπήκε για να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Αμέσως μετά από την εξώδιο ακολουθία, πλήθος κόσμου ζήτησε τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από όλους από την πολιτική ηγεσία όσους βρέθηκαν να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν οι ένοχοι και να συλληφθούν ούτως ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Να πούμε πως καθ' όλη την διάρκεια της τελετής ο αδερφός της αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης ήταν στο πλευρό της, περίληπτοι και εκείνοι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τα όσα συνέβησαν. Επιπλέον να αναφέρουμε ότι βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο όλο το χωριό της Βάγιας Μάστορας στην Νεανή Κοζάνης προκειμένου να δώσουν το παρόν και να πούν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Περίπου στη μία το μεσημέρι προχώρησαν με πομπή ως τα κημητήρια της πόλης στον Άγιο Γεωργιό όπου και ολοκληρώθηκε η τελετή. Πλήθος κόσμου έδωσε και εκεί το παρόν σε μια ιδιαίτερη συγκινησιακή στιγμή.
1: Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Για δύσκολες ημέρες μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου που παρευρέθη στην κηδεία.
2: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συμβούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Και εμείς πριν προχωρήσουμε στην πολιτική καταγραφή αυτής της μεγάλης υπόθεσης που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα και στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, από τον Ασπρόπυργο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση εδώ πέρα είναι εμφανώς καλύτερη. Υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, η οποία συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης και επέκταση σε επιπλέον γειτονικές επιχειρήσεις. Καταγραφικά, να πούμε ότι από την πλέον της επιχείρησης που κάει και που ξεκίνησε η φωτιά έχουν καεί επιπλέον δύο επιχειρήσεις. Τώρα, τι αναφέρουν οι πληροφορίες. Ξεκίνησε από μια επιχείρηση με ανταλλακτικά βαραίων οχημάτων, πιθανότατα από συγκόλληση που κάνανε εργαζόμενοι. Ενδεχομένως υπήρχε μια, αυτό εξετάζουμε τα στελέχη της πυροσβεστικής, να υπήρξε μια πρώτη έκρηξη η οποία προκάλεσε και την φωτιά και την αχαίως επέκτασή της σε γειτονική επιχείρηση. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα βιτίο μεταφοράς προπανίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μέσα κάποιες ποσότητες προπανίου. Υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο όπου δείχνει και ένα μανιτάρι από την αποέκρηξη που γίνεται κατά τη διάρκεια που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη φωτιά. Αυτό ενίσχυσε ακόμη επιπλέον την πυρκαγιά και την επέκταση σε άλλο ένα, σε άλλη μια βιομηχανία. Τρεις είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν καεί όλος χερός, συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βεβαίως συλλέγουν πληροφορίες το κλιμάκι, τα στελέχη του κλιμακίου, του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής, αλλά και καταθέσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τον οδηγό του βιτιοφόρου που φαίνεται να υπάρχει μεγάλη έκρηξη.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για επιχείρηση ανακύκλωσης, πώς είναι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα στην περιοχή, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Δήμο, ενδεχομένως, από τους πολίτες?
4: Παρούσα, μιλάμε για μία, δεν είναι πολύ ξεκάθαρη για το τι είναι, αν είναι επιχείρηση, είναι κυρίως επιχείρηση ανταλλακτικών οχημάτων δεν είναι τόσο, αλλά είναι αποπνικτική, ήταν ήδη αποπνικτική από το πρωί. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Βεβαίως ήταν και ένας από τους λόγους που πέραν της απομάκρυνσης του κόσμου, 112 ήταν και να προστατευτούν, γιατί εδώ πέρα είναι βιομηχανική περιοχή.
1: Ναι, έχει πολλά εργοστάσια.
4: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και σε ό,τι αφορά τον καπνό. Βεβαίως υπάρχει ακόμη έντονος καπνός, ο οποίος με την εναλλαγή των ανέμων αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει και η κατεύθυνσή τους, αλλά είτε πέφτει κάποιες φορές είτε ενισχύεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική παραμένει στο χώρο.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Νούση για το ρεπορτάζ και να πάμε στους τραυματίες. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Πράγματι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και οι τρεις διασωληνωμένοι, δύο από αυτούς στο ΚΑΤ και ο ένας στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Να σου πω ότι στο ΚΑΤ νοσηλεύεται λοιπόν ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα και έχει συνεφτικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται εκεί από την εξειδικευμένη κλινική πλαστική χειρουργική και εγκαυμάτων και οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος που νοσηλεύεται επίσης στο ΚΑΤ είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Είναι έντονο υποθερμικός, ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτός με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Να σου πω ότι στο θριάσιο από τους 6 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί αρχικά παραμένουν 2 με ελαφρά εγκάβματα για νοσηλεία σε σταθερή κατάσταση, ενώ στο νοσοκομείο Αττικών από τους 5 που είχαν πάει εξ αρχής νοσηλεύεται πλέον μόνο ένα άτομο για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στην εργασία τους, στην δουλειά τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στις αγκαλιές των δικών τους και βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στα ζητήματα της τρομοκρατίας και με άξονα την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τελετή της κηδείας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Ανανιάδη για να μας μιλήσει για τους συμβολισμούς αλλά και για τα μηνύματα που περιέχει έτσι αυτή η κίνηση.
6: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι.
1: Και
6: νομίζω δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων παρίστανται στο θύμα μιας τρομοκρατικής, στην κηδεία του θύματος μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολιτικό σύστημα στέλνει ένα μήνυμα. Φτάνει πια μπάστα με την τρομοκρατία. Είναι μια ομόθυμη καταδίκη. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την τραγική περίπτωση της Νέστορα
1: στέλνει και ένα μήνυμα καθαρό.
6: Στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα που θα πρέπει, έτσι φαίνεται, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί με την σύλληψη 10 μέρες μετά από μια εβδομάδα των φυσικών αυτούργων. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολιτική καταδίκη της ηθικής λογικής των ηθικών αυτούργων αυτής της ενέργειας και των φυσικών φυσικά αυτούργων αυτής της ενέργειας. Ήταν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, ήταν πολλοί υπουργοί, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν τον Υφυπουργό Επιχειρηματία και Κοινωνικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πολλοί άλλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να του αναφέρουμε ένα προς ένα. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η τοπική βουλευτής Κοζάνης. Στην Κοζάνη έγινε η κηδεία. Συγκλώνησε ο γιος της εκκληπούσης. Τραγική ήταν η φιγούρα και του συζύγου της, αλλά και της κόρης της, η οποία ήταν η αφορίδινη στρατιώτη, ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να πω ότι επέδειξε την οριμότητα και τον σεβασμό, αλλά πάνω απ' όλα την οριμότητα που έπρεπε σε μια τέτοια τραγική στιγμή.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά στο παρελθόν μάλλον δεν ήταν και τόσο αυτονόητο.
6: Δεν είναι όλα αυτονόητα.
1: Σωστά,
6: ακριβώς.
1: Σωστά.
6: Αλλά ζούμε ακριβώς, δεν έχουμε κερδίσει ένα επίπεδο Ιταλίας δεκαετίας του 70, όταν ναι, ο Μπερλίγκουερ πήγαινε πρώτος και καλύτερος μαζί με την ηγεσία του Χριστιανικού Κόμματος στην κηδεία του Άλδο Μόρο που είχε παχθεί για τις έθνες αξιαρχίες, έχοντας αφήσει παρακαταθήκη του άνομη γέννητος αυτός απήγετο, να μην δεχτούν, να μην δεχτεί το πιτσί, το πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, εξωματική αντιπολίτευση, ναι, οποιαδήποτε διαβάζωση με τις τομοκράτες.
1: Νότι,
6: φαίνεται ότι κερδίζουμε αυτό.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ναι, έχεις δίκιο. Να δούμε ωστόσο, να επιστρέψουμε λίγο στο παρόν, να δούμε τι σημαίνει και στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και στην δημοσκόπηση της MRB, που δίνει προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία με σημαντική διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μοιάζει να παγιώνεται στην δεύτερη θέση, με τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, είναι ίσως η τελευταία, η προτελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί όλες τις δημοσκοπήσεις, το καθαρό της προβάδισμα. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση, και εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι καθαρά τρίτο ή δεν θα είναι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι τρίτο. Τι σημαίνει αυτό, η υποχώρηση ενός ιστορικού κόμματος πίσω από ένα νέο κόμμα? Βεβαίως έχουν εξαφανιστεί νέο κόμμα. Διάδοχος ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάς και ο Τσίπρα. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί, απισχανθεί κάθε επιρροή των κομμάτων που προκύπτουν του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ίσω και ο πυρκουάντων προκύπτουν από αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα, που έχω ξαναπεί σε κάθε ευκαιρία πάνω, ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το υποαναγγελία ή αναμενόμενο κόμμα
1: του κυρίου Σαμαρά.
6: Σαμαρά, για να δούμε πώς διαμορφώνεται.
1: Το οποίο κόμμα Σαμαρά, η MRB, το δείχνει το σκέφτομαι και το σίγουρα, πάει κοντά στο 15%.
6: Ναι, αυτά δεν μπορούν να προσταθούν όμως σε ένα κόμμα το οποίο δεν
1: Όχι,
6: έχει
1: δεν μπορούν. Προφανώς, αλλά έτσι ως δημοσκοπικό εύρημα έχει την αξία του το μάλλον θα ψήφιζα και σίγουρα θα ψήφιζα. Ως δημοσκοπικό εύρημα το λέω, το λέω.
6: Δεν νομίζω ότι οι δημοσκόποι το βρίσκουν τόσο ψηλά. Το βρίσκουν αρκετά χαμηλότερα.
1: Εάν κάνεις την πρόσθεση, τόσο είναι.
6: Δεν προστίθενται αυτά.
1: Μπορώ
6: να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, μπορώ να ψηφίσω και Τσίπρα.
1: Μάλλον. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Πάντως έχει την αξία του και αυτό.
6: Ναι, δεν νομίζω ότι πρέπει να προστίθενται αυτά, αλλά ας περιμένουμε. Λένε κύκλοι που πρόσκειται ο κ. Σαμαρά ότι θα κάνει την έκπληξη την επόμενη μέρα που θα ανακοινώσει τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή λέει την άνοιξη του 27, την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Τότε θα μερευθεί, τότε θα ξέρουμε και τώρα θα ξέρουμε από
1: ποιον
6: παίρνει. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Είναι ένας κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 και δεν ψηφίζει, είναι αμφικαλαδευόμενος τώρα. Θα πάρει από αυτόν τον κόσμο, θα πάρει από αυτούς που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από άλλους. Αυτό πρέπει να
1: θα
6: μετρηθεί.
1: Θα δούμε όλα αυτά στην πορεία και έχεις δίκιο, πρώτα να καταγραφεί και να επισημοποιηθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και μετά να πάμε και στα πιο επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, για την ανάλυση και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, καθώς στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
7: Επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Ευρωπαία της Οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιδιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε στους μικρομεσαίους. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής αυτονομίας και της οργανωμένης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, έστειλε ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές με τη συμμαχία που θα καταφέρει να οικοδομήσει, τονίζοντας ότι το κόμμα οφείλει να επαναξιολογήσει τα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τις εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
9: Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
1: Μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βόλο, που βρέθηκε εχθές και είχε συνάντηση με φορείς, συλλόγους και εργατικά σωματεία.
10: Το δίλημα λοιπόν είναι μπροστά και στις επόμενες εκλογές κάπως απλό για το λαό. Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο αυτή του σάπιου πολιτικού συστήματος, ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων.
1: Για αυτόνομη κάθοδο της νίκης στις εκλογές μίλησε ο πρόεδρος της νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
11: Είναι πολύς ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα. Να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στον ελληνικό λαό.
1: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων και εξέφρασε τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών.
12: Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον αγροτικό κόσμο από αυτές τις εκφοβιστικές μαζικές ποινικές διώξεις που έχουν εξαπολυθεί.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι τιμές στο κρέας και στα καύσιμα κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό. Καλησπέρα.
14: Παραγούνται ανηφόρα. Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Εξετάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, συμπεραίνουμε, Φάνο, ότι ναι, μεν ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης. Ειδικά τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα αύξηση 2,7% έναντι μόλις 1,6% στη ζώνη του ευρώ. Όπως είπες και εσύ, οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στην τιμή του μοσχαριού και 16,2% σε αρνί και κατσίκι. Αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση 11,1%. Ανατιμήσεις 9,7% σημειώθηκαν στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο παρά την κάμψη γενικότερα των τιμών ενέργειας, ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν κυριολεκτικά φωτιά, καταγράφηκαν τον Ιούνιο αυξήσεις σε τέτοια βάση πάντα 15,6%, ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών αυξήθηκε 5,3%. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες αυξήσεις, για παράδειγμα υπάρχουν ανατιμήσεις στα ενίκια μεγάλες, 7,1%, ασφάλιστρα υγείας 7%, ακριβότερα από πέρσι. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε ότι δεν υποχωρεί ο πληθωρισμός στη χώρα και αυτά τα πρόδρομα, θα έλεγα, φαινόμενα δείχνουν ότι εφέτος η ανάπτυξη θα επηρεαστεί από τον πληθωρισμό, θα υποχωρήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάλιστα ανέβασε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3,8% από 3,1% που εκτιμούσε προηγούμενος, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη αρήνη έκθεση τοποθετεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,7 από 2,3. Όλα αυτά επηρεάζουν βέβαια τις τσέπες των καταναλωτών. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις την περασμένη εβδομάδα είπε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς που δοθήκαν την τελευταία διετία εξανεμίστηκαν φάνω από τον πληθωρισμό. 0,1 αύξηση τελικά ήταν καθαρή. 0,1%. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή πόσο επηρεάζει την αγοραστική δύναμη αυτή η κατάσταση.
1: Και κυρίως τα στρώματα εκείνα των πολιτών που βρίσκονται.
14: Και είναι και ανελαστικές δαπάνες. Δεν μπορείς να μην φας, θα φας.
1: Προφανώς τα μικρομεσαία στρώματα και κάτω, τα φτωχότερα στρώματα ενώ πλήττει περισσότερο ο πληθωρισμός, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω αν οδηγούμαστε σε μια παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
14: Ναι, ναι, τουλάχιστον μια εβδομάδα από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε παράταση, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά αιτήματα, βροχή θα έλεγα αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς, οι οποίοι εξηγούν γιατί ζητούν την παράταση, και έτσι θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η καταληκτική ημερομηνία από την 15η Ιουλίου. Θα πάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα μετατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Βέβαια, λίγοι μείναν τώρα. Έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή μιλάμε περίπου για το 86% των φορολογικών δηλώσεων, και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, όσοι παίρνουν χρεωστικό εκαθαριστικό, άλλον για αυτούς που πήραν εκαθαριστικό χρεωστικό, ο μέσος φόρος είναι σε μέσο όρο, μέσος φόρος, καλά το είπα, 1.909 ευρώ. Και δεν είναι λίγοι, είναι το 35% περίπου τον φορολογμένο που θα πληρώσει πρόσθετο φόρο.
1: Μάλιστα, που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.
14: Πρώτη δόση τέλος Ιουλίου φυσικά.
1: Τέλος
14: και όποιος, πληρώσει εφάπαξ έχει την έκπτωση 4%, αν έχει υποβάλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% αν υπέβαλε μέχρι 15 Ιουλίου. Και 2% αν υποβάλλει τώρα αυτές τις μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορείς της αγοράς συμφώνησαν σήμερα στις κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές τους στο ράφι από τις 31 Αυγούστου. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για ποιες κατηγορίες προϊόντων μιλάμε και για τι ποσοστό μείωσης. Καλησπέρα, Πινελόπη.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι άνοιξε σήμερα ο κύκλος των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών βασικών αγαθών από το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εταιριών και των σούπερ μάρκετ. Ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Ναπολέων Μαραβέγιας. Σκοπός της συνάντησης, όπως είπε και εσύ, ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων, όπως είναι τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών, η οποία θα ισχύσει από 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, η συναντήληψη που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς αφορά ακριβώς τη μείωση των τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό, πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, ενώ είναι επιθυμητό, όπως είπε, το μέγιστο δυνατό ποσοστό της μείωσης. Η διάρκεια θα είναι 2-4 μήνες, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων στα οποία αναμένεται να υπάρξει μείωση. Είναι το νοπό κρέας, μοσχάρι, θηλυνό και πουλερικά. Είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά. Ψωμί και βεβαίως αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όστρια, ελαιόλαδο και άλλα
16: είδη λαδιών, βρεφικά γάλα, τα παιδικές τροφές, ο καφές και τα δημητριακά, η σοκολάτα, τα μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά και απορριπαντικά πεντηρίου πιάτων και άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, όπως επίσης προϊόντα προσωπικής υγιεινής και βεβαίως τα σχολικά. Να πούμε πριν κλείσω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ της κυρίας Τσαγκάρη και των εκπροσώπων της αγοράς προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί όλη η διαδικασία.
1: Και σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας, αλλά σε αυτό το σημείο να ακούσουμε Πινελόπη όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Θεοδωρικάκος για τις εκτόσεις στο ράφι.
17: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2 έως 4 μήνες.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα για να δούμε τι συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων, με φόντο βέβαια τις δηλώσεις Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που άναψαν φωτιά στη Μέση Ανατολή και τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Τι έχουμε σε σχέση λοιπόν με τις τιμές και στην Αντλία, έτσι?
16: Η νέα ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο, όπως είναι φυσικό, οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άνοδο. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται γύρω στα $77 με σαφείς ανώδικες τάσεις, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα $73 περίπου. Να πούμε ότι το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου $5 μέσα στις προηγούμενες τρεις ημέρες. Τώρα στην ελληνική αγορά καυσίμων οι επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν περάσει στην Αντλία. Δηλαδή αυξήσεις αυτές που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Αγγλία. Η αμμόνιδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42 με 1,44 ευρώ ανά λίτρο χωρίς το ΦΠΑ, ενώ η μέση λιανική τιμή είναι στο 1,96, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο οι κινήσεις εκεί μετά την άρση της επιδότησης έχουμε μια μικρή αύξηση και διαμορφώνεται γύρω στο 1,78 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες αγοράς να πούμε ότι εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αυξήσεις της τάξης των 2 με 3 λεπτών στα πρατήρια και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω. Και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Είναι προφανές ότι προκύπτουν νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κέντρο αριστερά. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου. Ο ίδιος επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Υπενθυμίζεται η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση και σύμπλευση με το κόμμα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτό, τα δεδομένα σε σχέση με αυτό έχουν αλλάξει. Επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο κύριος Φάμελος εστίασε στην οικονομική εξυγίανση του κόμματος, στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Νέα δεδομένα λοιπόν δημιουργεί η παραίτηση του κυρίου Φάμελου.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Σε λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει περισσότερα για την παραίτηση Φάμελου. Να πάμε ωστόσο στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες του Ομάν και της Τουρκίας για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
18: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της έντασης, καθώς σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν, την Τουρκία και το Πακιστάν και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στα στενά του Ορμούζ. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, όπως αναφέρει δήλωση του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Ισραήλ Κατς, ο οποίος είπε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείτε να κρυφτείτε, κατέληξε ο κύριος Κατς. Τώρα, στο πολεμικό μέτωπο Θάνου, σειρά εκρήξεων ακούστηκε το πρωί στην Ιρανική επαρχία Μπουσέρ και στον Παντάρ Αμπάς, στην πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, στην νότια ακτή του Ιράν. Για την επίθεση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα, μετέδωσε τις δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στον Μπουσέρ, ο οποίος κατηγόρησε την Αμερική ότι πραγματοποίησε επιδρομή κοντά στο μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν επίσης μια στρατιωτική βάση και μια ληφτιά από βάθρα στο Μπουσέρ, ενώ από τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν επλήγει η σιδηροδρομική γέφυρα Ακτα και Χάν στην επαρχία Γκόλεστάν του βορείου Ιράν. Να πούμε, Θάνο, ότι η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκατάσταση παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε 5 επαρχίες στις 8 και 9 Ιουλίου. Σε δήλωσή του τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διακοπή στην προκλητικότητα και στην παρέμβαση της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρόμων. Τέλος, να κλείσω αναφορικά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκε με μηνύματα ενότητας παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ομοψυχία, αναχωρώντας από την Άγκυρα και επιβεβαίωσε το πράσινο φως για εγχώρια παραγωγή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας και επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να σου πω πολύ γρήγορα τι γράφει η Χουργέτ για το πώς θα μπορούσε να πάρει τα F-35 η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παρουσιάζουν και ένα χρονοδιάγραμμα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν αποδυναμωθεί ο πρόεδρος Τραμπ τότε, το Νοέμβριο, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την
18: Τουρκία. Θα χάσει το Κογκρέσο, είναι το πιθανότερο.
1: Οπότε πιέζουν στην κατεύθυνση αυτή να προλάβουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
18: Ναι. Και το έχει πολύ ανάγκη αυτό ο Τραμπ, γιατί η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% στο 35%. Τι λέει λοιπόν η Χουργέτ? Ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει την πώληση των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως την ισχυρότερη επιλογή για την υπέρβαση του αδιεξόδου. Λύσεις όπως η αποθήκευση και η απενεργοποίηση των συστημάτων δεν θεωρούνται συμβατές με το νομικό πλαίσιο. Και για την άρση των κυρώσεων Κατς, ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400. Επιπλέον, η Άγκυρα οφείλει να δεσμευτεί ότι δεν θα προμηθευτεί ανάλογα ρωσικά συστήματα στο μέλλον.
1: Άρα θα δώσει το σύστημα αυτό σε κάποια χώρα που να αισθάνεται, εν πάση περιπτώσει, και μια ασφάλεια και μια
18: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία.
1: Η Τουρκία θα σταλεί μια επιστολή στο Κογκρέσο ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση
18: πολύ
1: με
18: σωστά.
1: Αυτά. Και ενδεχομένως θεωρούν οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει τα F-35. Πάμε όμως αμέσως, είναι ραγδαίες εξελίξεις στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από νωρίς σήμερα το πρωί υπήρξε η φήμη, για το πρωί λέω, υπήρξε η φήμη ότι ο κύριος Φάμελος φερόταν διατεθειμένος να παραιτηθεί πριν από τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Η φήμη αυτή επιβεβαιώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, πριν από μισή ώρα περίπου. Ο κύριος Φάμελος εντός ολίγου στέλνει και την επιστολή του, εξ όσων γνωρίζω, και στα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για την παραίτησή του.
1: Γνωρίζουμε τους λόγους της παραίτησης, λέει κάτι.
19: Περιμένουμε να το δούμε στην επιστολή του.
1: Στην επιστολή του. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και εμείς να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή που λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, σε σχέση με την Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών και ερωτηθεί στο Earth News Radio 105,8 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, κατά πόσο τελικά ο Τούρκος Πρόεδρος τα πήρε όλα στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο δήμερο, έδωσε την απάντηση ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει μια τέτοια αίσθηση.
0: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη.
18: Λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στο κύμα κάψων απλή τη Γαλλία και θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Ιουλίου, να σας πω ότι είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την Τσεχία και τη Σλοβακία πριν από περίπου ένα τέταρτο. Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το βάθος του σεισμού, το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για θύματα ούτε για ζημιές. Τώρα να πούμε τι έχει γίνει στην Γαλλία, η οποία βιώνει αλλεπάλληλους καύσονες. 40 βαθμοί καταγράφονται στην Άντι και τον Μπορδό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 38 στη Ντουλούζη. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Ντουλούζη έκλεισε σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν, ο οποίος τροφοδοτεί το ψυκτικό σύστημα των αντιδραστήρων. Η Γαλλία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται σε έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμερ.
18: Πάμε, ναι.
20: Με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε. Νωρίτερα είχε πει ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση ώστε να πέσει η δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, λέει ο κύριος Φάμελος, από την πλευρά της Ελλάς διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στην συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία της ομιλίας της, του πρώην Προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος, όπως είπαμε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει βουλευτής. Πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο, από το ένα θέμα στο άλλο και στα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και για τα F-35 και για το Κάζους Μπέλι.
2: Καλησπέρα. Από τα φιλικοπολιτικά μηνύματα, τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές, όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως, εσκλανώνησε η δημόσια παρεμβάση του έλεγχου του Υπουργού. Στην Άγκυρα και στο κέντρο των πολιτήσεων του βρέθηκαν το κάσους Μπέλ της Τουρκίας, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Συμμαχίας, αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Και όχι τυχαία, αποφασίζουν αυτέ για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφο το θέμα του κάσους Μπέλ, όπω τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη. Έγινε επειδή ακριβώς η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και πρέπει και η συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία αλλά και η Ευρώπη, να σταθούν δίπλα σε έναν από τους παλαιότερους εταίρους στην Ελλάδα και να σεβαστούν τις ευαισθησίες της. Για το επόμενο θέμα, το ζήτημα των F-35, η αποτίμηση για την παρουσία του Ελληνικού Πρωθυπουργού τονίζεται πως σε αυτή την κρίσιμη παρέμβαση ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενεάς. Παράλληλα, υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας στην αγορά των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε και δεδομένη.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
21: Καλησπέρα. Μετά την χθεσινή διακοπή, χθεσινό ρεπό, μπαίνουμε πάλι στη δράση. Στις 11 η ώρα έχουμε τον πρώτο πρωινή τελικό, Γαλλία-Μαρόκο. Νομίζω και δύο ομάδες είναι άτυχες, καθώς η μεν Γαλλία είναι το φαβόρι, ενώ το Μαρόκο είναι μια εξαιρετικά καλή ομάδα. Και αν είχαν άλλους αντιπάλους και δύο, νομίζω θα είχαν προχωρήσει. Όπως και να έχει, νομίζω, είτε επειδή είναι και η Μαροκινή, η Γαλλοαναθρεμένη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαν συναντηθεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4. Και το Μαρόκο θέλει τη ρεβάνς, η Γαλλία από την άλλη θέλει να προκριθεί και να συνεχίσει να έχει το ρόλο του φαβορή για το Μουντιάλ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη.
22: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
22: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Τονίζει, παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Ο Σωκράτης Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου 2024. Εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία Αρκούδας μονοπρόσωπη οικία συνεργείου αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Δήμος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους F-16, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορείτε να κρυφτείτε. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την Downing Street με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου θα αναδειχθεί νικητής. Από το πρωί εργατικοί βουλευτές προσέρχονται στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.
22: Ο καιρός.
24: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
22: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας.
5: από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
22: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Η πρώτη είδηση της ημέρας θα την έχετε ακούσει και δει πολλές φορές. Την προτάσουμε εδώ τώρα στον καθρέφτη. Παρέτηση του κυρίου Φάμελου με αιχμές κατά του Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτός είναι και ο βασικός τίτλος της καθημερινής προολίγου. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι παρά τις πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις, όπως λέει, που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία της ελληνικής αριστεράς, της ΕΛΑΣ, του κόμμα του Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας, λέει ο Φάμελος. Αναφερόμενος στο εσωκομματικό μέτωπο, τόνισε τα εξής: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού».

0: Ας ακούσουμε τώρα τι είχε να πει ο κύριος Φάμελος.
1: Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε τη διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

0: μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Αυτή ήταν η δήλωση, 4,5 λεπτά περίπου, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, παρετήθηκε, υποστήριξε μάλλον ότι παρά τις όποιες πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας και αναφέρθηκε στο εσωκομματικό μέτωπο, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οπωσδήποτε θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες και βεβαίως και τις επόμενες μέρες.

Όσο και αν ανεβοκατεβάζω το ποντίκι μου, mouse αν θέλετε, γυρεύοντες ειδήσεις που να έχουν ένα θετικό περιεχόμενο, σαν να υπάρχει μια αόρατη δύναμη που σε οδηγεί στα κακά ή και στα τετριμένα αν θέλετε. Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Αρκεί να λείπουν οι δραματικοί τόνοι και οι τεράστιοι τίτλοι. Εμένα έχει κολλήσει το βλέμμα μου σε μια μεγάλη φωτογραφία που βλέπω μπροστά μου στο Πρόταγκον. Σε ένα μαξίδιο είναι η κόρη της Βάγιας Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, που δολοφονήθηκε εν ψυχρό στη Θεσσαλονίκη από αυτοονομαζόμενους αντιεξουσιαστές. Η κόρη της, Αφροδίτη, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που υπέστη εγκάβματα στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή. Λύγησαν όλοι στον επικίδιο που εκφώνησε ο αδελφός της εκλυπούσης. Θα σταματήσει ποτέ αυτό? Μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Εκείνοι που φώναζαν «πέστε κάτω, πέστε κάτω» σε υπαλλήλους της τράπεζας Μαρφίν που πήρε φωτιά και βγήκανε στο μπαλκόνι, εκεί ήμουνα και δεν πίστευα ότι ζούσα μια τέτοια κτηνοδία.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που επί του παρόντος δεν έχει μπει ακόμα στο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απρόβλεπτος καθώς είναι και με το μυαλό του πάντοτε σε deals, σε συμφωνίες δηλαδή, άξιο τον έχω να θέλει να αγοράσει ακόμα και τον Παρθενώνα.

0: Και πριν καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, να μεταφέρω μια είδηση που βγαίνει και πάλι από το Associated Press και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που μετέδωσαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα από τα σημεία λόφι τα οποία είχαν μετατραπεί σε κερκίδες για να βλέπουν τα πιτσιρίκια, και όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα δεν κρατούσαν ούτε πυρομαχικά ούτε βόμβες ούτε τίποτε, κάθονταν εκεί και έβλεπαν το ποδόσφαιρο, παρακαλώ. Και όμως έγινε ο χαμός και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του Καθρέφτη, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών. Λοιπόν, ας έχω κολλήσει εγώ στην ημέρα. Καλησπερίζω τον Φάνη Παπαθανασίου. Είναι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ με μακρά θητεία στο διπλωματικό και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε διασταυρωθεί σε διάφορες δημοσιογραφικές αποστολές, ιδίως στην Κύπρο, και πάντα έχει θέματα. Αυτό από το δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν μέχρι και το μεγάλο σκάνδαλο με την επωνυμία κράτος μαφία που αγγίζει και τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Φάνης ξεχωρίζει για μας τα θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια λόγου από την σημερινή επικαιρότητα. Τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Φάνη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι
1: καλησπέρα
0: μαζί μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ μου και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα θερμά σου λόγια, ξέρεις την αγάπη μου και την εκτίμησή μου.
0: Είμαστε χρόνια μαζί, έτσι δεν είναι, στο κουρμπέτι. Λοιπόν, για πες μου, τι ξεχωρίζεις εσύ, Φάνη, από την σημερινή επικαιρότητα που θα κρίνεις άξιο λόγο και να το συζητήσουμε.
1: Στη σημερινή επικαιρότητα νομίζω ότι έχει αξία να δούμε τα όσα έγιναν σε αυτή την σημαντική σύνοδο του ΝΑΤΟ κορυφή στην Άγκυρα, από την οποία φαίνεται ότι έμειναν όλοι ικανοποιημένοι με τον έναν τον άλλο τρόπο, και φυσικά μπορεί να δει κανείς και για τους 32 αλλά και για τον 33ο, τον Ρούτε, ο οποίος είναι επικεφαλής της Γενικής, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάποια κέρδη. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν ήρθε εκεί, ήθελε να επιβεβαιώσει την ηγεμονία του, ότι είναι το αφεντικό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση μετά τα όσα έχουν συμβεί στο Ιράν. Όμως ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτόν να επιδείξει ότι είναι το αφεντικό, όπως θέλει να λέει, και να δείξει στους Ευρωπαίους και στους άλλους εταίρους ότι είναι το μεγάλο αφεντικό. Αυτό το κατάφερε με τον ένα τον άλλο τρόπο, και με το γεγονός ότι επιτεύχθη αυτός ο στόχος για 5% επί του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, για τη δέσμευση δηλαδή όλων των κρατών για 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να δει το ρόλο της Τουρκίας, η οποία Τουρκία ήταν η διοργανώτρια χώρα και κατάφερε με δικούς της τρόπους και να έρθει στο προσκήνιο με αυτή την παράλληλη έκθεση αμυντικού υλικού της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, του Defense Industry της Τουρκίας, να δείξει τη δύναμή της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το δώρο του Τούρκου Προέδρου προς τους συμμετέχοντες ηγέτες ήταν ένα περίστροφο μια σφαίρα, το οποίο ήθελε να δείξει ένα συμβολικό χαρακτήρα, θέλοντας να δείξει ότι εγώ είμαι μια ηγέτιδα δύναμη στρατιωτική, και για δύο λόγους, όχι μόνο ως μια πολεμική βιομηχανία που έχει δυνατότητες και με drones και με άλλες δυνατότητες. Γνωρίζουμε όλες τις συνεργασίες που έχουν τουρκικές εταιρείες με διάφορες χώρες όπως η Ιταλία, με την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά από την άλλη ήθελα να δείξει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι επίκαιρο, ότι σε αυτή τη συγκυρία που πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, την ώρα που αποχωρούν σταδιακά οι ΗΠΑ από την Ευρώπη και την περιοχή, Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να βάλει στρατιώτες επί του πεδίου, boots on the ground, όπως λέμε στη γλώσσα μας, προκειμένου να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για πολλούς άλλους που δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν θέλουν ή τέλος πάντων δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, έχει τεράστιες δυνατότητες και επειδή είναι μια δύναμη η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και λόγω των Κούρδων αλλά και σε άλλες περιοχές, δεν έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες δεν θέλουν να συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τουρκία λοιπόν για αυτούς τους λόγους επέδειξε τη δύναμή της και αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη,
0: τι πήρε τελικά, Φάνη μου, ο Ερντογάν από την σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ?
1: Ο Ερντογάν κέρδισε αυτό ως πρώτα πέτυχε να δείξει ότι σε ό,τι αφορά τις αμυντικές συμφωνίες και τις άλλες τα ντάλα deals που ενδέχεται να γίνουν με ιδιωτικός μέσω όχι διακρατικών συμφωνιών αλλά με άλλες συμφωνίες, θα επιχειρήσει να κάνει περισσότερες. Ήδη ανέφερα με ποιες χώρες έχει συμφωνίες η Τουρκία. Από την άλλη, όπως είπα, έδειξε ότι είναι διατεθειμένη να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που για την Ευρώπη είναι πολύ κακό. Από την άλλη, επίσης έχει σημασία να δούμε το ρόλο που θέλει για την ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό υπήρξε και η έντονη ενόχληση του Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου δεν είναι μόνο το F-35 για το τη δράση, για τη δράση την ώρα που είναι οριακές οι σχέσεις του με την Ουάσιντον και για το ζήτημα της εκεχηρίας του Ιράν και για αυτό το ρόλο που επιδιώκει η Τουρκία. Γι' αυτό βγήκε μία μέρα το Fox, την άλλη μέρα στο CNN για να πει για τα F-35 και δεν θα πρέπει η Τουρκία να πάρει τα F-35 γιατί κατέχει τη μισή Κύπρο και γιατί απειλεί την Ελλάδα, αλλά είναι και άλλοι λόγοι και γιατί δεν θέλει ο κύριος Νετανιάχου να πάρει και να μπει πάλι στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία, γιατί η αρχή της εξωτερικής πολιτικής ΗΠΑ είναι ότι ο πολυτιμότερος σύμμαχος στην περιοχή είναι το Ισραήλ, θα παίρνει τα καλύτερα όπλα από τις ΗΠΑ και καμιά άλλη χώρα, αυτό και έχει περάσει όλη τη γραφειοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα έχει τα ίδια όπλα που έχει η Τουρκία. Επίσης υπάρχουν λογισμικά μέσα στο F-35 τα οποία είναι Ισραηλινής κατασκευής. Επίσης πλέον υπάρχουν λοιπόν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν θέλει το Ισραήλ να προμηθευτεί η Τουρκία αυτά τα λογισμικά και αυτά τα όπλα. Αλλά έκανε και μια επίδειξη δύναμης στην περιοχή με αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Έχεις ως ιστερόγραφο κάτι άλλο από την σημερινή επικαιρότητα που σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Από τη σημερινή επικαιρότητα μπορεί να συγκρατήσει κανείς το πόσο προσεκτική είναι η κυβέρνηση σε σχέση με τα F-35. Αλλά και για το ενδεχόμενο συνομιλιών. Σήμερα το πρωί σε μια ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών, προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει κάτι που προέκυψε από την συνάντηση αυτή στην Τουρκία, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αν υπήρξε κάποια συνάντηση σε επίπεδο αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας, μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική, καθώς είναι διαφορετική η προσέγγιση ό,τι αφορά το εύρος. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι μία και μόνη μοναδική διαφορά οι θαλάσσιες ζώνες. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι η μοναδική διαφορά, θέλουν να βάλουν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, δεν θεωρούν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχει προοπτική μέσα στο καλοκαίρι να υπάρξει κάποια πενταμερής. Αυτό φαίνεται ότι πάει για μετά το φθινόπωρο, μετά την σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι προς το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Φάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισφορά σου στην εκπομπή απόψε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Εδώ είμαστε έτσι και αλλιώς.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Φάνης Παπαθανασίου, δημοσιογράφος εδώ στην ΕΡΤ. Άνοιξε για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον Τάσο Μαρκουίζο για τα χάλια μας στους δρόμους. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Δύο επαυτοφόρος συλλήψεις από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου, ανακοίνωσε ο Δήμος. Από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Παραβίαση του μνημονίου συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ένα ακόμη βήμα προς την Downing Street έκανε ο Άντι Μπέρναμ με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα με την οποία ανοίγουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούσαμε λοιπόν από τον Alfred Brendel στο πιάνο την πρώτη από τις 7 μπακατέλες του Ludwig Beethoven. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη. Θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Τάσος Μαρκουίζος, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Γιαβέρης. Είναι 32 χρόνια τώρα από την ημέρα που διοργάνωσε το πρώτο σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς, 22 Ιανουαρίου του 1984. Ό,τι κάνει για να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει εκείνους, τους νέους πάνω απ' όλα, να καταλάβουν ότι η οδήγηση είναι χαρά, αρκεί να σέβεσαι τους κανόνες. Αν όχι, το ξέρουν όλοι, ιδίως οι νέοι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να χαρούν την οδήγηση και τα ταξίδια. Ο κύριος Μαρκουίζος, που είναι μαζί μας τώρα, κάθε χρόνο ευαισθητοποιεί και ενημερώνει 40 έως και 50.000 μαθητές. Καλησπέρα κύριε Μαρκουίζο.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία εισαγωγή με τη μουσική. Καλμάρει τα συναισθήματα. Μπορείς να ακούσεις λίγο πριν, ας πούμε, από ειδήσεις για πολέμους, για χρηματικά προβλήματα,
0: για παραιτήσεις και ναι, όλα αυτά.
1: Ξαφνικά έχετε αυτή η μουσικούλα. Και αυτό είναι πια το αυτονόητο ευτυχίας. Ξέρετε, βεβαίως να τρέξω γρήγορα να πω σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε κάνει πολλά χρόνια, κάνουμε ενημέρωση mm-hmm. και ευαισθητοποίηση νέων ανθρώπων που πάνε στο στρατό, των ηλικίων και στους γονείς τους, προσπαθώντας να τους πείσουμε ότι το πιο σπουδαίο σε μια οικογένεια μέσα είναι η ζωή των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν πούμε ποια είναι η μέγιστη ευτυχία σε κάποιο ζευγάρι, μα το αυτονόητο λέει ότι είναι η γέννηση παιδιού. Ναι. Και αν ξαναρωτήσω ποιο είναι το αυτό ανόητο mm-hmm. με απόλυτη απόγνωση, είναι ο θάνατος παιδιών και η αναπηρία.
0: Παναγία μου.
1: Επί του δρόμου, δεν λέω για θανάτους από ασθένειες, λέω για τα εγκλήματα και όχι τις παραβάσεις του κοκ εξαμελίας, αλλά εγκλήματα με ενδεχόμενη πρόθεση και δόλο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ταξιδεύεις σε κάποιο δρόμο, ας πούμε, είσαι στη Μεσογείο mm-hmm. και δεις, ας πούμε, κάποια στιγμή να πορτοκαλίζει το πράσινο και ήδη φτάνει, θα έπρεπε με μελετημένο το χρόνο που χρειάζεται να διανύσει τα μέτρα αυτά, το προλαβαίνει άνετα να φρενάρει. Mm-hmm. Τι κάνει όμως, δεν γουστάρει να στηθεί σαν ηλίθιος και επιταχύνει. Και αποφασίζει αν ένα σπίτι κλείσει, αν οι γονείς του περπατήσουν πίσω από το λευκό φέρετρο, αν το θύμα είναι ο ίδιος εγκληματίας, αν ο ίδιος είχε καταλάβει ποτέ του, κάνοντας μια αυτοεκτίμηση, γιατί αυτό λείπει από τους Έλληνες σε όλες τις τομείς πολέμων και επαναστάσεων. Αυτοεκτίμηση, δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση, υπάρχει αυτομαγιά. Η αυτοεκτίμηση λέει ότι πρέπει ο καθένας να πιστέψει και να καταλάβει ότι είναι μοναδικός, ότι είναι αναντικατάστατος, ότι είναι λατρεμένος, ότι είναι αγαπημένος από τους ανθρώπους της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και τα παιδάκια του που τον περιμένουν το απόγευμα. Ζεστές αγκαλιές να αγκαλιάσουν έναν ο οποίος κάποια στιγμή θα κάνει το φόνο, mm-hmm. θα φτάσει σπίτι του έχοντας ήδη κάνει ένα έγκλημα, αλλά μπορεί και να μην φτάσει. Οπότε ο λόγο τύπος, εκτός από το κίνδυνο που βάζει για τους συμπολίτες του, καταδικάζει σε θάνατο, συγγνώμη, σε ορφάνια και σε θάνατο τους γονείς του.
0: Θα σας εξομολογηθώ κάτι, κύριε Μαρκουίζο, και με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Στα πρώτα μου χρόνια στην ελευθεροτυπία που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ και μαζί και με άλλους, ο Μακαρίτης, ο Σεραφείμ Φιντανίδης, που αυτός ήταν διευθυντής με δέλτα κεφαλαίο, όχι κάτι άλλο αστεία που συναντάμε σήμερα, εν πάση περιπτώσει μας έστελνε, εμένα με έστελνε στο ΚΑΤ για να πηγαίνω, ναι, για να πηγαίνω εκεί και να βλέπω τι
1: να
0: γίνεται.
1: Να βιώνετε από κοντά την απελπισία.
0: Ναι, εκεί είναι ακριβώς που έβλεπα, που βλέπαμε όσοι και οι συνάδελφοί μου εκεί πηγαίνανε, άλλαζε όλος ο κόσμος μας σε σχέση με την αλόγιστη.
1: Βοηθούσε πάρα πολύ, ναι. Αλλά δεν φτάνει μία φορά.
0: Δεν φτάνει.
1: Φτάνει, ας πούμε, όπως είναι γνωστό, ότι με μια πληροφορία, όσο περιστατωμένη και να είναι, δεν φτάνει να αρχίζει να αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται επανάληψη. Είναι ο γνωστός κανόνας της διαφήμισης, ας πούμε. Λέει, ναι. ακούς, μέχρι να το αρέσουμε και υπακούς.
0: Ας πάμε τώρα στους δρόμους. Καταρχάς βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα μεγάλα πλέον. Έχουν μεγαλώσει τα αυτοκίνητα, εγώ που σχολάω.
1: Έχουν μεγαλώσει και οι τσέπες των συμπολιτών μας.
0: Ναι, εντάξει, μακάρι να γεμίζουν
1: ναι,
0: οι τσέπες τους.
1: Μακάρι να είναι καλά, και αλλά θέλω να πω ότι ξαφνικά εκεί που η Αθήνα ήταν για να χωράει ένα Fiat Cinquecento το 500αράκι.
0: Ναι, δεν χωράνε πουθενά τώρα.
1: Εμφανίζεται ένα κτίνος τσιποειδές 3 τόνων που κάνει επιταχύνσεις που μπορεί να τρακάρει, ας πούμε, με τρένο και να χάσει το τρένο. Αυτό είναι πραγματικά μια ανοησία. Που βεβαίως δεν θα πω για τη μόλις του περιβάλλοντος, γιατί είναι ηλεκτρικά αυτά τα αυτοκίνητα τα περισσότερα. Τουλάχιστον από τη μια πλευρά κυκλοφορούν τεράστια οχήματα, αλλά από την πλευρά δεν ρυπαίνουμε και δεν καταναλώνουμε λιγότερο, γιατί είναι τεχνικής εξέλιξης τεχνολογίας τα αυτοκίνητα. Πάντως τα αυτοκίνητα, ξέρετε, δεν φταίνε σε τίποτα, φταίνε οι χρήστες.
0: Βέβαια. Φταίνε μήπως και οι δρόμοι, γιατί σας το ρωτάω αυτό, γιατί κάθε μέρα που κάνω τη διαδρομή. Είναι δρόμοι όμως που δεν είναι ίσχυοι. Πώς να το πω, δεν είναι λίγοι.
1: Το ξέρετε όμως.
0: Έχει λακκούβες, έχει ό,τι.
1: Ναι, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κυκλοφορείτε σε κάποιους δρόμους που έχετε συνειδητοποιήσει και το ότι γέρνει ο δρόμος και ότι έχει κατσαρό ο δρόμος και λακκούβες ο δρόμος. Το ξέρετε όμως.
0: Αυτό δεν κάνει βλάβη στο αυτοκίνητο.
1: Όμως προσαρμόζεσαι.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή, αν δεν προσαρμοστεί, αλίμονο δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λέει λοιπόν να φτιαχτεί ο δρόμος. Αφού ξέρεις λοιπόν και σε περιμένουν και στο σπίτι οι άνθρωποι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάνε λοιπόν ό,τι μπορείς. Πήγαινε μέσω των Δήμων και της Περιφέρειας. Κάνε διάφορες στάσεις και αναφορές. Δώσε αξία στην προστασία των παιδιών και των όλων μας που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Και μπορούν να μειώσουν σαφώς από την ώρα που ξέρουν που καραδοκεί, ας πούμε, η λακκούβα εντός εισαγωγικών. Αλλά θέλω να πω πάντως ότι ο δρόμος είναι κάτι που τον φτιάχνει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία λακκούβα ή εγώ ένα δέντρο. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, κάποια στιγμή θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει μαζί με τους συγκατοίκους μας σε ένα δήμο να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, να υπάρχουν πεζόδρομοι, να πηγαίνουν τα παιδιά στο πάρκο, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να ξέρουν ότι όλη η περιοχή του δήμου τάδε, α, β, γ, δ είναι γεμάτη παιδάκια, που μέσα στα παιδάκια αυτά είναι και τα δικά μου, και προσαρμοζόμενος στις δυσκολίες που μου παρουσιάζονται μπορώ και προφυλάσσομαι και με μειώνοντας την ταχύτητά μου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μειώσω την ταχύτητα. Η μόνη λύση είναι να μειώνεις την ταχύτητα και να αυξάνεις τους προβληματισμούς σου. Μειώνεις την ταχύτητα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Mm-hmm. Να σταματήσει ποτέ αυτό που λέμε, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει είναι εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή, αν δείτε πόσες χιλιάδες νέοι σκοτώνονται στους δρόμους και μένουν ανάπηροι, θα δείτε κάποια στιγμή ότι μιλάμε ότι εκεί είναι καταγεγραμμένη αυτόματα με το που κοιτάς η μείωση πληθυσμού. Είναι η χώρα των γέροντων. Είναι οι νέοι που αν γλιτώσουν από το θάνατο ή την αναπηρία, παίρνουν τα μπογαλάκια τους, πάνε και δουλεύουν στο εξωτερικό και αφήνουν τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτά στις άλλες χώρες που εκτιμούν τους Έλληνες επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Τάσο Μαρκουίζο, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Ιαβέρης, και συζητάμε για τους δρόμους, για την οδήγησή μας, και θα ήθελα να το ρωτήσω
1: για
0: και
1: τη συμπεριφορά μας πάνω,
0: συμπεριφορά
1: από όλα,
0: μας πάνω από όλα, σίγουρα. Οι κάμερες, τι γίνεται, κύριε Μαρκουίζο?
1: Είναι μεγάλο και πολύ θετικό. Έχει βοηθήσει ήδη, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ξέρω πολλούς οι οποίοι πουλούσαν τσαμπουκά στο χάρο, οι οποίοι έχουν αρπάξει ήδη τα πρώτα πρόστιμα, αφαιρέσεις διπλωμάτων. Αυτό είναι μια συνεχής παρακολούθηση. Είναι στην αρχή. Αλλά κάποια στιγμή ο μόνος τρόπος με τόσο κακό πολίτη, ανάγωγο, που κάνει τσαμπουκά στο χάρο, είναι να βάλει το σπαθί στο σβέρκο.
0: Θα μπουν και περισσότερες κάμερες στην Κύπρο. Στην Κύπρο
1: δεν με απασχολεί, ούτε σας πρέπει να σας απασχολεί. Τι σας νοιάζει, αν περάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο την Αναστάσεως, που είναι κάθετη στο Υπουργείο Μεταφορών, που εκεί πρέπει να πηγαίνεις με 20. Και εσύ πας με 80-100, ας πούμε, χιλιόμετρα. Τότε εκείνη τη στιγμή έχει έρθει το τέλος, ας πούμε, πια. Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό χρειάζεται, ξέρετε, αυτό που λέγαμε λίγο προηγουμένως, και το απαιτείται από χτες εκπαίδευση συνείδησης. Όχι να μάθει να οδηγεί κάποιος. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει να οδηγεί. Και εμείς έχουμε μία σχολή βελτίωσης, αλλά δεν είναι μία σχολή στην οποία έρχεται κάποιος για να μάθει να οδηγεί, αλλά έρχεται για να μάθει ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Να ταπεινωθεί λίγο. Αν έχετε ακούσει για τους αγώνες, σήμερα αγώνομαι επί του Ράλι Ακρόπολης, αν δει κάποιος τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, έχω υπάρξει χρόνια μέσα σε αυτό, σαν οδηγός αγώνων και διακεκριμένος.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα λοιπόν, μέσα στα χρονομετρημένα αυτά που είναι πίστα, πάνε τα αυτοκίνητα κουβάρι, ούτε κανένας τους απασχολεί, απλώς υπάρχει πολύ σωστή τοποθέτηση θεατών. Όταν τελειώνει όμως αυτό και πάνε για να πάνε από τη μια περιοχή στην άλλη, βγαίνουν στον δρόμο, όπου εκεί ισχύει ο κοκ για όλους. Θα μένετε άνευδος αν δείτε ότι όλα τα αγωνιστικά πάνε με 30-40 και όλοι οι λεχρίτες, οι Έλληνες που κάνουν τσαμπουκά πάνε με 100 και 120.
0: Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρω ότι έχετε αποκτήσει 3 παιδιά μαζί με την Ελένη Μαρκουίζου, τον Άρη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη, και έχετε και έναν εγγονό, έτσι δεν είναι, τον Αναστάσιο.
1: Τον Αναστάσιο, και το Βασιλάκι είναι το από τον άλλο μου το γιο.
0: Τι φοβάστε για τα παιδιά ή και τι καμαρώνετε, τι θέλετε να γίνουν?
1: Θα ήθελα ας πούμε μια γρήγορη σκέψη, και είναι πάντα σε αυτό, είναι να πάνε σε μια ένα πόλεμο αμυντικό, πως μάχη πολέμου, πως είναι οι αμυντικές τέχνες, οι πολεμικές. Αλλά να μάθεις να αμήνεσαι μόνο.
0: Ναι.
1: Να είσαι ευγενικός και ταπεινός.
0: Ναι, ναι.
1: Να δίνεις τον άλλον τη δυνατότητα, από την ώρα που δεν έχεις κανένα μαχαίρι στο λαιμό.
0: Όχι να το σακατεύεις, δηλαδή. Είναι σαν οι τέχνες των Ιαπώνων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι λοιπόν εδώ πέρα λοιπόν. Και γι' αυτό έλεγαν ότι και αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν στους αγώνες αυτοκινήτου είναι κορεσμένοι, μαθαίνουν να σέβονται. Υπάρχουν rules όπου οι αγωνιζόμενοι, ανεξαρτήτως της μεγάλης ταχύτητας, μέσα στην πάρνηθα που μπορεί να είναι 180 χιλιόμετρα στο χώμα, που το ακούει κάποιος να τρελαίνεται, ας πούμε, κάποια στιγμή. Μετά όταν βγαίνει έξω, γίνεται πιο μαζεμένος και από τον πιο φοβισμένο πολίτη. Δεν είναι φοβισμένος, έχει πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τη ζωή της οικογένειάς σου.
0: Μάλιστα.
1: Και των συμπολιτών του.
0: Κύριε Μαρκουίζου μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι οι συμπατριώτες μας να ακούσουν λίγο.
1: Μα καλή, ξέρετε, γι' αυτό λέω και μπαίνω να το κλείσω έτσι, ότι η αυτοεκτίμηση δεν του χτυπάω, δεν του κουνάω το δάχτυλο. Το κοιτάζω και του λέω, έχεις παιδάκια, τα αγαπάς. Θες όταν γυρίζεις το απόγευμα να γυρίσεις. Το πρωί που φεύγεις από το σπίτι πριν κλείσεις την πόρτα, κοντοστέκεσαι για μερικά δευτερόλεπτα και σκέφτεσαι πόσες αγκαλίτσες τρυφερές και ζεστούλες σε περιμένουν και εσύ τις καταδικάζεις σε δυστυχία.
0: Έχετε,
1: και το καταλαβαίνουν.
0: Έχετε τρακάρει ποτέ?
1: Με αυτοκίνητο στον δρόμο είναι κάτι προφυλακτήρες, έχουν συμβεί πριν από χρόνια. Ένα φρενάρισμα, ένα γκάπ, το είχα από πίσω, τίποτα. Όχι, ευτυχώς μετά την κίνηση στον δρόμο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορείς και να την γλιτώσεις εντελώς. Κάποιος θα σε ακουμπήσει, κάποιος θα ακουμπήσεις. Το θέμα είναι όχι με το που ακουμπάς να ανοίγεις το παράθυρο και του λες πού πας ρε με τα 3α και ανοίγεις και την πόρτα και τρως και ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό εκεί φαίνεται η ανάγωγη συμπεριφορά, που δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα σέβεται τον εαυτό του πάνω απ' όλα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκέζη, για την κουβέντα που
1: κάνατε.
0: Να είσαστε καλά κι εσείς. Και πού πάμε τώρα? Για αυτοκίνητα μιλήσαμε και για ένα γρήγορο αυτοκίνητο, το Fast Car, θα ακούσουμε τώρα αυτό το καταπληκτικό τραγούδι Tracy Chapman.

0: Και η ώρα τώρα είναι 52 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε γρήγορα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα είναι ότι έως τώρα οι εταιρείες πλήρωναν influencers για να προωθούν τα προϊόντα τους. Τώρα η Starbucks, η γνωστή αλυσίδα με καφέδες, πληρώνει τους ίδιους τους μπαρίστας της για να φτιάχνουν εκείνη βιντεάκια TikTok. Καλησπέρα Βάλια μου.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, δεν είναι μια διαφορετική καμπάνια στα social. Είναι μια διαφορετική, μια αλλαγή παραδείγματος του influencer marketing. Mm-hmm. Γιατί μέχρι τώρα τι γίνεται, έχεις εσύ μια εταιρεία και πουλάς καφέδες, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως η Starbucks. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι τι θα κάνω, θα συνεργαστώ με τη Βάλια που είναι πολύ μεγάλη influencer, θα την πληρώσω και η Βάλια θα βγάζει βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram και θα λέει ότι τι ωραία που έρχεται στο μαγαζί μου Χρήστος Κόφη και πώς το λέει, και τι ώρα που περνάμε και τι ώρα είναι ο καφές και τέτοια πράγματα και ο κόσμος θα έρχεται στο μαγαζί μου. Τώρα αυτοί κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δίνει ποσοστά από, από τα κέρδη στους ίδιους τους μπαρίστας για να λένε τα μυστικά από τη δουλειά τους, να, πώς το λένε, περίεργες παραγγελίες που τους κάνουν, αστείες στιγμές backstage που λέμε, έτσι. Και για να κατά κάποιο τρόπο να συνδέουν το θεατή με το ίδιο το κατάστημα και όχι με τον influencer.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Βέβαια, να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, έχει φάει χοντρό μποϊκοτάζ, τόσο λόγω της συζήτησης γύρω από τη θέση της στον πόλεμο του στο Ισραήλ, έτσι, όσο και στη στάση της απέναντι στις συνδικαλιστικές κινήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι. Έτσι, για να μην λέμε ότι κάνουμε και διαφήμιση στην εταιρεία. Εδώ δηλαδή είναι, προσπαθεί να αλλάξει και λίγο και να γίνει πιο ανθρώπινη για να βγάλει από πάνω τα στίγματα που έχει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, ακούγοντας κάθε φορά που μιλάμε εδώ και για τα social media, μου έχει μπει μια σατανική ιδέα στο μυαλό.
1: Να γίνει influencer, είσαι κι εγώ.
0: Όχι, να ξεκινάω την εκπομπή με σένα. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λες από αυτά που λέω. Λοιπόν, εντάξει Βάλια μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όσο μ' αρέσει αυτή η κοπέλα, η που μας τραγουδάει I need a hero, τώρα τα έχω χαμένα εγώ. Είναι η Bonnie Tyler, είναι Ουαλή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Το πιο φημισμένο τραγούδι της είναι το Total Eclipse of the Heart, και τώρα αυτό που ακούμε είναι I need a hero. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Για τα όποια λάθη υπεύθυνος είμαι μόνο εγώ. Να είστε καλά και να περνάτε ωραία.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: «Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε με την ενότητα για να φύγει δεξιά, για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό». Ο Σωκράτης Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου 2024. Εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 3 εργαζόμενοι, 2 στο ΚΑΤΣΕ και ο 3ος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη ή και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. 2 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία εκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Θέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορείτε να κρυφτείτε, είπε ο Κάτς.
0: Ο καιρός.
1: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιά. Plus, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Τα χρόνια. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: fois mon derrière.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9:07. Σήμερα Πέμπτη, 9 Εβδόμου. Θα είμαστε παρέα. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Σοκράτη Φάμελο να παρετείται από πρόεδρος του κόμματος, παραμένοντας όμως βουλευτής και μέλος του. Η ισοκομματική αντιπαράθεση για τη σχέση της Κουμουνδούρου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έχει πάρει πλέον διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Φάμελος αφήνει σαφείς αιχμές τόσο προς την πλευρά της Ελλάς, την οποία κατηγορεί για άρνηση συνεργασίας, αλλά και προς στελέχη του κόμματός του, διότι τι λέει, τι υποστηρίζει. Υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα ναρκοθέτησαν από την πρώτη στιγμή αυτή τη γραμμή της προεδρευτικής σύγκλησης.

πραγματικότητα ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα διέξοδο, έτσι να λέμε τώρα την αλήθεια, ένα διέξοδο εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας της Ελλάς, του Τσίπρα, μετά η συνεχής αποχώρηση μελών και στελεχών προς το κόμμα του Τσίπρα, η επιλογή αρκετών εν ενεργεία βουλευτών, οι οποίοι δεν πήγαν στη συνεδρία του Σαββάτου, ενίσχυσαν αυτή την αίσθηση πολιτικής απομόνωσης. Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι η καλύτερη.

0: πάμε στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Αλγερού, τι κάνετε.
0: Τι κάνετε, πώς σας φάνηκαν αυτά που είπα, συμφωνείτε, διαφωνείτε?
1: Θα σας πω. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος για το κόμμα μας, το έχουμε πει, είναι κρίσιμες στιγμές. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ θέλω να δώσω μια πιο αισιόδοξη διάθεση, να πω ότι εντάξει, στον χώρο της αριστεράς και στο κόμμα μας, από την εποχή που ήμασταν κυβέρνηση, είχαμε αναταραχές, αποχωρήσεις, διασπάσεις. Συνηθισμένα, θέλω να πω, τα βουνά από τα χιόνια. Απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, που και θέλουμε να στηρίξουμε το κόμμα μας και θεωρούμε ότι υπάρχει επόμενη μέρα και αυτό μπορεί να συντελεστεί αρκεί να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία μας όπως πρέπει συλλογικά και να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται για το μέλλον του κόμματος.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε την ανοιχτή απέτηση του Παύλου Πολάκη για παρέτηση του Προέδρου. Πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, έχω αποφασίσει λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας να μην τοποθετούμε προσωπικών δηλώσεων. Αυτό όμως θα σας πω είναι το εξής. Ο Πρόεδρος, ο Κάτσος Όμιλος, παραιτήθηκε. Άρα, εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε ότι αυτό που ζήτησε ο κύριος Πολάκης συνέβη. Mm-hmm. Και το έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φωμάμελος. Επομένως, δεν νομίζω ότι χωρεί κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ενημερώθηκα λίγο πριν την ανακοίνωση της απόβασης από την αναπληρώτρια γραμματέα, την κυρία Σαπουνά, για την πρόθεση του Προέδρου μας να παραιτηθεί. Από εκεί μετά, θα το ξαναπώ, έχουμε μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, στην οποία όσοι θέλουν και όσοι μπορούν και θέλουν να συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, την Προοδευτική Συμμαχία, ενεργά για το μέλλον του κόμματος, θα είμαστε παρόντες για να δώσουμε συνέχεια και σε όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται όλους αυτούς τους μήνες. Και έχουμε πει, θυμάστε, ήμασταν σε μια γραμμή συμπόρευσης με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του χώρου της Προοδευτικής Παράταξης. Είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο το κόμμα μας να περάσει την επόμενη μέρα. Πώς θα αποφασιστεί αυτό, θα είναι μια συλλογική απόφαση, ξαναλέω, από τους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξουν το πολιτικό μας σχέδιο.
0: Ναι. Και ποια θα είναι αυτή η επόμενη μέρα και πώς θα έρθει αυτή η ανάγκη σύγκλησης και ενότητας στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για εσάς και τις επόμενες
0: μέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη, θα τη χρειαστείτε. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, μια χαρά θα πάμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, για την ιστορία, να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος παραιτήθηκε, δεν είναι πια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα είδε το σχέδιό του να αναμαγεί. Δεν υπήρξε καμία συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Τρομερές πιέσεις εσωκομματικές από φίλους, συμμάχους και αντιπάλους. Και έτσι για την ιστορία διατέλεσε πρόεδρος για περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Και να πούμε ότι εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Για περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Και να πούμε ότι εκλέγεται βουλευτής

0: είπαμε τώρα ήταν προγραμματισμένη για το, για αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου Κεντρική Επιτροπή. Όλοι έμαθαν ότι αναβάλλεται αυτή η έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και ο Παύλος Πολάκης σε ρόλο σκιώδους Προέδρου, δεν ξέρω, λέω τώρα, έκανε μια πολύ έντονη ανάρτηση όπου αντέδρασε πολύ έντονα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας τα αναλύσει, να μας τα εξηγήσει όλα. Γεια σου, καλησπέρα Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Νεφέλη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πιθανότητα εκείνη, λέω, τα τελευταία νέα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Πάμελου να μην πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Υπάρχουν διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ των ηγετικών στελεχών. Εδώ και δύο ώρες, τις τελευταίες δύο ώρες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση και τόσο της υψηλής ηγεσίας όσο και των στελεχών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί η επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, συγγνώμη που δεν σας λέω ακριβώς τους λόγους παρετήσεως, θα το πούμε και μετά,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: πούμε πρώτα τις τελευταίες εξελίξεις. Mm-hmm. Σύμφωνα με το καταστατικό του, λοιπόν, του κόμματος, μετά από την παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, πραγματοποιείται έκτακτο ή διαρκές συνέδριο. Τόσο το έκτακτο όσο και το διαρκές είναι μέλη της, είναι οι σύνεδροι οι οποίοι είχαν εκλεγεί στο προηγούμενο συνέδριο. Επομένως δεν έχουμε προσυνεδριακές διαδικασίες. Φαντάζομαι, το λέω εκ πείρας, είμαι και ο παλιότερος που είναι στο ρεπορτάζ, είναι μικρή χιουμοριστική ηλικιακή παρένθεση. Δύο θα είναι τα επίδικα. Εκλογή νέου Προέδρου και πολιτική διεργασία της επόμενης ημέρας, όπου εκεί θα ξαναμπεί το ζήτημα αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα στους λόγους της παρετήσεως. Ο κύριος Φάμελος λέει: δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτηση μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ανέλαβα το κόμμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, λέει ο Σοκράτης Φάμελος. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την προσωπική αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει στην εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μεγάλη ανάρτησή του, μακροσκελή. Ναι. Σας διάβασα τα
0: ένα κομμάτι.
1: Τα βασικά στοιχεία. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει ληφθεί η απόφαση για τη διεξαγωγή ή μη κεντρικής επιτροπής. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση το βλέπω πολύ δύσκολο. Μέλη να δούμε την επόμενη μέρα, αλλά πλέον θα το επισημάνω και αυτό και για τους ακροατές μας και τις αντιδράσεις των βουλευτών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου ανοίγει την πόρτα για μια νέα έξοδο, παρέτηση.
0: Αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ναι, ότι θα δούμε. Μαζικό κύμα φυγής. Πόσο μαζικό, το είδαμε. Το έχουμε ήδη δει. Τέλος πάντων.
1: Ναι, μιλάω για τους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος. Μιλάω για τους βουλευτές. Κάποιοι εκτιμούν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνουν 10 έως 15 βουλευτές που θα επιμείνουν στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη και αυτό να το δούμε. Και τον αριθμό των βουλευτών που θα φύγουν και αυτών που θα μείνουν και την πολιτική απόφαση η οποία θα ληφθεί.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά ήταν τα τελευταία. Το ρεπορτάζ τρέχει, το καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, σας ευνηδίασαν, τις περιμένατε?
1: Απολύτως. Πρέπει να σας πω ότι ευνηδιάστηκα απολύτως και σας εκμυστηρεύομαι ότι με πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος λίγο πριν κάνει την επίσημη αναγγελία, επειδή είμαι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και μου είπε: Θεόφιλε, παρετούμε, και μου ανέλησε τους λόγους, τους οποίους μετά είπε και στο διάγγελμά του.
0: Ωραία. Πώς βλέπετε εσείς τους λόγους αυτούς? Πώς βλέπετε την ανάρτησή του και φυσικά την πράξη του?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τώρα ο Φάμελος επέλεξε να παραιτηθεί, διότι όπως είπε και στη δήλωσή του, δεν θέλει να τροφοδοτήσει με ένταση και αντιπαραθέσεις το κόμμα, και θα δουλέψει για την ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Δεν είναι τώρα θέμα να κάνουμε κριτική στο Φάμελο γιατί παραιτήθηκε, τώρα να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, διότι έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι ακέφαλος. Έχουμε το καταστατικό μας που λέει ότι πρέπει να εκλεγεί από τη βάση, που σημαίνει μέσα στο κατά καλό καιρό είναι απίθανο να μπορέσουμε να κάνουμε κομματική διαδικασία για να εκλέξουμε πρόεδρο, και πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί οι ανάγκες της κοινωνίας είναι εκεί, το κοινοβούλιο είναι εκεί, η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι εκεί, και όλα αυτά χρειάζονται ένα συντονισμό, και δεν γίνεται να μην υπάρχει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά νομίζω τα ζητήματα που πρέπει να δούμε, και όχι τι υποφάμελος, για ποιον το είπε, τι εννοούσε κτλ. Τουλάχιστον εγώ αυτή την προσέγγιση έχω.
0: Βέβαια, ξέρετε, τα κενά δεν τα αγαπάει ούτε η ζωή, ούτε η πολιτική κατ' επέκταση, και γι' αυτό καλύπτονται γρήγορα. Εγώ την ανάρτηση του Πολάκη την είδα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νιώθω ότι κάτι πάει να προτείνει, κάποιο ρόλο πάει να διεκδικήσει.
1: Μα ο Παύλος το είπε, ότι εγώ θα είμαι παρόν στην προσπάθεια αυτή. Το πρόβλημα που έχουμε, σας είπα, είναι καταστατικό. Ότι δεν μπορεί, δηλαδή, εγώ το λέω. Δεν ξέρω,
0: το αδιέξοδο μας περιγράφεται, τις δυσκολίες τις επόμενες μέρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε ένα ζήτημα. Πρώτον, ότι ο Παύλος δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Και ένα δεύτερο ζήτημα, ότι είναι πολύ δύσκολο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να κάνουμε εκλογές για να εκλέξουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Για μένα αυτά είναι τα κεφαλαιώδη ζητήματα, και πρέπει να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, είναι ένα βασικό ερώτημα, γιατί έχουμε φτάσει εδώ τώρα. Θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα αφομοιωθεί από το κόμμα Τσίπρα? Εσείς συναισθηματικά σας καταλαβαίνω. Η λογική σας τι λέει?
1: Κοιτάξτε. Καταρχάς, πρέπει να δούμε ότι οι δημοσκοπικές μας επιδόσεις είναι οριακές προς τα κάτω. Σε λίγο δεν θα ανιχνευόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τώρα, αν στον ΣΥΡΙΖΑ αντιληφθούμε την κρισιμότητα των στιγμών και ανταποκριθούμε στην ιστορική μας ευθύνη που έχουμε για να κρατήσουμε το κόμμα μας, έτσι, ενδεχομένως να ανταποκριθεί ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί είναι δύσκολα αναστρέψιμη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο θα χρειαστούν και πολύ μεγάλες υπερβάσεις από όλους μας και πολύ καθαρές συνεννοήσεις μεταξύ μας.
0: Ξέροντας αυτούς τους όλους ποιοι είναι, πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό, μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ μιλές ποτέ. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών.
0: Και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αν φτάσαμε εκεί.
1: Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι αν θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα βγάλει, ας πούμε, 5 ή 6 ή 7 βουλευτές. Δεν νομίζω ότι απασχολεί την κοινωνία αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το πολιτικό που θέσαμε εξ αρχής, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε αποδέκτες, είναι το να συνονιστούν οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις για να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό απερίφθη διαρρήδινα από όλους, και από το ΠΑΣΟΚ και από την Νέα Αριστερά και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε η πρόταση έμεινε ουσιαστικά χωρίς αποδέκτη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πώς βλέπετε, έτσι, θεωρείτε πολιτικά και ηθικά σωστή τη στάση Τσίπρα απέναντι στο παλιό του κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Η ιστορία θα δείξει.
0: Θα κρυθεί.
1: η ιστορία θα δείξει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή στην πολιτική, ξέρετε, τα πράγματα τελικώς κρίνονται στο ταμείο.
0: Να σας πω, πιστεύετε ότι θα έχουμε κεντρική επιτροπή το Σάββατο, θα γίνει κάτι αυτό? Ας πάμε στο πραγματικά η επόμενη.
1: Κοιτάξτε, εδώ πάλι έχουμε ένα θέμα, διότι μας ήρθε η ειδοποίηση ότι θα αναβάλλεται η κεντρική επιτροπή. Έτσι. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Γιατί αναβάλλεται η κεντρική επιτροπή, αφού έγινε κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένων ανθρώπων? Έτσι, άρα δηλαδή δεν τη συγκάλεσε ο πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή να πει απόντως του Προέδρου αναβάλλεται, αφού συνεκλήθη η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό και τους 75 ας πούμε, πώς αναβάλλεται? Έχουμε διάφορα ζητήματα να δούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα θα τα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Κύριε Ξανθόπουλε. Από Δευτέρα θα το έχουμε κλείσει.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ethnis Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Είμαι Νεφέλη Γερού. Μπορεί να μην με αναγνωρίζετε γιατί έχω μια τρομερή βραχνά, αλλά εγώ είμαι. Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Τρεις εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει. Συνελήφθη 70χρονος για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι, η οποία επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Ο συλληφθής έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες και η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Η Βηρυτός ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης από τον Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και Σταδίου. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, δεν έχετε παράπονο, νομίζω γρήγορα, σύντομα, Earth News Radio 105,8, σήμερα 5η, 9 εβδόμου, δεν μιλάμε για ταινίες όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Πέμπτη που ξεκινάει μια κινηματογραφική εβδομάδα, γιατί είχαμε πολιτικές εξελίξεις, είχαμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος, παραμένοντας όμως, να το λέμε αυτό, παραμένοντας όμως βουλευτής και μέλος του. Αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο προς την πλευρά Τσίπρα, τον κατηγορεί για άρνηση συνεργασίας, όσο και προς τα δικά του στελέχη, τα στελέχη του κόμματός του, που όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή, έτσι, αυτή τη γραμμή της προοδευτικής σύγκλησης, όπως την λέει και ο ίδιος την περιγράφει.

0: πάμε στον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, είναι μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε?
1: Πέρα σας, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά, εδώ προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μιλήσαμε με έτσι συντρόφους σας, οι οποίοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους και το αδιέξοδο στην πραγματικότητα της επόμενης μέρας. Δεν σας φαίνεται πολύ?
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε τη λύση του αδιέξοδου του ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα. Το αδιέξοδο ήταν μέχρι σήμερα. Όταν είχαμε μια πολιτική απόφαση η οποία έθετε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος, πλέον η επόμενη μέρα έχει πιο σαφή οδικό χάρτη και είναι μια καλύτερη βγαίνοντας από τα διέξοδο που είχαμε εγκλωβιστεί.
0: Ωραία, μπορείτε να μου χαρτογραφήσετε αυτή την επόμενη καλύτερη μέρα? Το αδιέξοδο τελειώνει εδώ. Ποια είναι η επόμενη μέρα?
1: Η επόμενη μέρα είναι ότι, ότι πλέον την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου θα την αναλάβει η πολιτική γραμματεία, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, θα λειτουργήσει συντεταγμένα και θα πράξει συντεταγμένα ώστε να προχωρήσουμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στις επόμενες επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Λοιπόν, αυτή την παρουσία που λέτε, τι πιθανότητες δίνετε όσοι απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουν να συνεργαστούν εκλογικά με άλλες πολιτικές δυνάμεις, που θα σας το πω και καθαρά, Βαρουφάκη, Νέα Αριστερά, για να μπείτε στη Βουλή?
1: Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι απλά να μπούμε στη Βουλή. Σας το εγγυώμαι σήμερα, σημειώστε τη μέρα και τη στιγμή.
0: Σας το σημειώνω όμως.
1: Θα είμαστε στην επόμενη Βουλή και θα είμαστε και πολύ ισχυροί στην επόμενη Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πολιτικό και το προγραμματικό μπροστάσιο που έχει ο χώρος μας, αλλά και την πολιτική παρακαταθήκη, δεν μπορεί να εκλείψει επειδή το θέλουν κάποιοι. Τις επόμενες από εδώ και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξανασυνομιλήσει ανασυγκροτημένος με την ελληνική κοινωνία, με τα κοινωνικά στρώματα και τις κοινωνιστικές τάξεις, τα οποία τους γυρίσαμε την πλάτη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και θα δείτε πως μια πορεία και μια κάθοδο προς ελληνική κοινωνία θα είναι και ένα σαφή διάλογο με ένα ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτημένο και σε διαδικασία επανίδρυση σε κινήσει, για να συνομιλήσουμε με όλα τα κοινωνικά στρώματα. Γιατί τον τρόπο που μπορούμε να εκφράσουμε εμείς στις αγωνίες του ελληνικού λαού, δεν μπορούν άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Άρα είστε αισιόδοξος ότι θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι ζήτημα
1: πολιτικής επιβίωσης. Δεν δίνουμε μάχη πολιτικής επιβίωσης. Δίνουμε μάχη πολιτικής παρακαταθήκης και επίλυση των προβλημάτων του ελληνικού λαού.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε αν βλέπετε, πώς βλέπετε τη στάση Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά και ηθικά.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους πήρε μια πολιτική απόφαση, την οποία και εγώ προσωπικά αλλά και μια πλειάδα στελεχών είχαμε αποφασίσει και είχαμε διαφωνήσει με αυτή την πολιτική του στάση. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας είναι ένα άλλο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος επέλεξε να μην συνομιλήσει με το κόμμα του με το οποίο έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, γιατί δεν ήταν μόνο, σας θυμίζω, αλλά ήταν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με πρωθυπουργό και καταληκτικό τον ίδιο, άρα με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα από εκεί και πέρα θα κληθούμε απέναντι σε ελληνικό λαό να παρουσιάσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις το πρόγραμμά τους, να μιλήσουν για την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τα καρτέλ που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, και θα δώσουμε την προγραμματική μάχη μέσα στην ελληνική κοινωνία.
0: Πώς είδατε την παρέμβαση Πολάκη, την παρέμβαση Παπά να λένε όχι στην αναβολή της...
1: Και εγώ προλίγου στους τηλεοπτικούς δέκτες της ΕΡΤ τοποθετήθηκα ότι δεν πρέπει να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η αναπληρώτρια γραμματέας να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου. Το ζήτημα της αίτησης των μελών, του αιτήματος των μελών, δεν έχει εκλείψει. Ακόμα υπάρχει μια απόφαση ενεργή από τις 6 Ιουνίου και πρέπει να συνεδριάσει κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να λυθούν οι παρέντες πολιτικές αποφάσεις.
0: Υπάρχουν πρόσωπα που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως και να το κάνουμε, έχουν τα προσόντα, το εκτόπισμα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο μέσα στο κόμμα?
1: Πιστέψτε με, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τα στελέχη αλλά έχει και το πολιτικό προστάσιο για να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα.
0: Είχαμε μια ανάλυση ενός συναδέλφου που έλεγε ότι θα ανοίξει πόρτα και θα δούμε τώρα αλυσιδωτές αντιδράσεις, να φεύγουν κι άλλοι. Έχετε τέτοια ανησυχία ή όχι?
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς μια πλειάδα πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είτε και Κεντρικής Επιτροπής, είτε βουλευτών, είτε και ακόμα πολιτικής γραμματείας, επί 9 μήνες επένδυσαν στην πολιτική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που είδαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και βρέθηκαν πολιτικές αντιστάσεις σε αυτό το χώρο, τώρα ανοίγουν την πόρτα της εξόδου. Εγώ δεν ξέρω να φύγει κανείς, θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε την προγραμματική μάχη. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι θα κρυθούμε από την πολιτική μας στάση και την ηθική μας στάση απέναντι στα μέλη μας, απέναντι στην αριστερά και απέναντι στις ηθικές μας παραδόσεις.
0: Άρα, κύριε Μπουλέκο, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για σας άνοιξε, έσπασε το απόστημα. Οπότε από εδώ και πέρα καλύτερα. Αυτό λέτε, σωστά.
1: Και βέβαια θα πάμε πολύ καλύτερα. Ξέρετε, η αριστερά, εμείς είμαστε πολύ μικροί απέναντι στην αριστερά. Η αριστερά έχετε από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Εμείς μπροστά στην πολιτική ιστορία αυτής της παράταξης είμαστε πολύ μικροί για να πάρουμε την πολιτική ευθύνη να τη διαλύσουμε. Όσοι παίρνουν την πολιτική ευθύνη να βγουν και δημόσια και να το πούνε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπουλέκο. Γεια σας, γεια σας. Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, διαφορετικό το κλίμα από διαφορετικά στελέχη. Υπάρχει η αισιοδοξία του κύριου Μπουλέκου. Υπάρχει έτσι ένας πραγματισμός του κυρίου Ξανθόπουλου που δεν μπορούσε να κρύψει την. Και του κυρίου Μελίδη. Ο κύριος Μελίδης δεν μπορούσε να κρύψει την στεναχώρια του, τον προβληματισμό του, την ανησυχία του για την επόμενη μέρα.

Έτσι, μιας και είμαστε τώρα σε αυτό το κλίμα, εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου, έχει ενδιαφέρον να δούμε δύο δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες? Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα του πολιτικού τοπίου? Η μία είναι της συγγνώμη, πνίγηκα. Της εταιρείας Πάλις, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Και για το Open είναι η δεύτερη. Λοιπόν, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ να κερδίζει τη μάχη της τρίτης θέσης. Και η πλειοψηφία των πολιτών να τάσσεται υπέρ μιας κυβερνητικής αλλαγής. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτό το λέει το 69,5%. Υπάρχει διχασμός σχετικά με το ενδεχόμενο αυτοδύναμης κυβέρνησης. Πάντως, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής. Ακούστε, Νέα Δημοκρατία 23,8, Ελλάς 14,4%, Πασόκ τρίτο, μην το πω καταϊδρωμένο, τρίτο 9,1, Ελπίδα 7,2, πάμε μετά Ελληνική Λύση 7,1, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 2,7% και Μέρα 25 2,5%. Τώρα καταλαβαίνετε αυτό την ερώτηση που έκανα, δεν θυμάμαι σε ποιον, στο κύριο Βουλέκο, που έλεγα μπορεί να δούμε ένα μπλοκ προοδευτικό, δηλαδή να δούμε βαρουφάκι με όσους έχουν απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή.

πω, μετά την παραίτηση του Τσίπρα το 2023, ο Σωκράτης Φάμελος, να ξέρετε ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος του κόμματος που φεύγει. Είχαμε Αλέξη Τσίπρα το 2023. Εκπαραθύρωση του Κασελάκη το 2024 και τώρα Σωκράτη Φάμελα.

το ζήτημα της αναβολής ή όχι της Κεντρικής Επιτροπής είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα δείξει κάτι, θα δούμε κάποια δείγματα γραφής. Και φυσικά έχουμε και την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όπου θα υπάρχει συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής.

Και μέσα σε όλα να ξέρετε ότι έχουμε και λεκτικούς για πληκτισμούς, αντιπαράθεσης, φοδροί. Επίσης από τις κλειστές πόρτες του Κοινοβουλίου και την παραπομπή της ζωής Κωνσταντοπούλου. Για Μομφή, αυτό αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, η Κίτα Κακλαμάνη, η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά τη συζήτηση των αναφορών που έχουν καταθέσει σε βάρος της οι βουλευτές Νικολακόπουλος και Μαρία Σιρεγγέλα. Οι δύο βουλευτές στην πραγματικότητα την κατηγορούν για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΕΠΚΕΠΕ. Πολύ θερμό το καλοκαίρι αυτό, μπορεί να μην έχουμε καύσωνα και το έτσι και το να έχει, να μην έχουμε ταλαιπωρηθεί, αλλά πολιτικά γίνονται πράγματα και θάματα. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι που ανεβαίνει.

Φυσικά μιλάω για την εμβληματική θρυλική ερμηνεύτρια. Έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια. Ήταν μήνες που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Είχε μεταφερθεί, αν θυμάστε, σπεσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο για επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.

Εδώ πέρα μπορεί τώρα να αναρωτιέστε και να αναγνωρίσετε και την φωνή της Σοφίας Αρβανίτη. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η θρυλική ο άλλη τραγουδίστρια, είχε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και στην Ελλάδα. Είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Αρβανίτη, ερμήνευσε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή και είναι μια συνεργασία που παραμένει εξέχαστη, γι' αυτό και τη θυμόμαστε σήμερα. Ότι είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες ανάμεσα σε Έλληνα δημιουργό και διεθνή καλλιτέχνη εκείνη της περίοδου.

Λοιπόν, έφτασε και η σημερινή εκπομπή μας στο τέλος της. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και αύριο είναι Παρασκευή, οπότε Παρασκευή και την περιμένετε. Όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Η Μαρία Σφυρόαερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει. Earth News Radio 105,8. Και φυσικά ακολουθεί το τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε αύριο σε 9. Γεια!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει σταλεί μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 3 εργαζόμενοι, 2 στο ΚΑΤ και ο 3ος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, από την πυρκαγιά και την έκρηξη στη μονοπρόσωπη και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. 2 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου, οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, 2 εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσο Γκαντάνκ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μέχρι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι ΗΠΑ συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε, είπε ο Κάτς.
0: Καιρός.
1: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην Πολυχώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή που παρακολουθεί τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει αλλά και τα πολύ ενδιαφέροντα της μέρας που έρχεται. Πλούσια και εσωτερική πολιτική δισογραφία, καθώς είχαμε την παρέτηση Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς και στο εξωτερικό δελτίο, καθώς πριν από λίγη ώρα ακούστηκαν εκρήξεις στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσονταγάκ και Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αναλυτικά στην συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως από την σημαντική είδηση η οποία αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου, διευκρινίζοντας ότι δεν παρετείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: να καταστούμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Ο κύριος Φάμελος τόνισε ακόμη ότι με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα, με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Είπε ακόμη ότι κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκριση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα επιτυχημένο συνέδριο εκλογή νέων οργάνων, ανανέωσε σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο κ. Φάμελος είπε ότι δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβε δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλωμένων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο. Και κατέληξε ότι είναι υπερήφανος για το έργο που έκανε με τους συντρόφους του και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια και τους ευχαρίστησε και τους άντρες και τις γυναίκες πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Είπα ακόμη ότι αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακαιρματισμό και κατέληξε λέγοντας ότι η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Προφανώς και μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες θα υπάρξουν πολύ σοβαρές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθότι θα πρέπει να εκλεγεί ένας νέος ηγέτης του. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Bonnie Tyler, μια σπουδαία τραγουδίστρια που πέθανε σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία μετά από σοβαρή ασθένεια που απαιτούσε επίγουσα χειρουργική επέμβαση αλλά και εντατική θεραπεία.

Και βέβαια, καθώς καύσωνα δεν έχουμε μόνο στην Ευρώπη, έχουμε και πολιτικό καύσωνα στην Ελλάδα. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Η τελευταία της MRB δίνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη Ελλάς, 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή. Και οι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν το σημαντικότερο πρόβλημα στην εξαμηνία δημοσκόπηση της MRB σε ποσοστό 69,5%. Στη δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη για λογαριασμό του Open, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 23,8% έναντι της Ελλάς που έρχεται δεύτερη με 14,4%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 9,1%, παίρνοντας διαφορά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,2%. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%, Αναποφάσιστη 12%. Ακολουθούν Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%, Αναποφάσιστη

0: Σας είπαμε λοιπόν για τις δύο σημαντικές εν εξελίξει ειδήσεις. Η μία είναι η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη είναι η τρίτη μέρα αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντεπιθέσεων στην Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχηρία εδώ και τρεις μέρες έχει καταρρεύσει. Όχι ότι ήταν και... ότι ήταν μια εκεχηρία η οποία τηρεί το με αυστηρότητα σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, όπως έχουμε δει στους πολέμους, καμία εκεχηρία δεν τηρείται στο 100%. Να πάμε σε μια πολύ θλιβερή είδηση η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης, εξήλθε με δική της ευθύνη, νοσηλεύεται με εγκάβματα και πήγε βεβαίως για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Να ακούσουμε τα λόγια, τα πολύ συγκινητικά λόγια που είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα.
1: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
0: Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα και τα αναπάντητα γιατί. Για δύσκολες ημέρες μίλησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που παρευρέθηκε στην κηδεία.

0: τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Παπαϊωάννου. Τώρα στα πόνερα της συνόδου του ΝΑΤΟ, η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδωσε μια συνέντευξη στο CNN Greece και τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και η διέσμευση της σχέσης καλής γειτονίας είναι οι προϋποθέσεις για μια επικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η κυρία Μέτσολα στο CNN. Λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ιταλίδα πολιτικός εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με τη δέσμευσή του στο διάλογο και τη διπλωματική του προσέγγιση στα ελληνοτουρκικά θα υπάρξει επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Όπου τα στρατηγικά μας συμφέροντα συμπίπτουν, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία με πραγματισμό σε τομείς όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και στη σκιά της Σύνοδου του ΝΑΤΟ και με πολλούς να αναρωτιόνται ποιο θα είναι το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε πως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειές της με τους συμμάχους να φτάνουν σε στόχους αμυντικών δαπανών που πριν μία δεκαετία ήταν αδιανόητοι. Και τόνισε ότι η Ελλάδα αντιλήφθηκε από νωρίς ότι ο κόσμος αλλάζει και επενδύει σταθερά στην ασφάλειά της, καθιστώντας την μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, και πρόσθεσε πως οι επενδύσεις αυτές παραδίδουν απτές επιχειρησιακές δυνατότητες σε μια περιοχή σημαντικής στρατηγικής σημασίας, ενισχύοντας τη συνολική αποτρεπτική και αμυντική ισχύ του ΝΑΤΟ μέσω ενός ισχυρού και επιχειρησιακά αξιόπιστου σύμμαχου. Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η κυρία Μέτσολα εκτίμησε πως η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί όχι μόνο με τεχνογνωσία, αλλά και με εμπειρία. Σημείωσε δε πως κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας θα ολοκληρωθούν σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και κατέληξε λέγοντας πως η άμυνα θα παραμείνει προτεραιότητα, καθώς τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να επενδύουν στις δυνατότητές τους με την υποστήριξη των πρωτοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αξιολόγησε πως δεν είναι εφικτή μια πιο ασφαλής, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη χωρίς τους πόρους που θα στηρίξουν τις φιλοδοξίες της. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη και τα εύσημα τα οποία απέδωσε στην χώρα μας η κυρία Μέτσολα. Γενικώς γεγονός είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ στην διεθνή σκηνή, έχει πετύχει πάρα πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Να θυμίσουμε το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης μας έχουν κατατάξει πλέον στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις.

Σας έλεγα νωρίτερα για την δημοσκόπηση της MRB. Υπάρχει και άλλη δημοσκόπηση της PALS, όπου δίνει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς στις 13 μονάδες. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται σε ένα ποσοστό γύρω στο 11%, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις των ερωτηθέντων για τις μετεκλογικές συνεργασίες, όπου ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να θέλει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, με την Ελλάς να βρίσκεται 13 μονάδες πίσω στο 17%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου και το Μέρα 25 δίνουν μάχη για να κρατηθούν πάνω από το όριο του 3% προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή. Αναφορικά τώρα με το δίκτυο καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα ανάλογο της διαφοράς και του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας που προκύπτει στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνει το 30% των θετικών απαντήσεων, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας αρκετά χαμηλότερα στη δεύτερη θέση με 17%. Τέλος να πούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν διεξαχθούν, δεν προκύψει ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Ειδικότερα, ένα στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θέλουν το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας, παρά το ότι γνωρίζουν την απόφαση της Χαρκλάου Τρικούπη να μην συνεργαστεί με το κυβερνόν κόμμα, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε ποσοστό 32% δεν επιθυμούν συνεργασία με κανέναν, ενώ μόλις το 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και 18% συνεργασία με την αριστερή συμπαράταξη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Έκρηξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσοαντάκ και Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικό σταθμός. Τρεις εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει. Συμπλοκή μεταξύ 15 ανηλίκων στο κέντρο της Λαμίας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και όσοι από τους γονείς εντυπάζονται για τα παιδάκια τους να βρουν ένα σπίτι εκτός Αθήνας ή εντός Αθήνας, αν ζουν στην επαρχία και έχουν μπει στην Αθήνα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό γιατί στα τελευταία 11 χρόνια οι αυξήσεις των ακινήτων, ειδικά στα μικρά διαμερίσματα τα οποία γίνονται ανάρπαστα, έχουν φτάσει το 114,3%. Το λες και εκτόξευση τιμών αυτό. Τώρα, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η μεγάλη εκτόξευση των τιμών έγινε την τελευταία πενταετία, με παρόμοια διαμερίσματα να έχουν αυξήσει τα ενίκια έως και 78,5%. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αθήνας, που ενώ έχει πολλούς φοιτητές, έχει και πολλούς τουρίστες και αρκετά Airbnb. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς δείχνει πως εξελίσσεται μια αγορά με ισχυρή πίεση από τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου δεσμεύονται πολλά από τα μικρότερα διαμερίσματα που αναζητούν οι φοιτητές. Μην φανταστείτε ότι αυτό είναι προνόμιο της Ελλάδας, λόγω των Airbnb, για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, σε φέρετρα, οι τιμές έχουν φτάσει κυριολεκτικά στο Θεό λόγω των Airbnb και το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν τα υπέρογκα ενίκια. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα για να μην μακρηγορήσω, αλλά για να καταλάβετε το μέγεθος. Στα Κάτω Πατήσια, ένα σπίτι 35 τετραγωνικών από 300 ευρώ έχει φτάσει στα 470, μια αύξηση 56,67%. Στη Νέα Κυψέλη, ένα σπίτι 32, ένα μικρό διαμέρισμα 32 τετραγωνικών, από τα 300 στα 490, αύξηση 63,33%, ενώ σε πιο υποβαθμισμένες, ας πούμε, περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, ακόμα και εκεί οι τιμές ανεβαίνουν. Από 300 έχουν πάει 460 ευρώ, όλα αυτά μέσα στην πενταετία 2021-2026. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις φοιτητούπολεις, έχω προσωπική εμπειρία, με δεδομένο ότι ο γιος μου είναι 5 χρόνια στα Γιάννενα, είναι στην ιατρική. Λοιπόν, στα Γιάννενα η μεταβολή του ζητουμένου ενοικίου από το 21 ως το 26 έχει φτάσει στο 15,95%, στη Λάρισα 24,79% και στην Πάτρα βεβαίως, που είναι από τις μεγαλύτερες φοιτητούπολεις, 34,40%. Αντίστοιχα και τα ποσοστά στην Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Μην απογοητεύεστε όμως, όσο πιο νωρίς πάτε, συμβουλή από έναν άνθρωπο που τα έχει βιώσει αυτά, όσο πιο νωρίς πάτε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να βρείτε ένα καλό σπίτι για τα παιδιά σας, για το παιδί σας. Μια άλλη λύση είναι η συγκατοίκηση, εκεί βέβαια δεν είναι όλοι ευεπίφοροι σε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πάβει να είναι πολύ δύσκολη η εξέβρεση ενός σπιτιού. Αφήστε δε που υπάρχει και το άλλο. Πολλές φορές νοικιάζουν ένα σπίτι το Σεπτέμβριο, ας πούμε, και γύρω στο Μάιο τους λένε: παιδιά, εμείς θα το κάνουμε για το καλοκαίρι Airbnb, πρέπει να φύγετε και αν θέλετε ελάτε ξανά τον επόμενο Σεπτέμβριο. Αφού έχετε βέβαια βγάλει τα πάντα από το σπίτι, που θα τα βάλετε κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα σωρό προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν σε ό,τι αφορά την κατοικία και κυρίως την φοιτητική κατοικία.

0: Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρον από τη Βουλή αυτή τη φορά. Την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μετά από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά τη συνεδρίασή της, η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αντιδιολογική συμπεριφορά τόσο στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της Ολομέλειας. Πάμε λοιπόν τώρα στο μείζον διεθνές θέμα των τελευταίων τριών ημερών και των προηγούμενων μήνων φυσικά και δεν είναι άλλο από τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Η εκεχηρία δεν τηρείται εδώ και περίπου 3-24 ώρα. Είχαμε αναφορές για εκρήξεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Οι Ιρανοί λένε ότι ήταν τα αντιεροπορικά τους που αντιμετώπισαν τις πυραυλικές επιθέσεις των Αμερικανών. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι ο ασκός του αιώλου έχει ανοίξει και πάλι. Το θέμα είναι πόσο θα παραμείνει ανοιχτός. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα, τα στρατιωτικά, τον κύριο Ηλία Μπαλτζόη, αντιστράτηγο αναποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μπαλτζόη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλησπέρα σας, Ιωάννης, όχι Ηλίας.
0: Συγγνώμη, λάθος δικό μου.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν καταρχάς το εξής. Η εκεχηρία ουσιαστικά δεν τηρήθηκε ποτέ σε πλήρη βαθμό. Σχεδόν καμία εκεχηρία δεν τηρείται πάντα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι θα έχουμε πολυήμερες συγκρούσεις ή ο κύριος Τραμπ θα ανακοινώσει εκ νέου μία εκεχηρία? Γιατί αυτή τη στιγμή η σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πάλι σε πολύ κακό επίπεδο.
1: Ναι, πολύ σωστή η ερώτησή σας, γιατί εδώ μας έχουν συνηθίσει σε τρελά πράγματα, από μια μεριά να χτυπάνε, από την άλλη να κυρώνει εκεχηρία. Έχω την εντύπωση ότι θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν τις ομιλίες, διότι άκουσα τον πρόεδρο Τραμπ να λέει θέλουν πάρα πολύ να πάμε σε μια συμφωνία. Πριν από λίγο στην Τουρκία έλεγε ότι είναι άρρωστη, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο.
0: Οχθηρός λαός και διάφορα τέτοια, ναι.
1: Οχθηρός λαός και τέτοια, ναι. Φαίνεται ο κύριος Τραμπ δεν έχει καταλάβει, δεν μπορεί να πιάσει το πνεύμα ενός λαού 4-5 χιλιάδων ετών. Έχουν κάποιες αρχές, έχουν μια φιλοσοφία ζωής.
0: Της Περσίας, έτσι. Μιλάμε για πολιτισμό σοβαρό τώρα, όχι αστείο.
1: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή είχα την τύχη το 1979 να βρεθώ με τον Έμιση πρόεδρο Στεφανόπουλο, φασιστής του, στο Ιράν. Mm-hmm. Και να μείνουν 5 ημέρες εκεί. Εκείνο που διαπιστώσαμε ήταν ένας λαός εξαιρετικός, με κουλτούρα μεγάλη. Οι αρχαίοι Πέρσες που γνωρίζουμε πολύ καλά, mm-hmm. λοιπόν, μας δείξανε πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στην ιστορία μας και στο γένος μας. Και μας το ελληνώσαν σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε αυτό. Και μας είπαν ότι εμείς, λέει, οι αρχαίοι λαοί, εμείς οι Πέρσες και εσείς οι Έλληνες, δεν έχουμε πάρα καλές σχέσεις, λέει. Διότι δεν είναι ότι πολεμήσανε μαζί, αλλά μετά δημιουργήσανε πολιτισμό μαζί. Αναφερθήκανε στο μεγάλο βασιλιά, τον Ισκαντέρ, τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος φέρθηκε στη χώρα μου, στη χώρα μας, λέει, σαν μια χώρα συνεργαζόμενη. Και έτσι έκανε ο Μέγας, λέει. Δηλαδή, εξήγαγε πολιτισμό και με τον άλλο πολιτισμό κάνανε ένα μείγμα.
0: Ναι, σεβότανε ο Μέγας Αλέξανδρος τους πολιτισμούς.
1: Σεβότανε. Mm-hmm. Όταν δηλαδή έπιασε την γυναίκα του Δαρίου και την οικογένεια, ρώτησε πώς να σου φερθώ. Και απάντησε αυτή βασιλικά. Πολύ ωραία, λέει, έχει όλες τα προνόμια και τις τιμές που είχε τότε. Και μάλιστα ο Δαρίος, όταν το έμαθε πριν το σκοτώσουν κάποιοι αυτοί, είπε ότι αυτός είναι ο διαδοχός μου, λέει. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ξέρετε, οι μεγάλες δυνάμεις, οι σύγχρονες και λοιπά, όταν δεν βλέπουν το background ενός λαού, κάνουν τραγικά λάθη. Mm. Ένας λαός σαν τους Πέρσες έπρεπε να τύχει μεγαλύτερης προσοχής, σεβασμού κλπ. Βέβαια, αυτός ο λαός έχει την ατυχία να κυβερνάται επί 47 χρόνια από μια κάστα κληρικών οι οποίοι, ξέρετε, όπου η θρησκεία αναλαμβάνει την πολιτική, δεν έχει καλά αποτελέσματα.
0: Ποτέ, και να μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Μπαλτζόη, ότι το Ιράν είναι ένας διχασμένος λαός. Και γιατί το λέω αυτό? Βλέπουμε ότι έχουμε διαδηλώσεις, τεράστιες πορείες για την κηδεία του Χαμενεΐ, από τη μία πλευρά που είναι η, αυτοί που πρόσκυνται, εν πάση περιπτώσει, στο θεοκρατικό καθεστώς. Υπάρχει όμως και μία νεολαία μορφωμένη, η οποία θέλει να ζήσει με το δυτικό τρόπο ζωής. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το ίδιο το Ιράν, βέβαια.
1: Σωστά το επισημαίνετε. Επειδή έχω ασχοληθεί και έχω διαβάσει για το Ιράν, ξέρετε, οι Ιρανοί μπορεί να μισούν το θεοκρατικό αυτό καθεστώς στην ηγεσία του.
0: Μα φάνηκε και από τις διαδηλώσεις με χιλιάδες νεκρούς.
1: Βέβαια. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, σέβονται τον κληρικό σαν μορφή, σαν.
0: Σαν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται λίγο ότι είναι περίεργο αυτό το συνέστημα, και όμως έτσι συμβαίνει σε αυτούς. Θέλω να σας πω ότι στα 17 χρόνια είχαμε 33 εξεγέρσεις των Περσών, των Ιρανών. Λέμε Ιρανών γιατί είναι και τρεις άλλες μειονότητες, οι Κούρδοι, οι Μπαλούχοι στο νότο και οι Αζέροι στο βορρά. 33 εξεγέρσεις με χιλιάδες νεκρούς. Στην τελευταία εξέγερση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, και τώρα βγαίνω στη φόρα, οι νεκροί λέει πρέπει να είναι γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες. Αντιλαμβάνεστε. Ότι είναι ένας λαός που δεν φοβάται το θάνατο, είναι σκληρός λαός, εκείθηκε από εμάς κατά βάση τους Έλληνες, και αυτό αντί να το κρατάνε ως μίσος, το σέβονται. Και αιτηθήκαν και μία από τον Ισλαμισμό, από τους Τούρκους και λοιπά εκεί, και από τότε είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, και επιτρέψτε μου να σας πω, όπως καταλάβαμε, ότι έχουν αυτοκρατορική συνείδηση. Λόγω των αιώνων που περάσαν, δηλαδή ξέρουν ότι είναι ένας λαός από μια αυτοκρατορία, και το διατηρούν ακόμα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την σκληρότητα, αυτή την...
0: και μια συνοχή, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά ειδικά όσους είναι κοντά στο καθεστώς. Ναι.
1: Μα είδατε, όταν είπα θα βομβαρδίσουν τις γέφυρες και λοιπά, βγήκαν 15 εκατομμύρια νέοι
0: και πήγαν πάνω στις γέφυρες. Ανθρώπινες ασπίδες.
1: Αυτά γιατί τα λέω? Δεν είναι με το καθεστώς του Ιράν, είναι με τους Ιρανούς. Λοιπόν, και είναι ένας λαός το οποίο εμείς οι Έλληνες τους ξέρουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι, και μετά να πάμε στο ερώτημα, γιατί λίγο
0: κάνα μια παρένθεση.
1: Περιπατήσαμε στην ιστορία λίγο, αλλά είναι σημαντικό για να καταλάβουμε περίπου ως πρόκειται.
0: Κανείς δεν μπορεί να κάνει σωστές κρίσεις αν δεν ξέρει την ιστορία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η χώρα μας, όταν τον καιρό των μνημονίων, μας έδινε πετρέλαιο με πίστοση, εξάμενη δωδεκάμινη. Και αυτό ήρθε.
0: Αυτό δεν είναι κάτι που είναι πολύ γνωστό.
1: Ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Και γιατί διήρκε σε ένα-δύο χρόνια, θυμάμαι το χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε σκόπιμο να μας το απαγορεύσει αυτό. Και ήμασταν σε καθεστώς μνημονίων, αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, πραγματικά πέρασαμε, θυμάμαστε όλοι αυτή την κρίσιμη περίοδο. Μας κόψανε μισθούς, χάσανε δουλειές.
0: Περιμέναμε στις τράπεζες ουρές για να πάρουμε 60 ευρώ.
1: Να πάρουμε 50 ευρώ, 60 ευρώ. Πόσο ήταν, δεν θυμάμαι.
0: 60 ήταν. Λοιπόν,
1: 60 ευρώ, ναι, ήταν large, όχι 50-60. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί μας συμπαρασταθήκαν πραγματικά. Και έρχονται και λένε, δεν θα πάρετε το Ιράν. Βάζουμε και ροή στο Ιράν. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημά σας. Είναι σκληροί, και όταν έχει σχέση με την πατρίδα δεν θα το δεχτούν εύκολα. Είδατε πώς χειριστήκανε το όλο θέμα στη διπλωματία. Δεν φοβάται. Βέβαια ξεκινήσανε αυτοί πρώτοι, υπήρξανε τρία δεξαμενόπλια εκεί στην περιοχή. Γιατί είχαν πει στους Αμερικάνους ότι εμείς δεν θα βάζουμε διόδια τώρα όσο διαρκεί η περίοδος των 60 ημερών των συνομιλιών, αλλά θα ελέγχονται από εμάς. Δηλαδή τι θέλανε αυτοί? Θέλανε να δείξουν ότι ελέγχονται στενά του ορμούς, και ότι θα παίρνει ένα δεξαμενόπλιο μια άδεια από αυτούς. είναι με το τάδε δεξαμενόπλιο, σημαία τάδε, τι να περάσω. Mm-hmm. Να λένε αυτοί, ναι, να περάσεις. Αυτό εγώ εκτιμώ ότι το θέλανε για μετά, να το χρησιμοποιήσω στις διαπραγματεύσεις, ώστε να μπαίνει κάποιο
0: τέλος, μορφή,
1: όχι με, ναι, τέλος, όχι με διόδιο να λένε για λόγους ασφαλείας, κάπως έτσι, να πληρώνουν κάτι στο Ιράν. Γιατί καταλάβανε ότι δεν τα είχαν κλείσει ποτέ τα στενά. Με το κλείσιμο των στενών παραλίγουν να αντιδράξουν την παγκόσμια οικονομία. Αυτό το θεωρήσανε ως ένα ισχυρό asset να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Και αυτό το χρησιμοποιούν και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιέζουν τους Αμερικάνους και βλέπουν μια διερκιστίδα ποιος θα βγει νικητής.
0: Έχετε δίκιο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, να πάμε πιο πολύ στο ακριβές πεδίο σας, στρατιωτικά τώρα. Τι μπορούν να κάνουν παραπάνω οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, διότι ξέρουμε όλοι ότι είναι περίπου 60 με 70 πόλεις οι οποίες είναι υπόγειες φυσικά στα 50-60 μέτρα κάτω από τα βράχια, όπου έχουν και πυράβλους και χιλιάδες drones, και όταν χτύπησαν το Ισφαχάν οι Αμερικανοί στην αρχή των συγκρούσεων, έριξαν διατριτικές βόμβες σε μια προσπάθεια
1: Να φτάσουν
0: πυρήνα, στον πυρήνα. Ναι, αλλά εκεί.
1: Δεν το φτάσανε, δεν το κάνανε.
0: Δεν ξέρω αν το φτάσανε, αλλά και να το φτάσανε είναι πολλές οι πόλεις και πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες βόμβες. Είναι πανάκριβες από ό,τι ξέρω. Σγίζουν 12 τόνους και κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια η κάθε μία. Συνεπώς, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, αν θέλετε, και το πυραυλικό είναι, αλλά το πυρηνικό είναι ακόμα μεγαλύτερο θέμα. Πώς μπορούν οι Αμερικανοί να εξουδετερώσουν τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες επί 47 χρόνια εξοπλίζονται, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. 47 χρόνια, όπως είπατε, πολύ σωστά εξοπλίζονται. Βέβαια, είχαν μια οχταετία, μια αιτία με τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, 81-89, όπου είχαν μια αφέμαξη. Θα πρέπει να βρεθεί, κατά την άποψή μου, ο ηγέτης ο οποίος να κάνει μια συμφωνία, να χρησιμοποιείται το εμπλουτισμένο ουράνιο για
0: ειρηνικούς
1: σκοπούς. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, αυτό το ουράνιο, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς, πρέπει να είναι εμπλουτισμό από 3,5-5%. Τώρα, εσείς γιατί το πάτε 20, 40, 60 μέχρι εκεί που έχουν φτάσει τώρα?
0: Νομίζω για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 60% εμπλουτισμός και 60%. Το πυρηνικό 80 με 90, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με.
1: Ναι, να σας πω. Έχω ένα φίλο, Ελληνοαμερικανό καθηγητή ειρηνικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Μου τα εξήγησε αυτά και συμπλήρωσε και τις στρατιωτικές μου γνώσεις. Λοιπόν, 60% μπορείς να κάνεις ατομική βόμβα, μου λέει, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη και βαριά. Δεν μπορεί να τη ρίξεις. Στο 80% κάνεις πυρηνική βόμβα τύπου Χιροσίμα Ναγκασάκι, λίγο πιο παλιάς μορφής. Και είναι λίγο πιο μεγάλη, αλλά. Ναι, το Fat Boy, ακριβώς όπως είπατε. Λοιπόν, ήταν η βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα. Για όσοι δεν ξέρουν. Λοιπόν, τώρα δεν κάνουν βόμβες με εμπλουτισμό ουρανίου 90%, οι οποίες είναι πιο μικρές και πιο ελαφριές.
0: Ναι.
1: Και είναι πιο εύκολες στη χρήση τους. Είδα τα στοιχεία, να σας πω κάτι εδώ για τον εμπλουτισμό. Από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και έγραψα ένα άρθρο, δεν ξέρω τώρα κάπου αν δημοσιεύτηκες, το οποίο, προσέξτε, το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν μέχρι τώρα είναι στις εξής ποσότητες. Μέχρι 60% είναι 440 κιλά, λέει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Αυτά πριν αρχίσει ο πόλεμος. Γιατί τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν ελέγχους.
0: Ναι, δεν ξέρουμε αν δουλεύαν οι θυγοκεντριστές κατά τη διάρκεια του πολέμου, οπότε να αυξηθεί ο βαθμός εμπλουτισμού στο ουράνιο.
1: Ναι. Λοιπόν, μέχρι 20% εμπλουτισμό έχουν 184,1 κιλά. Έως 5% έχουν 6.024,4 κιλά.
0: 6
1: και έως 2% 2.391 κιλά. Αυτά τα λέει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Λοιπόν, τα τελευταία που είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, βέβαια, γιατί έχουν ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Μπουσέχνη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, λοιπόν, το οποίο επλήγει και όλα στους τελευταίους τριήμερους βομβαρδισμούς των Αμερικανών.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Παλτζόη,
1: την περίμετρο, ακριβώς.
0: Επειδή είναι 11 παρά 3 λεπτά και θέλω να σας θέσω ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και έχει να κάνει με την εμπλοκή του Ισραήλ σε αυτές τις νέες, σε αυτή το νέο κύκλο σύγκρουσης. Πριν από λίγο βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, είχαν συνομιλία με τον κύριο Τραμπ και συμφώνησαν να συνεχίσουν το συντονισμό σε διάφορα μέτωπα. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κάτς είπε ότι αν μπούμε και χτυπήσουμε το Ιράν θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θεωρείτε ότι το Ισραήλ θα εμπλακεί για τρίτη φορά σε αυτή τη σύγκρουση και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό?
1: Το έχουν πει ότι μπορεί να είναι, αλλά διαβάζω πριν από λίγο, διάβαζα το Times of Israel και λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παραπταμένη κλιμάκωση του Ιράν, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν καμιά όθηση για εμπλοκή του Ισραήλ. Λένε να μην το κάνετε εσείς. Το είπε και ο Κάτς αυτό. Αλλά επειδή έχω ζήσει το Ισραήλ ως απόλυτος άμυνας εκεί, ξέρω ότι με την πρώτη ευκαιρία θα τρέξουμε. Ή αν δεν το κάνουν οι Αμερικανοί, θα βρουν αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σου πω και έναν άλλο παράγοντα. Στην κηδεία έβλεπα εκεί το Χαμενεΐ, είδα πολλές κόκκινες σημαίες. Και τι σημαίνει κόκκινη σημαία? Όχι κόκκινη σημαία με κάτι γράμματα επάνω από το Κοράνι.
0: Ναι.
1: Κόκκινη σημαία σημαίνει τζιχάν. Δηλαδή,
0: ιερός πόλεμος.
1: Πολλές χιλιάδες κόκκινες. Ιερός πόλεμος. Ας το κρατήσουμε αυτό για να σας πω ακριβώς πώς σκέφτονται στο Ιράν.
0: Και να σιγά να ολοκληρώσουμε, γιατί δυστυχώς πάντα μας πιέζει ο χρόνος. Πείτε μου.
1: Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν, εκτός κάποια στιγμή θα σταματήσουν, όχι με την έννοια την αρχική που είχαμε το 40 ημέρες του σκληρού πολέμου.
0: Μνημόνιο κατανόηση και τα λοιπά.
1: Το άρθρο που έχω γράψει λέγεται το μνημόνιο μη κατανόησης. Λοιπόν, των δύο νικητών, εντός εισαγωγικών των νικητών, θεωρούν και οι δύο ότι είναι νικητές. Στην πραγματικότητα, το Ιράν φαίνεται ότι είναι κερδισμένο και αυτό επέβαλε τους όρους. Ελπίζω να βρεθούν οι ηγεσίες αυτές, οι οποίες είναι σκληρές. Ο Σκάρο Καλυμπάφ είναι υπουργός της Επανάστασης.
0: Ναι, αλλά είναι φιλομεταρρυθμιστής, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, μεταρρυθμιστής, αλλά ήταν διοικητής στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, στους πρόεδρους της Επανάστασης.
0: Σαφώς.
1: Λοιπόν, αλλά το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν δεν εμπλέκεται. Αλλά είναι έτοιμο. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου είπε ότι είμαστε έτοιμοι. Να, άμα χρειαστεί, να συνδράμουμε. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί θα έχουμε πάλι άσχημες εξελίξεις.
0: Έχετε
1: ελπίζω
0: δίκιο.
1: Να καθίσουν στο τραπέζι. Να βρούνε και να τελειώσουμε λέγοντας το εξής. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει.
0: Εντάχει, γιατί έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στρατηγέ μου.
1: Στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ βγήκε ο Αλί Χομενεϊ, ο μεγάλος αυτός συγγέντης, και είπε: Θα πιω εγώ πρώτο στο ποτήρι, λέει, της πίκρας, λέει, και της απογοήτευσης. Θα πρέπει να κάνουμε συμφωνία ειρήνης με το Ιράκ. Και έτσι έκανε, είπε: Εγώ θα πιω το ποτήρι. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει εδώ να βρεθεί ο ηγέτης, να πιει το ποτήρι, να στα κάνουν μια συμφωνία, γιατί είναι επίσμονες και επίμονοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλτζόη, για τη συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μιλήσαμε για τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που μένεται ξανά εκ νέου τα τελευταία 2-3 24 ώρα. Δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμιελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει στάλει μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη εκείνη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης τη σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του Πασόκ για τους συνταξιούχους στην Τεχνούπολη. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται τρεις εργαζόμενοι, δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοπόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσόγκαντάκ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μέχρι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό.
2: Ο καιρός.
3: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης στα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ακούτε. Μιλήσαμε πριν με τον αντιστράτηγο τον κύριο Μπαλτζόη για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Χτες αναφερθήκαμε εκτενώς στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, όταν ρωτήθηκε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα, όπως λένε στα χαρτιά, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το περασμένο διήμερο.
1: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Λοιπόν, μπορεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να είδαμε και τα παραλυπόμενα χτες. Ο κύριος Μακρόν έκανε τζόκινγκ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ήρεμος θα είναι όταν δει τις δύο νέες δημοσκοπήσεις που υπάρχουν στην Γαλλία και δείχνουν πρόεδρο τη Λεπέν το 2027. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις δημοσκοπήσεις και παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό για επεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων, η ιστορία με τους βοηθούς, η επικεφαλής του κόμματος Εθνικός Συναγερμός μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές με Βραχιολάκη. Και σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής το φαβορί στην κούρσα διαδοχής του Μακρόν, ο οποίος το 2027 αποχωρεί από το Μέγαρο των Εγκλησίων μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, η μία είναι του IFOP και για το LCI, είναι κανάλι στην Γαλλία με μεγάλη τηλεθέαση και την εφημερίδα Le Figaro, κεντροδεξιά εφημερίδα, και άλλη μία του Toluna Harris Interactive για το MCIS και το RTL, δείχνουν ότι η Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο και εκλέγεται στον επαναληπτικό γύρο στις 2 Μαΐου, όπως και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από την ετοιμιγορία. Στον πρώτο γύρο η δημοσκόπηση του IFOP εμφανίζει την κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν να συγκεντρώνει ποσοστό 36% έναντι 32-34% που συγκέντρωνε τους προηγούμενους μήνες με βάση το ίδιο Ινστιτούτο. Το εντυπωσιακό είναι ότι κανένας από τους αντιπάλους της δεν συγκεντρώνει περισσότερο από το 19% στην καλύτερη περίπτωση. Η δεύτερη δημοσκόπηση της δίνει αντίστοιχο ποσοστό στο δεύτερο γύρο. Αμφότερες όμως δείχνουν νίκη της Λεπέν με διάφορα ποσοστά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Το καλύτερο ποσοστό απέναντι στην ακροδεξιά Γαλλίδα πολιτικό στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Εντουάρ Φιλίπ, ενώ θα κέρδισε μεγαλύτερη διαφορά τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ, 38 μόλις ετών, αλλά και τον ηγέτη της γαλλικής αριστεράς, τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν.

Αναγνωρίσατε φυσικά τη φωνή του Billy Idol, Rebel Yell, ένα από τα ωραιότερα rock τραγούδια. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πόσο πολύ έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τη Δυτική Ευρώπη και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους με θερμοκρασίες οι οποίες χτες, ας πούμε, στη Βαρκελόνη έσπασε το ρεκόρ 40,5 και 38 βαθμοί στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα. Βλέπετε, αυτές οι χώρες έχουν αφενός μεγάλη υγρασία λόγω μεγάλων ποταμών όπου βρίσκονται στις πρωτεύουσές τους, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσο προχωράει η κλιματική κρίση, τόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα, γιατί οι καύσωνες θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που το ερώτημα που θέτει ρεπορτάζ στον Financial Times: πόσο τελικά είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη για έναν κόσμο ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, τώρα να δούμε στο Βέλγιο για παράδειγμα. Είχαμε πάνω από 1.700 επιπλέον θανάτους λόγω του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου. Το Βέλγιο βίωσε έναν δεκαήμερο καύσωνα με μέγιστες θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 30 βαθμούς, ενώ για τρεις από αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή έχω ζήσει 5 χρόνια στις Βρυξέλλες, όπου σπούδασα, πρέπει να σας πω ότι τότε, πριν από περίπου 3 δεκαετίες, αυτές οι θερμοκρασίες δεν υπήρχαν καλοκαιρινές. Δηλαδή έκανε 26-27 βαθμούς και οι Βέλγοι βγαίναν στους δρόμους καταχαρούμενοι που επιτέλους δεν είχε παγωνιά και βροχή. Γιατί το Βέλγιο, να θυμίσουμε ότι έχει κανονικά βροχόπτωση 300 μέρες και ηλιοφάνεια 60, ακριβώς το αντίθετο από την Ελλάδα που έχει 300 μέρες ηλιοφάνεια και 60 βροχή. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε τα μελτέμια, τα οποία μας σώζουν στην κυριολεξία. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει βιώσει φέτος καύσωνα. Πέρυσι είχαμε βιώσει έναν πολύ έντονο καύσωνα και με διάρκεια 18-19 ημέρες, αν θυμάμαι, όπου η θερμική εξάντληση, το βλέπα και στη δουλειά, όλοι οι συνάδελφοι ήμασταν πραγματικά έτσι καταπονημένοι από τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όσο για τον φετινό ευρωπαϊκό καύσωνα, σύμφωνα με την αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας Κοπέρνικος, τη Σαμάνθα Μπούργκες, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο και οι Ευρωπαίοι εκτίθενται ολοένα και σε μεγαλύτερο θερμικό στρες. Ο δε φετινός ευρωπαϊκός καύσωνας που απέρασε

επηρέασε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, χαρακτηρίστηκε ιστορικώς από τους ειδικούς της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πούνε και οι έρημοι Γάλλοι, οι οποίοι δυστυχώς θα γιορτάσουν την Κατόζουγε, την εθνική γιορτή τους, με καύσωνα. Αυτό ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το γνωστό μας Meteo France, και σήμερα έφτασαν οι θερμοκρασίες 40 βαθμούς στην Άντι και τον Μπορντό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν-Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 37 στην Τουλούζη. Και είναι χαρακτηριστικό από την εξαιρετικά έντονη ζέστη, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Τουλούζη έκλεισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν. Και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών οδήγησαν σε σημαντική αύξηση θερμοκρασίας του ποταμού, η οποία έφτασε τους 28 βαθμούς. Το πρόβλημα στη Γαλλία είναι τόσο μεγάλο που θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα. Και αυτό δεν το λέει όποιος και όποιος, το αναφέρει έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας, όπου υπογραμμίζεται ότι η χώρα πρέπει να επανεξετάσει τη διεθνή στρατηγική της για το κλίμα, ώστε να την κάνει πιο προσβάσιμη σε μια εποχή που η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά. Και η Ευρώπη μπορεί να καίγεται από τους καύσωνες. Στη Δανία όμως βγήκαν βόλτα οι Άγιοι Βασίλειδες. Όχι, δεν σας κάνω καμία πλάκα. Πρόκειται για την πόλη Άλμπορκ της Δανίας, όπου άρχισε να μυρίζει Χριστούγεννα. Όχι θερμοκρασιακά βέβαια, γιατί τους βλέπω στη φωτογραφία που είναι όλοι ντυμένοι με τις στολές του Άγιου Βασίλη, με τα καπέλα. Και η θερμοκρασία ακόμη και στη Σκανδιναβία είναι πάρα πολύ ψηλή αυτό το διάστημα. Έχουν φτάσει εκατοντάγες Άγιοι Βασίλειδες και εξωτικά από όλο τον κόσμο στη τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Συνέδριο Άγιο Βασίλη που διοργανώνεται στη Σκανδιναβική χώρα. Είναι μια πολύχρωμη καλοκαιρινή παράδοση που κρατά εδώ και δεκαετίες. Και καλά θα μου πείτε, στη Δυτική Ευρώπη ψήθηκαν στην κυριολεξία και φέτος από τους καύσωνες και πέρσι και πρόπερσι. Γιατί όμως δεν αγόρασαν κλιματιστικά και πόσα κλιματιστικά κατά μέσο όρο υπάρχουν στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αμέσως μετά το τραγούδι θα σας το πω.

τηλέφωνο. Η ώρα έχει πάει 11 και 27 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Θα σας πω για τα κλιματιστικά, έχει πολύ ενδιαφέρον ο κλιματισμός στην Ευρώπη και τον κόσμο και να πω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί όσο καιρό είναι πρόεδρος, έχει ακόμα 2,5 χρόνια περίπου μπροστά του, ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, όπου θα πρέπει να έχει κλείσει και τον πόλεμο αν θέλει να τα πάει καλά, αλλιώς θα χάσει το Κογκρέσο και μετά δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Λοιπόν, όμως ο κύριος Τραμπ ζήτησε και το πέτυχε και μετονόμασε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φλόριντα επισήμως σε Donald J. Trump. Αυτό έγινε σήμερα και για διάστημα 40 ημερών μέχρι να καθιερωθεί η νέα ονομασία θα ισχύουν δύο διαφορετικοί κωδικοί. Οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον παλιό κωδικό PBI για τις κρατήσεις, ενώ πιλότοι και ελεγκτές εν αέρες κυκλοφορίας θα αξιοποιούν το νέο κωδικό DJT για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ενσωματώσει ρυθμίσεις στα συστήματά τους και έτσι διασφαλίζουν ότι οι κρατήσεις με τον κωδικό PBI οδηγούν στο αεροδρόμιο DJT ώστε επιβάτες και αποσκευές να φτάνουν στο σωστό προορισμό. Τώρα να σας πούμε ότι η αλλαγή κωδικού αεροδρομίου είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο, καθώς αυτοί οι κωδικοί θεωρούνται μόνιμοι. Η IATA ωστόσο ενέκρινε την αλλαγή κατόπιν αιτήματος των αεροπορικών εταιριών, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη νέα επίσημη ονομασία του αερολιμένα. Λοιπόν, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα σας πει ο Γιώργος Καριωτάκης, θα δούμε αυτό που σας έλεγα για τον κλιματισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραίτηση του Σοκράτη Εφαμελού από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμη πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Την απόδοση Μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται στον πρόεδρο της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μετά από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Γεια σου ρε Γιώργο Τσολάκη, με τις ωραίες τις επιλογές, τις μουσικές του old, του rock, rock and roll, Jethro Tull. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τι γίνεται με τον κλιματισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς η καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων αλλάζει, όπως έχετε αντιληφθεί πολύ καλά, με πρωτόγνωρη ταχύτητα. Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και τις υποδομές χωρών που επί δεκαετίες είχαν μάθει να αντιμετωπίζουν το κρύο. Και τα σπίτια είναι κατασκευασμένα δυστυχώς ώστε να συγκρατούν τη θερμότητα το χειμώνα. Ο κλιματισμός παραμένει εξαίρεση, ενώ δεν επιτρέπεται σε ιστορικά κτίρια να τροποποιηθούν. Με εξηγούσε η καλή μου φίλη και συνάδελφος Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία επιτέλους μετά από δύο αλλεπάλληλους καύσωνες βρίσκεται στη Χαλκιδική και κάνει διακοπές. Θωμαϊδα, να περνάς υπέροχα και κυρίως δροσερά, διότι όταν σε έβλεπα να βγαίνεις από το Παρίσι με 44 βαθμούς, πραγματικά, επειδή έχω ζήσει 33 στο Παρίσι και δεν μπορούσα να ανασάνω, είσαι μια ηρωίδα. Να περνάς υπέροχα, να δροσιστείς και να γυρίσεις φρέσκια-φρέσκια, να μας δίνεις πάντα τις πολύ ωραίες ανταποκρίσεις σου. Λοιπόν, πόσες κατοικίες στην Ευρώπη διαθέτουν σύστημα κλιματισμού? Μόλις μία στις πέντε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, το 90%, δηλαδή 9 στα 10 σπίτια διαθέτουν κλιματισμό. Στην Κίνα τα μισά. Η Κίνα πλήττεται επίσης από πάρα πολύ έντονους καύσωνες, ενώ δραματική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, όπου τα κλιματιστικά είναι αντιστοίχως το 5 και το 6% των σπιτιών. Δηλαδή ούτε ένας στους 20 κατοίκους. Εκεί ένας στους 20 κατοίκους διαθέτουν κλιματιστικό. Στη Γαλλία έχουμε το 25%, ένα ποσοστό το οποίο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια λόγω των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα που βιώνει η Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα και στην Ιταλία είμαστε κάπου στη μέση. 6 στους 10 έχουν κλιματισμό. Φυσικά, αν ζει κανείς στις Κυκλάδες, δεν χρειάζεται κλιματισμό, φυσάει το Μελτέμι το βράδυ και είσαι πάντα δροσερός και χαρούμενος. Στην Ελλάδα 8.000 τερατζάουλ ενέργειας καταναλώνονται για την ψήξη χώρων, όχι μόνο οικιακών, με συνέπεια να έρχεται δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την Ιταλία, σύμφωνα με την Eurostat. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι οι κάτοικοι του Λονδίνου, διαβάζω πάντα για να αναφέρομαι και στην πηγή, στο εξαιρετικό σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα με τίτλο «Πόλεμος για τα κλιματιστικά στην καρδιά του καύσωνα». Οι κάτοικοι του Λονδίνου λοιπόν λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η κατάσταση είναι αβίωτη. Και οι πολίτες λένε ότι πριν από 10 χρόνια οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες ήταν 31 βαθμοί. Τώρα έχει ξεπεράσει τους 35 και η αίσθηση είναι εξαιρετικά κακή. Στο Παρίσι το πρόβλημα είναι ότι οι πιο ευάλωτοι πληρώνουν το τίμημα. Υπάρχει και μια ειδική νομοθεσία η οποία είναι προέρχεται από το Δήμο του Παρισιού. Τα κλιματιστικά δεν πρέπει να φαίνονται γιατί αλλάζουν την εικόνα των σπιτιών. Ενώ στη Χάγη τα σπίτια είναι φτιαγμένα για το χειμώνο, όπως σας λέγαμε και πριν. Και στην Ισπανία και στην Ιταλία οι θερμοκρασίες πια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν ένας Ιούνιος των ρεκόρ, καθώς 410 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, πάνω από τα 2/3 της Γυραιάς Υπήρου, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών τουλάχιστον μία φορά από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου.
Ειδικότερα στην Ισπανία οι ανώτερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν, ήταν 42,7, στη Γαλλία 43,8, στην Αυστρία 45 βαθμοί. Ποιος το περίμενε αυτό το πράγμα τώρα στην Αυστρία, τη χώρα των Άλπαιων, να φτάνει ο υδράργυρος στους 45 βαθμούς, και στη Γερμανία που είναι από τις βορειότερες χώρες της Ευρώπης, αν εξαιρέσει κανείς τις σκανδιναβικές, ο υδράργυρος έφτασε στους 41,7. Είναι πράγματα αδιανόητα αυτά, και εάν δεν λάβουμε σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο ως κράτη αλλά και ως πολίτες, τότε το μέλλον προδιαγράφεται εξαιρετικά ζωφερό.

Το έχουμε πει πολλές φορές. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Αρκεί να την προσέξουμε κι εμείς. Να προσέξουμε τις παραλίες μας, να προσέξουμε τις θάλασσές μας. Ακούγονται πολύ κοινότυπα αυτά τα οποία λέω, αλλά όταν πηγαίνω για μπάνιο, που πηγαίνω εδώ κοντά στη Ραφίνα, και από εκεί περνάνε, όπως ξέρετε, πάρα πολλά πλοία για τα νησιά, έχω βαρεθεί να βλέπω καλαμάκια, πλαστικά ποτήρια. Και είναι πραγματικά εγκληματικό, γιατί όλα τα πλοία διαθέτουν κάδους απορριμμάτων και μάλιστα πολλούς. Ο έξυπνος Ελληνάρας να λέει δεν πειράζει μωρέ και να ρίχνει μία στον καφέ και να τον πετάει στη θάλασσα. Όχι ρε φίλε, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό όχι μόνο για το τώρα αλλά και για το μέλλον και για τα παιδιά σου, έτσι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 12 παρατέταρτο, σε ένα τέταρτο θα είναι μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα για το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Ώρα Μουντιάλ και στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Εγώ θα πω μια λέξη μόνο, Δημήτρη. Μαρουέκος, αν ξέρεις τι σημαίνει.
1: Για πες.
0: Μαρουέκος είναι η Μαροκινή. Είναι το...
1: Εντάξει.
0: Επειδή έχω μια φίλη στο Μαρόκο, η οποία δουλεύει σε ραδιόφωνο του Μαρόκου, στο κρατικό, και γι' αυτό μου είχε πει και μου είχε γράψει και στο Facebook, Μαρουέκος είναι τα λόγια των Μαροκινών, για να, πώς το λένε, να εμψυχώσουν την ομάδα τους.
1: Φοβήθηκα μην πω καρά, δηλαδή λέω, φαίνεται ότι είναι εύκολα, λέω, αυτά κρύβουν παγίδες,
0: ναι.
1: Οπότε καλύτερα λέω να μην απαντήσω.
0: Έχουμε τη μάχη των αίτητων σήμερα και είναι ακόμα 0-0, έτσι.
1: Και είχασε και πριν από στο 25 ο Εμπαπέ πέναλτι, έτσι ο ίδιος το κέρδισε, αλλά ήταν κακοεκτελεσμένο. Γιατί αν για Εμπαπέ θύμισε Δημήτρη Καϊμά την εκτέλεση και το έβγαλε παροκοινός. Τερματοφυλακάς που όμως έχει κάνει 2-3 καλές επεμβάσεις, έχει κρατήσει έτσι το 0, δηλαδή είναι μονόλογος για τους Γάλλους στο παιχνίδι. Έχουν κάνει δύο εκτός από το πέναλτι, έτσι μια-δυο ακόμη ευκαιρίες, αλλά για την ώρα είναι 0-0. Είναι και
0: είμαστε ακριβώς στο ημίχρονο από ό,τι βλέπω, στο 45.
1: Ναι. Είναι και στα κύρια στο κήπεδο. Έχω μια πορεία για όλους αυτούς τους αστέρες του σινεμά, γενικότερα της μουσικής, τους Αμερικάνους όμως.
0: Ναι.
1: Λέω, αν καταλαβαίνουν τι βλέπουν.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί εμείς...
0: Και έχουν το American football, οι Ευρωπαίοι, φίλε.
1: Ναι. Ναι, οι Ευρωπαίοι, ακόμη και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, που είναι, ας πούμε, ψιλοάσχετοι, ξέρουν, παιδάκια μου, έχουν δει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στις οικογένειές μας, δηλαδή ακόμα δεν ασχολούμαι, αλλά έχεις δει κάποιες φορές. Αν και μεγάλος να είσαι, θα έχεις δει κάποιες φορές με παρέα, με οικογένεια, θα έχεις δει παιχνίδια ποδοσφαίρου. Και αναρωτιέμαι αν, όχι όλοι τους, αρκετοί από αυτούς τους Αμερικάνους μιλάω, έτσι, αν ξέρουν τι βλέπουν.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι κακός, έτσι, απλά έχω από περιέργεια γιατί. Βλέπω κομματάκι δύσκολο.
0: Εντάξει, άλλη κουλτούρα τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, οι Αμερικάνοι και άλλο οι Ευρωπαίοι, βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, για τους Ευρωπαίους είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε Δύση, Ανατολή, Βορράς, Νότος, λίγο ή πολύ όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, λέω. Στις οικογένειες κάποιος τα βλέπει, οπότε έστω και για λίγο θα βλέπεις και εσύ ποδόσφαιρο, αφού βλέπει ο ή σύντροφός σου, το παιδί σου, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς σου, η μαμά σου.
0: Ναι. Εγώ εντάξει, δυστυχώς βλέπω ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ομολογώ, το παρακολουθώ. Βέβαια η αγάπη μου είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
1: Αλλά ξέρεις τι είναι, αλλά δεν θα πήγαινε στο γήπεδο και θα πεις τώρα τι είναι αυτό.
0: Όχι, με τίποτα. Για όνομα του
1: Θεού. Ψηλό, ναι, ναι, ναι.
0: Από μικρά παιδιά γαλουχηθήκαμε με την μπάλα. Παίζαμε
1: αυτό
0: όλοι.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, λέω, ακόμα όποιος και να είναι, δηλαδή, αγόρι, κορίτσι, πάντες όλοι θα έχουν δει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είτε από κοντά. Γι' αυτό αναρωτιέμαι για τους αστέρες κατά πόσο καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Αυτό που διάβαζα σε αθλητικό έντυπο έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτή την πολύ αμφίρροπη κόντρα, η οποία φαίνεται και από το σκορ μέχρι στιγμής είναι 0-0, θα βρεθούν αντιμέτωποι αρκετοί συμπαίκτες της Paris Saint-Germain, όπως ο Μαροκινός Ασραφ Χακίμι θα βρει απέναντί του στη Γαλλία αρκετούς από τους συμπαίκτες του της Paris Saint-Germain, μεταξύ αυτών να πω έναν που είναι και πολύ γνωστό, τον Ουσμάν Ντεμπελέ, έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς, οι περισσότεροι Μαροκινοί είναι γαλλοανατρεμένοι.
0: Εννοείται.
1: Οι περισσότεροι παίζουν και στο γαλλικό πρωτάθλημα ή έχουν παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι, θα μπορεί να πεις κάποιος ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα, ας πούμε, οικογενειακό φιλικό.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, λέω, έτσι, λόγω...
0: Ναι, ωραία το λες.
1: Μιας υποδεσμερίδης, κάπως έτσι. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη όμως, οι Γάλλοι είναι Γάλλοι και θέλουν, έχουν στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Οι Μαροκίνοι είναι και ομαδάρα, θέλουν να αποκλείσουν...
0: Το Αφρικα πήραν από τη μου λίγες
1: θέσεις,
0: δεν τα ξέρω, εσύ με ενημερώνεις.
1: Θέλουν να αποκλείσουν το φαβορί Και τη Γαλλία, από εδώ που τα λέμε, ναι, με ένα αυτοπολιοοικογενειακό διπλό, αλλά από την άλλη όμως, εντάξει, έχουν και ένα παρελθόν οι δύο χώρες και θα θέλουν να είναι νικητές οι Μαροκινοί και να προκληθούν.
0: Αναφέρεσαι στο απεικιοκρατικό παρελθόν των Γάλλων.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι και οι δύο ατυχές οι ομάδες που θα αντιμετωπίζει μία την άλλη, γιατί θα μπορούσαν να είχαν και οι δύο μία καλύτερη πορεία. Γιατί κάποια από τις δύο θα σταματήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Ενώ σύμφωνα με τη δυναμικότητα και ό,τι έχουν δείξει ως τώρα, και οι δύο αξίζουν να πάνε πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι άτυχες. Και η Γαλλία, που είναι μια δύσκολη ομάδα του Μαρόκου, αλλά και το Μαρόκο απέναντι στη Γαλλία. Δηλαδή, όποιος αποκλείστηκε θα είναι άτυχος, επειδή έπεσε πάνω σε μια καλή ομάδα. Ενώ τα υπόλοιπα ζευγάρια, όχι ότι είναι εύκολα, αλλά λες ότι στο Ελβετία, Αργεντινή, εντάξει, οκ, η Αργεντινή είναι το grand favori, ενώ εδώ είναι και δύο καλές ομάδες και δύο έχουν δρόμο να προχωρήσουν.
0: Διάβαζα πάλι, γιατί σου έχω πει άσχετος από το ποδόσφαιρο, αλλά προσπαθώ να μαθαίνω κι εγώ, ότι υπήρξαν αντιδράσεις στην επιλογή της FIFA να ορίσει διαιτητική ομάδα από την Αργεντινή στο σημερινό παιχνίδι.
1: Εκεί, αυτό θα έλεγα τώρα. Όλοι οι Αργεντινοί, και αυτοί που είναι στο γήπεδο και οι βαρίστες, είναι όλοι Αργεντινοί. Και θα πει κάποιος, ωραία, και τι έγινε. Ναι, αλλά είναι θεωρητικά ο μεγάλος αντίπαλος
0: της ομάδας Πακερδής.
1: Ναι, ναι, δηλαδή θα βρεθούν στο τελικό. Καλώς εγώ των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Οι δύο ομάδες. Οπότε οι Αργεντινοί θα λέγανε, αν βγάλουμε έξω το μεγάλο φαβορί, θα έχουμε πιο εύκολο έργο.
0: Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο φαβορί, βέβαια, η Γαλλία είναι προφανώς.
1: Η Γαλλία. Από την άλλη, εγώ θέλω να είμαι έτσι λίγο πιο
0: μετριοπαθής.
1: Θα πάω λίγο το ποδόσφαιρο, να πω ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο όλοι αυτοί, δηλαδή όλοι οι Αργεντινοί, να θέλουν να βλάψουν τη Γαλλία. Γιατί φαίνεται κάτι, είναι και το VAR, δηλαδή δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι πλέον εύκολο να τελειώσεις μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί με τον τρόπο σου, δηλαδή αν πεις θα υπάρχουν 2-3 σφυρίγματα, αν έχεις δίκιο. Σε αυτά θα μπορέσουν να το παίξουν πατριώτες. Αλλά από την άλλη όμως είναι επαγγελματίες αυτοί οι τριλητές και θέλουν να έχουν πάντα έτσι, συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις. Αν θα κάνουν κάτι που κάνει μπαμ, την επόμενη μπορεί να μην είναι. Θα τιμωρηθούν.
0: Πάντως, για να καταλάβει κανείς πόσο θεός είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά στην Αργεντινή, διάβαζα στο Reuters πριν από λίγο ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Αργεντινής διαβάζει τα λόγια του Μέση στη λειτουργία της ημέρας ανεξαρτησίας. Στον καθεδρικό ναό του Buenos Aires σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Χόρχε Γκαρσία Κουέρβα είπε τα λόγια του αρχηγού της Αργεντινής στη διάρκεια της λειτουργίας για την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τα προημιτελικά. Και είπε συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε το μήνυμα του Μέση μετά το θρίαμβο της ομάδας στο παγκόσμιο στο Κατάρ, ας κρατήσουμε τις φανέλες μας με πάθος, ας ζωντανέψουμε το μήνυμα που δημοσίευσε κάποτε ο Λιονέλ Μέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν εμείς οι Αργεντινοί αγωνιζόμαστε μαζί και παραμένουμε ενωμένοι, είμαστε ικανοί να πετύχουμε ό,τι έχουμε βάλει στο μυαλό μας, είπε ο Μέση.
1: Εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνη τους, αλλά αν θα μπορέσουμε να βάλουμε εμάς, τους Έλληνες, στη θέση των Αργεντινών, δηλαδή να έχουμε μια καλή ομάδα που παίζει στα Μουντιάλ, και τώρα να ήμασταν στους 8. Εσύ θεωρείς θα λειτουργούσε τίποτα την ημέρα που θα παίζαμε στους 8, αν ήταν μεσημέρι?
0: Ούτε για αστείο.
1: Έτσι, δεν θα λειτουργούσε κάτι. Θα λειτουργήσει μόνο η ΕΡΤ, θα μετέδει τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν νομίζω κάτι να λειτουργούσε. Δηλαδή όλοι θα βρίσκαμε, αν δουλεύαμε κάπου αλλού, κάναμε κάτι άλλο, είτε είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι είτε όχι, να κάνουμε κοπάνα και να πάμε. Και νομίζω και εδώ θα έδινε ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός
0: Αθλητισμού.
1: Όχι του αθλητισμού, που είναι υπεύθυνος για το δημόσιο.
0: Εσωτερικών νομίζω.
1: Ωραία. Αλλιώς λέγεται εσωτερικό τώρα. Λέγεται, θα λέξεις ότι είναι μια γενική αργία, ώστε να πούμε την εθνική μας. Και εμείς είμαστε κάπου, τα χνότα μας ταιριάζουν, έτσι. Αλλά απλά όμως όλοι αυτοί ο λαός 50, 60, 70 χρόνια έχει το ποδόσφαιρο πολύ ψηλά, έχει βγάλει υπερπαιχταράδες, οπότε λογικό είναι αυτή η αγάπη.
0: Ξέρεις τι έχει πλάκα, Δημήτρη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ναι, δεν είπε λέξη για το παγκόσμιο κύπελο ύστερα από συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, για να μην τον εξοργήσουν περαιτέρω μετά την ΙΠΑ, την ΙΤΑ της Αμερικής από το Βέλγιο.
1: Με το Βέλγο
0: δεν του είπαν τίποτα.
1: Αυτό είναι ωραίο, έτσι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι ωραίο, αν με το Βέλγο συναντήθηκα, με το Βέλγο πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό
0: ναι.
1: Αυτό να συναντήθηκα.
0: Και το ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, λέω και παντός αυτό που λέει στο ΝΑΤΟ, ήταν οι της Γερμανίας και της Αγγλίας σε κάποια στιγμή φόρεσαν ο ένας τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας και ο της Γερμανίας την της Εθνικής Γερμανίας. Ας έχει αποκλειστεί τις χώρες της. Βγήκαν φωτογραφία.
0: Και το άλλο το οποίο είδα που έχει μεγάλη πλάκα, το Χάλαντ το βλέπω κυρίως σε κάτι βίντεο του TikTok, γιατί νομίζω ότι έχει και σπίτι στο Μονακό, έχει και μια υπέροχη Φεράρι που έχει 4-5 εκατομμύρια, συλλεκτική. Ετοιμάζεται τώρα για νέα καριέρα στη μουσική βιομηχανία και ο γνωστός νορβηγός DJ και μουσικός παραγωγός Kingo κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης rap τραγούδι που είχε γράψει για το Χάλαντ πριν από μία δεκαετία. Απίστευτο.
1: Και το βγάζει τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, και το βγάζει τώρα.
1: Ναι, να το δούμε, να το αναζητήσουμε. Υπάρχει ωραίο βιντεάκι με το Χάλαντ να τρώει.
0: Ναι.
1: Και να υπάρχει ένας καθρέφτης και να κοιτάει προς τον καθρέφτη και να τρομάζει βλέποντας τον εαυτό του. Όπως
0: θεωρεί...
1: και με την αδερφή του εκείνου που μπορεί να είναι πολλά, είναι πλέον number one, έτσι, ο Χάλα.
0: Ναι. Όντως είναι εξαιρετικά δημοφιλής και ειδικά στην Νορβηγία δεν το συζητάμε καν. Μάλιστα, Δημητρό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
1: καλή συνέχεια.
0: Πάντα ενδιαφέρουσα σύνδεσή μας για το Μουντιάλ. Να σας πούμε ότι το ημίχρονο έχει λήξει 0-0 προς το παρόν μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου. Ματσάρα η απόψινή, μην τη χάσετε. Η ΕΡΤ μεταδίδει όλες τις... όλα τα σημαντικά μάτς, συνεπώς έχετε την ευκαιρία να τα απολαύσετε. Κάπου εδώ τέλειωσε και η απόψινή εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να ευχαριστήσω τη Μαρίλα Γεροντίδη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεμώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά. Το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εξταλεί μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη εκείνη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται τρεις εργαζόμενοι, δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη οικέ συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσογκαντάκ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μέχρε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό.
0: Καιρός.
1: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 10. Συγγνώμη, παιδιά, είναι από τη βροχή τη χθεσινή. Τι βροχή πια ήταν αυτή, πολύ. Έβγαλε μετά όλη τη ζέστη. Ναι. Πιο πολύ τα μπουνιτά παρά αυτό που έκανε. Προβλήματα δεν είχαμε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Που λέει ο λόγος. Μην παίρνετε και όρκο. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ναι, έφτασε και αυτή η Παρασκευή και το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου, διότι έτσι πάει, παιδιά. Όταν είναι Παρασκευή, σου λέει, είναι και το Σαββατοκύριακο μετά. Αυτά. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Θα πάτε, θα εκδράμετε, να κάνετε τα μπάνια σας. Φεύγουν και κάποιοι λόγω αδειών, έχουν ξεκινήσει άδειες. Φυσικά. Εμείς είμαστε εδώ. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και να λέμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους. Όχι κουτσομπολιστικά, όχι. Τι γίνεται στον κόσμο να μαθαίνουμε, αυτό θέλουμε, διότι γίνονται πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Όλα έχουν τη σημασία τους, έτσι. Και να σας πω, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεστε, σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα πίνα κολάντα. Θα μου πεις, εγώ δεν θέλω, θέλω να πιω κάτι άλλο. Πιες ό,τι θέλεις. Σου λέω τι μέρα είναι πάντως. Αυτό είναι το διατάφτα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι άλλο. Αχ, εγώ είμαι η αδυναμία. Παναγία μου. Μεγάλη αδυναμία. Παρασκευάρα λέει και ας είναι χίλιες ώρες. Αυτό που λες έχεις τώρα δίκιο. Τι γίνεται, όταν έχεις προσδοκία για κάτι, δεν είναι το κάτι που περιμένεις να έρθει, είναι το προπαρασκευαστικό στάδιο. Παράδειγμα, όταν σ' αρέσει το καλοκαίρι, λες, ήρθε η άνοιξη. Δεν είναι η άνοιξη που σε εξητάρει η προοπτική του καλοκαιριού. Όταν σ' αρέσει ο χειμώνας, καλή ώρα, σε εξητάρει το φθινόπωρο, γιατί θα έρθει η αγαπημένη σου εποχή. Όταν είναι Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, okay, η Παρασκευή κάνει όλη τη διαφορά. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Ελπίζουμε να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι. Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Όχι. Τι έχουμε, περίμενε, γιατί παρακολουθούμε και τα ποδόσφαιρα εδώ πέρα. Γαλλία, Μαρόκο, 0-0 είναι. Έτσι, να το ξέρουμε, γιατί θα μου πεις, έχουμε και ρασπόρτ. Βρε, έχουμε ρασπόρτ, αλλά να μην ξέρουμε τι συμβαίνει. Και δεν θέλω να ακούω, εμένα δεν με νοιάζει και εγώ δεν παρακολουθώ. Θα παρακολουθήσετε με το ζόρι. Θέλετε, δεν θέλετε. Διότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα εκεί. Μεταξύ άλλων, ησυχία έχει έξω. Ναι, δεν κυκλοφορεί... κυκλοφορεί κόσμος, αλλά όχι αυτό που περιμένεις. Διότι όλοι σου λέει, κάτσε να δούμε τα ποδόσφαιρα. Τι συζητούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εύκολα. Μπορώ. Κάτι θα προσπαθήσω να κάνω για σας. Κάτι. Με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα και με πολύ, πώς το πω, νιάξιμο. Εχθές πέθανε η Bonnie Tyler στα 75 της, έτσι. Μη μου πείτε ότι δεν υπήρξατε μέρος ζευγαριού που δεν χόρεψε blues με τα τραγούδια της Bonnie Tyler, γιατί θα πείτε ψέματα. Μη μου πείτε ότι αυτή η φωνή, η βραχνή, η καταπληκτική, δεν μίλησε στην καρδιά σας. Και οι μεγαλύτεροι τα ξέρουμε. Μεγαλύτεροι, εντάξει, δεν είμαστε και σαν τη Αγρόπολη, αλλά τέλος πάντων το γνωρίζουμε. Οι νεότεροι, μπείτε, γκουγκλάρετε, που θα το έχετε κάνει σίγουρα, να ακούσετε αυτή τη φωνή. Τι ωραία. Τι να πω. Κρίμα και αυτό. Προέκυψε η φωνή αυτή, η βραχνή, ιδιαίτερη χρειά, μετά από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές της χορδές.
διότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε, παιδιά. Και είχε δηλώσει τότε ο παραγωγός της, ο Jim Steinman, ο άνθρωπος πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ότι η φωνή της δεν ήταν καθαρή της, ο Jim Steinman, ο άνθρωπος πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ότι η φωνή της δεν

Παναγιώτο Σταυρούλια, ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες με τη ροκ μουσική και όχι μόνο. Bonnie Tyler, τι ωραία φωνή, Παναγία μου, τι ωραία. Λοιπόν, να είναι καλά εκεί που πάει. Άφησε πίσω της παρακαταθήκη τεράστια. Όλοι θα φύγουμε. Ξέρετε κανένα να έχει ζήσει αιώνια? Όχι, θέλουν κάποιοι, αλλά δεν γίνεται. Τι αφήνεις πίσω? Αυτό που λένε υστεροφημία. Έτσι. Πολλοί την κυνηγάνε την υστεροφημία με λάθος τρόπο. Η τέχνη είναι ο σωστός τρόπος. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, την Bonnie Tyler και επανερχόμεθα, γιατί έχουμε πράγματα και θάματα. Παρακαλώ.

Λοιπόν, έχουμε αυτή τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Τι γίνεται τώρα? Τώρα έχουμε το εξής. Λέει το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ότι δέχτηκε επίθεση από εχθρό εγκατάσταση του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού στο Καναράκ. Επίσης, έχουμε και, για να μην ξεχνιόμαστε τι ακριβώς βλέπουμε και τι ακριβώς συμβαίνει ακριβώς. Τέλος πάντων, τι γίνεται? Υπάρχει το εξής, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα που σημειώνονται στο νότιο Ιράν, διότι νωρίτερα, εκτός από την ναυτική βάση, Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας είχε επιβεβαιώσει επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Μπουσέρ. Είναι τα πυρηνική σταθμή του Ιράν εκεί. Και είπανε ότι, λένε οι Ιρανοί, ισχυρίζονται ότι η επίθεση αυτή έγινε από Αμερικανο-Ισραηλινό εχθρικό πύραυλο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συνομίλησε με το Σαουδάραβο ομολογό του για την κατάσταση στην περιοχή. Έκρηξεις σημειώνονται και στο Μπαντάρα Μπάς, που είναι το κεντρικό λιμάνι στα νότια του Ιράν, κοντά στο πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Μετά βγήκαν οι Ιρανοί, είπανε δεν έγινε επίθεση. Μετά βγήκαν, είπανε έγινε. Έγιναν. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποια είναι η αιτία, υποδιερεύνηση, λέει. Τι να σας πω. Βγαίνει χθες ο Νετανιάχου και λέει ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη το Ισραήλ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είτε με συμφωνία είτε χωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες ειδήσεις μεταδίδονται σε χρόνο ρεκόρ, αστραπιαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε εμείς δεν έχουμε καμία έμπλοκη. Δεν πραγματοποιούμε, λέει, αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Τι να σας πω. Τώρα οι Ιρανοί λένε ότι χτυπάνε και το Καναράκ. Περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει, διότι καταλαβαίνετε ότι χτυπάμε δεν χτυπάμε, μας χτυπάνε δεν μας χτυπάνε. Υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα, μία τάση που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ή θα συνεχιστούν ανεξαρτήτως πληγμάτων, και άλλη μία τάση. Η πρώτη τάση είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι, μεταξύ άλλων, που λέει και αυτό. Και μια άλλη τάση που λέει δεν θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, διότι έχουμε σε εξέλιξη τις νέες εχθροπραξίες. Χθες το βράδυ χτυπήσαν 90 στόχους, προχθές είχαν χτυπήσει 80 στόχους. Τρεις φρουροί της Επανάστασης, λέει, σκοτωθήκαν χθες. Τι να σου πω. Μετά είχαμε και τα αντίπεινα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Και το Ιράν είπε θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Περιμένουμε. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε χθες ότι η βασική συμφωνία που κλείσαμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε τα πλοία. Γιατί είχαν χτυπήσει 3 πλοία, θυμάστε, οι Ιρανοί προχθές. Αλλά αν επιτεθείτε, λέει, εναντίον πλοίων, θα ανταποδώσουμε το χτύπημα πιο δυνατά από ποτέ. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τι να σας πω. Επίσης, συγγνώμη, μια που είπα για τον Νετανιάχου που είπε ότι με συμφωνία ή χωρίς δεν θα αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποίησαν σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Και επίσης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και επίσης, γιατί
Ξέρετε, υπάρχουν χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που είναι, προσπαθούν να κρατήσουν μια ουδετερότητα και προσπαθούν να μην εμπλακούν σε όλο αυτό που συμβαίνει. Περιγράφονται ως χώρες σταθερότητας, οι οποίες ενίοτε αναλαμβάνουν και διαμεσολαβητικό ρόλο να κατευνάσουν τα πνεύματα. Εχθές το Ιράν χτύπησε και την Ιορδανία, παιδιά. Αναχέτησε η Ιορδανία ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς θα το διερευνήσουμε. Οι καθήλυνα αρμόδιοι θα το διερευνήσουν. Και αν υποτίθεται ότι αυτό όλο είχε λίγο μαζευτεί, αλλά δεν προκύπτει. Διότι έχουν πει οι Ιρανοί, όταν μας χτυπάτε, εμείς θα χτυπάμε και εσάς, απευθυνόμενοι στους Αμερικανούς, έτσι, και τις χώρες με τις οποίες διατηρείτε στενή συμμαχική σχέση. Και αυτό χτυπάει και χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κατάρ, έτσι. Περιμένουμε. Αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Περιμένουμε πώς θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Διότι εάν μπούμε στη διαδικασία να πούμε, ξέρετε, θα γίνει αυτό, θα διαψευστούμε, διότι μπορεί τώρα που μιλάμε να γίνει μια δήλωση α, συνηθισμένοι είμαστε, και σε 30 δευτερόλεπτα να γίνει μια δήλωση β, από το ίδιο πρόσωπο. Έχουμε μάθει. Το καρότο και το μαστίγιο, το ξέρετε ποιο είναι αυτό? Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έχει στο νους. Ποιος το είπε? Το είπε κάποιος? Θα ήθελα να είμαστε, πώς το λένε, ακριβείς. Κάπου άκουσα, και εγώ κάπου άκουσα ότι αύριο ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Το άκουσα κι εγώ. Ναι. Παρακάτω. Παρακαλώ το σύνδεσμο. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να μπω στη διαδικασία να πω, ξέρετε, το είπε ο Τάδε. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Βαγγέλης, ο Θανάσης, η Μαρία, η Σοφία, η Κατερίνα. Δεν θα μπω σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά να ξέρω. Αυτός που έκανε τη δήλωση αυτή έχει κάνει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν? Γιατί εγώ βλέπω, πώς να το πω, και διαβάζω και ακούω διαφορετικά πράγματα. Και όχι από τον οποιονδήποτε, από αυτόν που αποφασίζει. Μπορώ να σας δώσω, εγώ έχω ακούσει 3 διαφορετικές, πόσες λένε, ημερομηνίες. 3 διαφορετικές. Αλλά αυτή η ημερομηνία που επικαλείται, α, μάλιστα, πες το, κάθομαι εγώ και κάνω τόση ανάλυση εδώ πέρα, αυτός το είπε, εντάξει, καλημέρα. Ναι, μπορεί να ξέρει κάτι, μετράει τις μέρες. Δεν βγαίνουν τα περιθώρια, τα χρονικά δεν είναι τα σωστά. Λοιπόν, είναι και μισή. Πω, πέρασε η ώρα. Πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Bonnie Tyler δεν θα ακούσουμε? Μα τώρα, τι κουβεντιάζουμε. Πάμε.

Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξέβρεση λύσης. Οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται, λέει Αμερικανός αξιωματούχος για το Ιράν. Εντάξει, αφού το λέει, έτσι θα είναι. Ψέματα θα πει. Η αλήθεια πάει πρώτη. Τώρα εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να δούμε τι θα γίνει. Ξέρω ότι έχετε μία αγωνία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ τώρα σε αυτή την αγωνία θα δώσω τέλος, διότι δεν κάνει να αγωνιούμε, καταναλώνουμε ενέργεια και κάνει ζέστη και δεν θέλουμε. Γιατί λέει, πρόσεξε μου, γιατί ο Τραμπ επέστρεψε από την Άγκυρα που έγινε η σύνοδος κορυφής για το ΝΑΤΟ, για τον ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, και υπόθηκαν πολλά και τώρα τι αποφασίστηκε θα δείξει, ενώ πώς θα εξελιχθούν οι αποφάσεις. Γιατί λέει ο Τραμπ επέστρεψε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One. Ξέρω ότι έχεις την αγωνία. Διότι λέει η μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμβούλεψε τον Τραμπ να πάρει το παλιό Air Force One αντί να επιβιβαστεί στο νέο αεροπλάνο που του δόρισε το Κατάρ. Για λόγους ασφαλείας τον συμβούλευσαν να το κάνει αυτό. Πηγές που επικαλείται το CBS News λένε ότι η μυστική υπηρεσία πρότεινε στον πρόεδρο να πάρει το παλιό αεροσκάφος διότι είναι εξοπλισμένο με ασφαλή συστήματα επικοινωνίας και εξελιγμένα στρατιωτικά συστήματα άμυνας για προληπτικούς λόγους. Τον συμβούλευσαν εξαιτίας υπερβάλλουσας προσοχής. Διότι είναι και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Το νέο αεροπλάνο που δόρισε το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις προεδρικές πτήσεις παραδόθηκε, λέει, εσπευσμένα και δεν διαθέτει ορισμένες επιθυμητές δυνατότητες. Και για να δικαιολογήσει την αλλαγή, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έστειλε το νέο αεροπλάνο νωρίτερα στην αεροπορική βάση ΡΑΦ στη Βρετανία προκειμένου να το δουν από κοντά τα μέλη του Αμερικανικού στρατού. Τέλος πάντων, τα παλιότερα αεροσκάφη Air Force One διαθέτουν τεχνολογία λέιζερ για να τυφλώνει επερχόμενους αντιαεροπορικούς πυράβλους και περιλαμβάνει θωρακισμένα συστήματα ασφαλών επικοινωνιών. Αυτό το λένε, το δήλωσαν στο CBS News, πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Τώρα, δεν ξέρουμε, δεν είναι σαφές αν το Boeing 747-8 του Κατάρ έχει εξοπλιστεί με αυτά τα συστήματα. Και ρωτήθηκαν και η πολεμική αεροπορία λέει αρνήθηκε να συζητήσει συγκεκριμένες δυνατότητες. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις μιλούν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι για διάφορα θέματα, πρώην λοιπόν κυβερνητικός αξιωματούχος Αμερικανός εξέφρασε την ανησυχία ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος ή χρήματα, δεν το πιστεύω, χρήματα δεν υπήρχαν, κακώς, για να εξοπλιστεί το νέο αεροσκάφος με αμυντικές δυνατότητες που θα πληρούσαν τις απαιτήσεις για να χρησιμεύσει ως αμερικανικό, ως προεδρικό αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε, διότι σου λέει ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, όταν, όπως είπε λέει πρόσφατα ο Πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο μάτι. Ναι. Και χρησιμοποιούμε, λέει, κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής και της παραπλάνησης, πρόσεξέ με, για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Νομίζω τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε ήρεμη-ήρεμη την εκπομπή μας. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί πήγε με το αεροσκάφος και δεν πήγε. Γιατί πήγε να το δούνε στην Αγγλία Βρετανία. Και τι, σου λέει δεν ήταν. Αλλά να μου πεις χρόνο, εντάξει. Δηλαδή πώς το στέλνεις ένα πρόεδρο Αμερικανό κιόλας να μην έχει τα απαραίτητα. Να έχει μόνο τη χλειδί. Δεν πρέπει να έχει και τα, τέλος πάντων, τα αμυντικά συστήματα όλα να λειτουργούν. Και χρόνος και χρήματα. Κάνεις ένα τέτοιο δώρο. Να πάρεις εκεί κάτι, να τα φτιάξεις τα συστήματα όλα. Μα τώρα, να τα λέμε αυτά. Είναι παρά 20, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

Είναι 12 και 46 πρώτα λεπτά, σχεδόν 48, σχεδόν 47, πώς είστε, καλά. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 10 του Ιουλίου. Τι έγινε χθες? Πριν από τα ξημερώματα, λέει, της Πέμπτης, ακτιβιστής έπεσε με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας από την κορυφή του Καθεδρικού Ναού του Πασίγνωστου Ντουόμο στο Μιλάνο, έτσι. Και μετά τι έγινε? Πήγε αστυνομία και τον σταμάτησε, τον 32χρονο Ιταλό. Τι να πω, τα χρώματα. Λοιπόν, και μια που λέμε για το τώρα, που δεν έκανε τίποτα, αλλά είναι σαν γι' αυτό το μια ενόχληση, κάτι που δεν μας αρέσει και μας ενοχλεί και ο αέρας και η άβρα του αυτό. Τώρα έχουμε 10 Ιουλίου, έτσι, σήμερα. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, όρισε ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών 28 Νοεμβρίου. Αν πραγματοποιηθούν, θα είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη μετά από περίπου 20 χρόνια. Και αυτό θεωρείται και είναι, αν γίνουν, μια σημαντική πολιτική εξέλιξη για τη Δυτική Όχθη. Έχουμε πει, ο Αμπάς είναι ο, πώς να το πω τώρα, έχει τον έλεγχο, ο Μαχμούντ Αμπάς, της Δυτικής Όχθης. Η Χαμάς είχε τη Γάζα. Και βεβαίως για την Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι το, έτσι, σημαντικό. Το επίσημο Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ λέει ότι το Προεδρικό Διάταγμα καλεί τους Παλαιστίνιους πολίτες στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχουν σε ελεύθερες και άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου. Μέχρι τότε θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Έχουμε ακόμα μήνες μπροστά μας. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Νοέμβριος είναι και ο μήνας των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, το λέω, συμπίπτει. Είναι ένας μήνας που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο Νοέμβρης. Θα μου πεις, ακόμα είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού, εντάξει. Ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του έργο, οφείλει να βλέπει μπροστά, όχι μόνο μήνες και χρόνια ολόκληρα Λοιπόν, είναι παρά 10, κατάλαβες τι γίνεται, περνάει ο καιρός πολύ γρήγορα, η ώρα, ο καιρός και ο καιρός μόνο με την ώρα. Μια απορία έχω, ρε παιδιά, να αλλάξω, θέλω τελείως κλίμα. Θέλετε να μου πείτε τι καταλαβαίνετε όταν ακούτε πρέπει να αποφεύγουμε τις επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο όταν υπάρχει αέρας? Τι καταλαβαίνεις? Έχεις πίεση, πας στο γιατρό και σου λέει: σου αρέσουν τα πικάντικα και τα αλμυρούτσικα. Μάλιστα. Απαγορεύεται, κύριε. Κυρία μου, δεν ξέρω. Διότι θα έχεις αυτές και αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία σου. Εσύ, αν πας και φας όλα τα αλμυρά που έχεις στο σπίτι, θα είσαι υπεύθυνος για αυτό που θα συμβεί. Δεν θα είσαι? Ρωτάω.
βγαίνει η πολιτική προστασία κάθε μέρα και λέει αποφεύγεται τις επικίνδυνες εργασίες, αποφεύγεται. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί? Εχθές στο Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 70χρονος κύριος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ναι, και κάηκε επί ώρες και γότανε εργοστάσιο πλακιδίων. Σας παρακαλώ πολύ. Έγινε προανάκριση. Τι προέκυψε? Ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο κύριος αυτός έκανε χρήση, λέει, γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Δηλαδή πρέπει να έχουμε από πάνω μας έναν άνθρωπο να μας λέει μην το κάνεις αυτό? Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Πήγε, έπιασε φωτιά, πήγανε φωτιά οι αποθήκες, δηλαδή τι περιμέναμε? Εμπειρισμός από αμέλεια. Μάλιστα, 5.886,56, το 0,56 να κοιτάξουμε πολύ, ευρώ το διοικητικό πρόστιμο. Κάηκαν οι αποθήκες, κάηκε το εργοστάσιο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τι πρέπει να μας πούνε για να κάνουμε αυτό που δεν είναι επικίνδυνο, να το πω έτσι? Δεν ξέρω, ειλικρινά, μερικές φορές νομίζω ότι από αμέλεια, εντάξει, από αμέλεια. Αχ, συγγνώμη, δεν είναι συγγνώμη λάθος, συγγνώμη, εντάξει, τι έγινε. Κάθε φορά τα ίδια. Στο μεταξύ έρχονται, μάλλον εξετάζονται από τις αρχές νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε 3 επιχειρήσεις στον Ασπρόπυρο χθες. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε στη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Και βέβαια να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση των 2 σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, διασωληνωμένοι στην εντατική, νοσηλεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Και τώρα ψάχνουν να βρουν και τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε στη διάρκεια της φωτιάς. Λένε οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής ότι κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων που εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρή έκταση σε έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Και φωτιά είναι, παιδιά, εξαπλώνεται σε χρόνο ντετέ. Και σε γειτονικές επιχειρήσεις, εκτεταμένες καταστροφές, ολοσχερός καταστράφηκε το συνεργείο που ξέσπασε το συμβάν και 2 όμορες επιχειρήσεις. Εντάξει. Τώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βιτιοφόρο μεταφοράς προπανίου, αμάν με αυτό το προπάνιο, που ήταν στο χώρο και λέει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιείχε ποσότητα προπανίου το βιτιοφόρο που θα μπορούσε να συνδέεται με τη σφοδρή έκρηξη. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι δύο είναι, ο ένας είναι 41 ετών, φέρει εγκάματα στο 75% του σώματός του για αναπνευστικό έγκαυμα. Στο ΚΑΤ ο δεύτερος πολυεγκαυματίας είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση της υγείας του, και στο θριάσιο παραμένουν για νοσηλεία άλλοι 2 τραυματίες με ελαφρά εγκάβματα. 6 είχαν μεταφερθεί. Καταλαβαίνεις τώρα? Όχι, Θεέ μου. Total eclipse of the heart.

στην καλλιτέχνηδα, σταμάτα το. Θα το πω όμως, διότι από όλους που, και όλες που χόρεψαν, λέει, αγκαλιασμένοι σφιχτά το Total Eclipse of the Heart, που ερωτεύτηκαν οι από το πρώτο τους φιλί.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελους ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Όπως τόνισε, δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Ξεκαθάρισε ότι παραμένει βουλευτές και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά οφείλει να υπηρετήσει την ενότητα και να μην επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά παρετούμενος και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με την συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία για τα ζητήματα που υπάρχουν, ενώ επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άλεξης Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για την στήριξη των συνταξιούχων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, αξιωματούχοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο ιρανικός πυρηνικός σταθμός, ενώ και στην κοντινή πόλη Τσογκαντάκ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ζημιές ή τα αίτια. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, καταδίκασε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν το μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προειδοποίησε ότι η συνέχιση του αμερικανικού στρατιωτικού τείχοδιοκτισμού θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. 8 άνδρες παραπέμφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις με drones και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης του UFC στο Λευκό Οίκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

2-0 κέρδισε η Γαλλία το Μαρόκο, πέρασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει, εάν δεν κάνω λάθος, την Ισπανία. Λέτε να κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου με τον Πάνο το Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Νομίζω να πω καλημέρα στο Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ, εσύ πως είσαι? Ας να φύγουν οι εκδρομές του Ιουλίου, γιατί η ωραιότερη εποχή για να ζει κάποιος, να κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Αθήνα, είναι, παιδιά, 15 Ιουλίου με 23 Αυγούστου. Θα μου πεις γιατί όχι 25, γιατί έτσι. Αυτή είναι η ωραιότερη εποχή, διότι φεύγουν οι περισσότεροι. Καλά, δεν το συζητάμε, γύρω στο 15 Αύγουστο δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, αλλά είναι ευκαιρία να πάμε να περάσουμε ωραία, να δούμε τις ομορφιές της πόλης μας που έχει, η αλήθεια, και να περιμένουμε να επιστρέψουν οι γραμμές του καλοκαιριού για να φύγουμε εμείς Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Γιατί έχω εδώ την Πολίνα, γεια σου Πολινάκη, και στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία φθινοπορεινή, γιατί είναι και εκείνη άνθρωπος που της αρέσουν τα βροχούλες και τα σχετικά. Ναι. Ναι, θα δροσίσει λέει λίγο, αλλά πότε? Βιάζεσαι? Μη βιάζεσαι καθόλου. Καλημέρα στους ορκισμένους εχθρούς του καλοκαιριού, στους υπόλοιπους και το χάι, και να φύγετε να πάτε αλλού. Έτσι. Ναι. Κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της, είναι η αλήθεια. Αλλά παιδί μου, μπορεί να εκφράζουμε, νομίζω, με απόλυτη ελευθερία την άποψή μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Καλώς τον, ναι. Α, γεια σας, για μας είναι αυτό? Είναι μια, καλώς τον, γεια σου Δημήτρη μου. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή, που δείχνει, τι να πω, μια παραλία. Φοίνικες είναι αυτοί, φοίνικες είναι, ναι, και κάτι πόδια φαίνονται σε μια ξαπλώστρα και ένα κοκτέιλ δίπλα. Ήλιος, ντάλα και το κοκτέιλ και το αλκοόλ, μια χαρά σε βρίσκω. Αλλά θα μου πεις, φωτογραφία είναι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίζει τι θα κάνει. Αρκεί να μην πίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, έτσι. Αλλά θα μου πεις, τώρα μαθήματα θα κάνουμε εμείς εδώ? Όχι, νο, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι συγκλονιστικό τώρα. Για να λέμε τις αλήθειες. Το 2027, σε λίγους μήνες δηλαδή, θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ το πρώτο ξενοδοχείο που ετοιμάζεται να ανοίξει στην Κίνα, στη δυτική τεχνητή νήσο, άντε να το πω τώρα εγώ αυτό το κινέζικο εδώ, Σεντζέν Τζονσάνκ Λίνκ, εντάξει, του μεγάλου λέει οδικού δικτύου με γέφυρες και σύραγγες που διασχίζει τη θάλασσα στο δέλτα του ποταμού Πέρλ στην επαρχία Γουάνγκντονγκ. Και η εταιρεία που θα το φτιάξει αυτό με έδρα της Σεντζέν ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου πλήρους εξυπηρέτησης από ρομπότ, όπου οι μηχανές θα αναλάβουν κάθε βασική λειτουργία: υποδοχή, check-in, room service, καθαριότητα, μεταφορά αποσκευών, προετοιμασία φαγητού και υποστήριξη επισκεπτών. Θα μου πεις, δεν χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλά ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους της Κίνας ρομπότ παράδοσης και καθαρισμού? Χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό το νέο εγχείρημα, λέει, φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στην καθημερινή λειτουργία. Θα αναπτυχθεί σταδιακά το ξενοδοχείο αυτό. Η πρώτη δοκιμαστική φάση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη φέτος του 26, με περιορισμένο αριθμό δωματίων και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό.
Οι πρώτοι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν ρομποτική υποδοχή, αυτοματοποιημένο check-in και αυτόνομες παραδόσεις στα δωμάτια. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η τεχνητή νήσος, η δυτική τεχνητή νήσος στην Κίνα, άνοιξε το Δεκέμβριο του 25. Και το σχέδιο αυτό λέει ότι θα μετατραπεί σε προορισμό τεχνολογίας ρομποτικής και τουρισμού. Και η συνεργασία, λέει, των δύο εταιριών που θα φτιάξουν το ξενοδοχείο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μαζική εφαρμογή της ενσώματης νοημοσύνης σε ξενοδοχειακά περιβάλλοντα υψηλών προδιαγραφών. Ο κόσμος πάει μπροστά. Στην πράξη, λέει, το ξενοδοχείο δεν θα είναι απλώς ένας χώρος όπου ρομπότ βοηθούν το ανθρώπινο προσωπικό. Θα έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα, στο οποίο διαφορετικοί τύποι ρομπότ θα συνεργάζονται μέσω κοινής τεχνητής νοημοσύνης. Και το μοντέλο αυτό και το σύστημα αυτό θα συντονίζουν τις λειτουργίες ώστε κάθε υπηρεσία, από την άφηξη του πελάτη μέχρι τον καθαρισμό του δωματίου, να εντάσσεται σε μία κλειστή έξυπνη αλυσίδα. Βεβαίως. Ανάμεσα, λέει, στα ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν, το FlashBot θα αναλαμβάνει παραδόσεις μέσω έξυπνου συστήματος αυτόματης πώλησης, επιτρέποντας στους πελάτες να παραγγέλνουν ποτά από το κινητό τους. Επίσης, το Pudu Tay 300 θα μεταφέρει αποσκευές ποτά από το κινητό τους. Επίσης, το Pudu Tay 300 θα μεταφέρει

Λοιπόν, η Πούντου υποστηρίζει ότι αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει σε ρομπότ με διαφορετική μορφή και αποστολή να λειτουργούν μέσα από κοινό πλαίσιο νοημοσύνης. Θα μπορούν, λέει, τα ρομπότ υποδοχής να κατανοούν χειρονομίες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ρομπότ παράδοσης να βελτιστοποιούν αυτόνομα τις διαδρομές τους και επίσης τα ρομπότ καθαρισμού να προσαρμόζονται δυναμικά στο περιβάλλον. Το ξενοδοχείο αυτό, το ρομποτικό, προβλέπεται να διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, γυμναστήριο και άλλους χώρους για τους επισκέπτες. Και το σχέδιο όλο αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη ρομποτικών υπηρεσιών στη Δυτική Τεχνητή Νήσο τα επόμενα 4 χρόνια. Προσέξτε τώρα. Με στόχο η τεχνολογία να επεκταθεί πέρα από το ξενοδοχείο και στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Αυτά που βλέπαμε ως τώρα σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας και λέγαμε άντε τώρα. Είναι δυνατόν? Ναι. Σιγά σιγά. Εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι θα αντικατασταθούν οι άνθρωποι από τα ρομπότ, γιατί τα ρομπότ κάποιοι τα φτιάχνουν, δεν είναι από μόνα τους. Α, εμφανίστηκε ένα ρομπότ κάπου, έτσι. Αλλά σου λέει θα είναι ένα ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, το στην Κίνα, επαναλαμβάνω, που θα πηγαίνεις και θα χρειάζεται να έχεις αλληλεπίδραση εκτός από την παρέα σου και άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Όλοι πάλι θα είναι ρομποτάκια. Έχει εδώ και πώς είναι. Άλλα είναι μαύρα, άλλα είναι λευκά, άλλα... έτσι, να υπάρχει και μια ποικιλία. Μια ποικιλία. Και μια που λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς θα λειτουργήσει το ξενοδοχείο αυτό και πώς σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε έτσι περίεργα με τη σύγχρονη λογική, να σας πω ότι σήμερα έχουμε 10, 3 και 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η 4η Δελφική Διάλογη με θέμα το μέλλον της ανθρωπότητας, και ήταν καλεσμένοι πρωτοπόροι και επιδραστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο εισηγητές. Ερωτήματα: σε ποιον πρέπει να ανήκει το διάστημα? Ποιο το πρότυπο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Μπορεί να γίνει πιο συμπονετική η τεχνολογία? Ποια είναι τα νευροδικαιώματα του ανθρώπου? Μπορεί να αναζητηθεί εξωγήινη νοημοσύνη? Η ασώματη εξωγήινη γνώση θα μπορούσε να αποτελέσει μια παράδοξη οδό προς τη γενική τεχνητή νοημοσύνη? Πώς θα αποτρέψουμε την αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης ως αλάνθαστης ψηφιακής μαντίας? Και βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της, κατά τη δαρβινική θεωρία, εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής? Σύνθετα ερωτήματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν εκλήθησαν να απαντήσουν οι 8 εισηγητές, αλλά όσοι πήραν μέρος στην Στρογγυλή Τράπεζα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ιδρυτής και επιστημονικός επιμελητής των Δελφικών Διαλόγων, Παναγιώτης Ροηλός, μίλησε στο κομμάτι «Η πολιτική του διαστήματος και το μέλλον της ανθρωπότητας», και είπε, τόνισε, ότι η εξερεύνηση του διαστήματος δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της Γης, ούτε να αναπαράγει τη συγκρότηση του πλανήτη, αλλά να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Και ότι η τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία πολλής λόγος γίνεται, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αλάνθαστη ψηφιακή μαντεία, σε εισαγωγικά, αλλά ως ισχυρή τεχνολογία που οφείλει να λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες, παρακαλώ. Η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Helen Markets, είπε στην εισήγησή της με θέμα «Διακυβέρνηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού», ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις λόγω της ψηφιακής επανάστασης και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης.

και ως απάντηση προτείνεται το μοντέλο της Digital Era Governance, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Patrick Delaney και την ίδια, και στόχος του είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση, βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, προστασία του πληροφοριακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, παιδιά μου. Υπήρξε μια ομιλία με θέμα «Το μέλλον της ψυχής της ανθρωπότητας». Και ο καθηγητής στο Κέντρο Επιστημών και Έρευνας Κόπερ στη Σλοβενία, Λέναρτ Σκοφ, εστίασε στο απόθεμα αναπνοής, προσέξτε με τώρα, στον εσωτερικό χώρο αυτονομίας που προστατεύει τον άνθρωπο από την εμπίθυση και την απίκηση της ψυχής από την ψηφιακή πραγματικότητα, δηλαδή εξέτασε κυρίως τη σχέση ανθρώπινης ψυχής και τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας, λέει, εξ αρχής το ερώτημα αν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο ή μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Και ο Ματσέλο Ολέγκα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου παρουσίασε καταρχάς την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια μίλησε για τη γνωστική ελευθερία, την ψυχική ιδιωτικότητα, την ψυχική ακεραιότητα και την ψυχολογική συνέχεια. Αυτά τα στοιχεία, λέει, αποτελούν τη βάση για την προστασία του ατόμου στην εποχή της νευροτεχνολογίας. Παιδιά, είμαστε μπροστά σε εξελίξεις τρομερές και φοβερές. Και δεν είναι μόνο ρωτώ και μου απαντάει το GPT-G και πώς τα λένε αυτά όλα. Είναι πολύ βαθύτερα όλα αυτά τα ζητήματα. Ο εξαιρετικά επιδραστικός αστροφυσικός και διαστημικός επιστήμονας Αβραάμ Λόιμπ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υποστήριξε την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης παράλληλα υπέρ από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Και λέει ότι η προοπτική της συνάντησης τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη όσο και με την εξωγήινη νοημοσύνη στην επόμενη δεκαετία περιθωριοποιεί την κεντρική θέση των ανθρώπων στην κοσμική σκηνή. Το σωστό όραμα, λέει, δεν πρέπει να αφορά την επίσκεψη σε κοντινούς βράχους όπως η Σελήνη ή ο Άρης, αλλά το να γίνουμε ένα διαστρικό είδος. Και πρέπει να ενεργούμε, λέει, με αίσθημα κοσμικής ταπεινότητας. Καταλαβαίνετε τι λέει, μάλιστα. Υπήρξε και μία τοποθέτηση από την Ofpit Livatian, καθηγήτρια στο Harvard, που υποστήριξε ότι η ταχεία διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, αλλά είναι αισιόδοξη, διότι, λέει, η αυξανόμενη επιστημονική τεκμηρίωση των βλαβών και η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ρύθμιση. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ψηφιακή μαντεία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως ισχυρή τεχνολογία που οφείλει να λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες. Και ο 21ος αιώνας, λέει, είναι μοναδικός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία ένα είδος, ο άνθρωπος, κατέχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον της ζωής στον πλανήτη και ενδεχομένως πέρα από αυτόν. Και έχοντας ως θέμα το μέλλον μας στο διάστημα, ένας από τους πιο ρηξικέλευτους αστροφυσικούς παγκοσμίως, ο Μάρτιν Ρις, εξήγησε ότι είναι επικίνδυνη αυταπάτη να πιστεύει κάποιος ότι το διάστημα προσφέρει μια διέξοδο από τα προβλήματα της γης. Πρέπει να σκεφτόμαστε, λέει, οικουμενικά, ορθολογικά, μακροπρόθεσμα, να γίνουμε καλοί πρόγονοι ενισχυμένοι από τη τεχνολογία του 21ου αιώνα, αλλά καθοδηγούμενοι από αξίες που η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει. Ναι. Αυτά έγιναν στους Δελφούς 3 και 4 του Ιουλίου για το μετά από αυτό που ζούμε τώρα, με την έννοια την τεχνολογική και την τεχνητής νοημοσύνης και τα σχετικά. Το ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε εδώ. Εδώ είμαστε ακόμη στα μικρά μας, τα
γιατί μπροστά στο σύμπαν μικροί είμαστε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, άσε που νομίζουν κάποιοι ότι είναι κυρίαρχοι του σύμπαντος, έτσι, ποιος θα κυριαρχήσει επί ποιου. Τόσο λίγοι είμαστε, τόσο λίγοι. Γεια σου Δημήτριε, τι κάνεις? Καλώς το νέο. Νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι δεν θέλεις να πας εσύ, στην Κίνα, σου πάνε να πας εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο αυτό το ρομποτικό. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι να αντιστεκόμαστε, το θέμα ούτε να προσαρμοζόμαστε πλήρως για να γινόμαστε έρμεα του οποιοδήποτε, ακόμη και αν είναι ρομπότ. Το ζήτημα είναι να λειτουργούμε έτσι, με μυαλό ανοιχτό, για να κρατάμε τα καλά και τα χρήσιμα και να απορρίπτουμε τα άσχημα. Γνώμη μου. Γνώμη μου. Δημοκρατία δεν έχουμε? Έχουμε. Μπορούμε τη γνώμη μας να τη λέμε. Είναι και μισή και 27. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Λέω, κάτσε να πω κάτι ωραίο. Ποια είναι η πιο... μάλλον η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, και μετά διαβάζω για τη Βενεζουέλα τι γίνεται. Δηλαδή πραγματικά όμως δεν θέλω καθόλου. Κάθε μέρα βγάζουν με νεότερο επίσημο απολογισμό από τους σεισμούς, τους διπλούς, 3.889. 16.740 είναι οι τραυματίες. Το ζήτημα ποιο είναι, παιδιά, ότι οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τους αγνοούμενους. Πώς είναι οι αγνοούμενοι? Ο ΙΕ έχει υπολογίσει ότι είναι 50.000. Άλλες πηγές λένε πιο κοντά είναι στις 10.000. Δηλαδή, μιλάμε για την τραγωδία της τραγωδίας ως τραγωδία. Και επίσης, δεν ξέρω, οι ελπίδες λέει να βρεθούν επιζήσαντες θεωρείται ως πως πλέον έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και ψάχνουν τώρα να ανασύρουν τα πτώματα οι άνθρωποι των δικών τους. Έχει απευθύνει από την Τετάρτη ο ΙΕ Εκκλησία να συγκεντρωθούν δωρεές για να γύρω στα 300 εκατομμύρια δολάρια για να δοθεί βοήθεια σε περίπου 1.300.000 σεισμοπαθείς. Και το Καράκας ζητάει, Ρόντρι, και εσύ, η υπηρεσιακή πρόεδρος, με τον Μαδούρο που έφυγε και έφυγε. Τέλος πάντων, καταιρέθηκε από τους Αμερικανούς κτλ. Το Καράκας λοιπόν ζητάει να αποδεσμευθούν πόροι της Βραζιλίας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων. Το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται, λέει, ότι θα είναι πιο απαιτητικό στα βόρεια της χώρας, που χτυπήθηκε πιο πολύ από τους σεισμούς. Και εκατοντάδες ακίνητα κατέρευσαν ή θεωρείται αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου, καθώς χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Πού να μείνουν, δεν είδαμε τις εικόνες? Άντε τώρα να το ξαναφτιάξει αυτό το πράγμα. Ότι θα ανοικοδομηθεί σιγά σιγά, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άστεγοι χιλιάδες. Τι θα γίνει με τους αγνοούμενους κτλ. Δεν ξέρω. Θέλω πάντα να λέω κάτι καλό, το ξέρετε αυτό. Και κάτι ευχάριστο και κάτι που να, τέλος πάντων, μέσα στη μαύρη νύχτα που μιλάμε εδώ και κουβεντιάζουμε και τα λοιπά, αλλά προκύπτει η επικαιρότητα. Και αν ήταν μια επικαιρότητα καλή, να σας τη λέγαμε χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, αλλά δεν προκύπτει. Καταλαβαίνετε τι είναι, παιδιά. Άμα δεις ότι κάνεις φασαρία εφημείου, προσέχεις. Λοιπόν, τι να κάνεις κι εσύ, έλατε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να το αλλάξω το κλίμα όλο ή να προσπαθήσω να το κάνω και να σας πω, παιδιά, ότι υπάρχει μία πόλη η οποία για φέτος, το 2026 που διανύουμε, έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Και την κατέκτησε αυτή τη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά.
3: Πού είναι αυτό?
2: Κόπενχάγεν. Βέβαια.
3: Στην Βόρεια.
2: Τι θες να κάνω τώρα, να πάω στη Νότια Αφρική, αφού σου λέει είναι... Μα μη μιλάει, μάλιστα, μη μιλάς. Λοιπόν, η Κοπενχάγη λοιπόν κατέκτησε για δεύτερη φορά αυτή τη λίστα, την ετήσια, την καταρτίζει η Economist Intelligence Unit. Η πρωτεύουσα της Δανίας, λέει, ξεπέρασε και πάλι τη Βιέννη. Άκου τώρα. Η οποία Βιέννη, λέει, βρισκόταν στην πρώτη θέση για 3 συνεχόμενα χρόνια. Μετά έγινε, πήγε η Κοπενχάγη. Μετά. Η Economist Intelligence Unit, θυγατρική εταιρεία του Economist, του περιοδικού, αξιολόγησε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Με βάση διάφορους παράγοντες: εκπαίδευση, ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη, υποδομές και πολιτισμό. Και σου λέει η απόλυτη βαθμολογία στη... πήρε η Κοπεχάγη την απόλυτη στην ασφάλεια, τις υποδομές, παιδιά, λέει, και την εκπαίδευση. Έχει, λέει, ένα συνδυασμό εξαιρετικών υποδομών και ασφάλειας, πλούσιο πολιτισμό, και εμείς έχουμε, τα άλλα δεν ξέρω, του προστατευόμενου περιβάλλοντος και των υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών. Αυτός ο συνδυασμός είναι. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λένε. Στην τρίτη θέση Μελβούρνη. Ήταν η τέταρτη, τώρα είναι τρίτη. Μετά είναι το Σίδνεϊ, από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη μετά, η οποία πέρσι μοιραζόταν τη δεύτερη θέση με τη Βιέννη, υποχώρησε κατά τρεις θέσεις. Έκτη είναι η Γενέβη, μισό λεπτό. Οσάκα, Ιαπωνία, έβδομη θέση. Αδελαίδα, Αυστραλία στην 8η. Πολύ Αυστραλία, παιδιά, μπράβο. Βανκούβερ, Καναδά, στην 9η θέση. Τόκιο συμπληρώνει τη δεκάδα. Οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στην κατάταξη των πόλεων της περιοχής του Κόλπου, η οποία είδαν τη βαθμολογία του στην κατηγορία της ασφάλειας να υποχωρεί αισθητά. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν η Μουσκά, την πρωτεύουσα του Ομάν, που χώρισε κατά 14 θέσεις. Και η πόλη του Κουβέιτ έχασε 12 θέσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά, ανέκαμψε μετά την περσινή υποχώρηση που είχε προκληθεί από μια περίοδο ταραχών και επεισοδίων. Και ποια πόλη, γιατί βλέπω τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο και social media και τα λοιπά, έχουν και τις καλές πλευρές, η αλήθεια είναι. Τώρα γίνονται κάτι γκάλοπ στη Βρετανία, στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, και ρωτάνε ποια είναι η πόλη που δεν θα μένατε, και το Μπέρμιγχαμ λένε πολύ, και το Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ όμως αναδείχθηκε για δεύτερη φορά ως η βρετανική πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία. Ναι, στην 52η θέση. Το Λονδίνο 54η, Εδιμβούργο. Κακό το Εδιμβούργο 64η. Γιατί? Πολύ ωραίο. Θα μου πεις, έχεις πάει να ζήσεις, να πας σε ένα ταξίδι, να περάσεις μια εβδομάδα, δεν είναι το ίδιο με το να ζεις, έτσι. Λοιπόν, είπαμε ως εξής, από το πρώτο, από την κορυφή προς τα κάτω: Κοπεχάγη, Βιέννη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Ζυρίχη, Γενέβη, Οσάκα, Αδελαίδα, Βανκούβερ, Τόκιο. Τώρα εσείς θα με ρωτήσετε, εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Η Αθήνα δεν είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε σε αυτή τη λίστα. Είναι όμως η Οσάκα. Γιατί, άσχημα είναι. Πρέπει για διακοπές και τα λοιπά. Καλά είναι τα χωριά μας, καλά είναι όπου μπορούμε να πάμε να περάσουμε ωραία λίγο, να αλλάξουμε έτσι παραστάσεις και να γεμίσουμε μπαταρίες. Αλλά τι ωραία που θα ήταν να μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Αυτούς πρέπει να ζηλεύουμε, τους ανθρώπους που είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν. Αυτούς, όλους τους άλλους, δεν μας απασχολούν. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική διαδικασία. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ναι, ψάχνει η Ουάσιγκτον, λέει, εξακολουθεί να επιδιώκει την εξέβρεση λύσης. Το ξέρουμε, μας το ξαναείπατε. Και οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, λέει, οι Αμερικανοί. Γιατί είχαν βγει και είχαν πει οι Ιρανοί ότι χτυπήθηκε η Μπουσέρ στα νότια, που βρίσκεται στρατιωτική εγκατάσταση, έγινε στόχος, και βρίσκεται επίσης ο μοναδικός σε λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Τώρα, εντάξει, στρατιωτική, είναι πολύ προσεκτική σε αυτό που λένε. Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση και επλήγη αποβλήμα του Αμερικανοσιονιστή εχθρού, βάζει το Ισραήλ μέσα. Προς το παρόν δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση από το Ιράν και ελπίζουμε να σταματήσει εδώ η νέα κλιμάκωση, για να μην έχουμε πάλι ζητήματα και να βρεθεί μία λύση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Αυτό θέλουμε όλοι. Όλοι. Σχετικό είναι και αυτό. Έτσι. Σχετικό. Εμείς που δεν αποφασίζουμε και που δεν έχουμε εμπλοκή και δεν θέλουμε να σκοτώνεται ο κόσμος, αυτό θέλουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θέλουν. Λένε τι θέλουν, αλλά τώρα γιατί να το σχολιάσουμε, φαίνεται από μόνο του. Είναι και 42, για πάμε, παρακαλώ.

Είναι 1:46, είστε συντονισμένοι εδώ στο AirTunes Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ποτάκι, είναι πολύ καλό, διαδικτυακό. Δεν επηρεάζει τίποτα, το βλέπεις μόνο και τελειώνει η ιστορία εκεί, παιδιά. Και μια χαρά, όλα τέλεια και όλα καταπληκτικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Είναι ωραίο και έχει και το σχετικό, πώς να το πω τώρα, φόντο, background και τα λοιπά. Είναι ένα ποτάκι που είναι φθινοπορεινό. Πόσο φθινόπωρο, πόσο τζάκι ανάβουμε στην Ελλάδα το φθινόπωρο, θα μου πεις, εξαρτάται που είσαι. Σωστό. Αν είσαι στα βόρεια, θα το ανάψεις το τζάκι. Το έχεις το romantic. Αν είσαι στα νότια, πάλι δεν θα το ανάψεις. Μπορεί να μην έχεις καθόλου. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου. Μ' αρέσει. Έτσι, πώς να το πω τώρα, η επιλογή αυτή που δεν θέλω να είναι καλοκαιρινή και είναι φθινοπορεινή. Γιατί είπα, λέει ότι μας αρέσει, πώς να το πω τώρα, το πριν από αυτό που προσδοκούμε. Βέβαια, να έχουμε και μία έτσι ωραία αγωνία. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης αυτό εδώ τι είναι, ναι. Μία κουβέρτα, μία κούπα με καφέ και λίγη βροχή. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Αλλά τώρα πού να το βρούμε. Πορευόμαστε, παιδιά, με αυτά που έχουμε. Και θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να σας πω και κάτι άλλο, διότι μας πιάνει εμάς εδώ το φιλοσοφικό μας και το υπαρξιακό μας, όχι εδώ, εννοώ στο στούντιο, γενικά στον τόπο αυτό, και σκεφτόμαστε, είμαι, ειδικά όταν περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έτσι, σκεφτόμαστε, μια σκέψη φέρνει την άλλη, χιλιάδες πράγματα, χιλιάδες μπορεί να σκεφτείς. Και από εκεί που λες ότι εντάξει, λίγο θα χαλαρώσω να κοιμηθώ, μετά λες τι γίνεται, παιδιά, πέρασε η ώρα, γιατί είχα σκέψεις τρελές στο νου μου. Και υπάρχει μία ερώτηση η οποία πρέπει να την κάνουμε, λέει, στον εαυτό μας, για να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας αν δεν αισθανόμαστε όμορφα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που νιώσαμε ότι η ζωή είναι ωραία? Διότι νιώθουμε μερικές φορές ότι η χαρά, λέει, έχει χαθεί από την καθημερινότητά μας, και μπορεί να βοηθήσουν μικρές αλλαγές και συνειδητές επιλογές. Ναι. Μερικές φορές, λέει, το πρώτο βήμα για να ξαναβρούμε ικανοποίηση στη ζωή είναι να αλλάξουμε πορεία. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Το πώς είναι το θέμα. Έχουμε κολλήσει ενδεχομένως, λέει, σε ένα κύκλο εξάτλησης και απογοήτευσης. Και δεν είναι πάντα οι μεγάλες δυσκολίες που μας στερούν τη χαρά της ζωής. Είναι τρόποι σκέψης, συμπεριφορές ή επιλογές που επαναλαμβάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, και μας κρατάνε εγκλωβισμένους. Και πρέπει, λέει, ίσως είναι η στιγμή, το πρέπει είναι μεγάλη κουβέντα, να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βαραίνει. Είτε αυτό είναι το παρελθόν, είτε είναι η αιμονική αναζήτηση της ευτυχίας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που δεν μας επιτρέπει να απολαύσουμε το σήμερα. Γιατί το σήμερα είναι η σκέψη που κάναμε στο παρελθόν για το μέλλον. Και κάνουμε συνέχεια την ίδια σκέψη. Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει μετά. Ζήσε το τώρα, τι θα γίνει μετά. Ποιος έχει κάνει συμβόλαιο με το Θεό, με το σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας? Ποιος, κανείς. Πρέπει, λέει, να αφήσουμε πίσω μας παλιά λάθη, χαμένες ευκαιρίες, πράγματα που θέλαμε να έχουμε πει, να είχαμε κάνει διαφορετικά. Το έχετε κάνει κι εσείς? Λαμβάνετε μέρος σε μια συζήτηση, μπλοκάρει ο νους γιατί ο άλλος είναι καταιγιστικός, και μετά όταν γυρίζετε στο σπίτι λέτε, έπρεπε να το είχα πει έτσι. Το ξέρω, δεν το είπες, παρακάτω. Για να γίνει τώρα. Και όσο, λέει, σκεφτόμαστε αυτό που έχει συμβεί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και για να αισθανθούμε καλύτερα, πρέπει, λέει, να μάθουμε από τα λάθη μας, αλλά να μην το αφήσουμε το λάθος να καθορίσει αυτό που ζούμε τώρα. Τώρα. Επίσης, άμα λέμε, λέει, σε όλα, λέει, θα έχει πρόβλημα. Εξαντλούμαστε διότι θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των άλλων και ξεχνάμε τις δικές μας. Επίσης, αυτό το πράγμα που έχουμε συνέχεια, ξυπνάμε, να το κινητό, κοιμόμαστε, να το κινητό, τρώμε, να ανεβάζουμε φωτογραφίες, κοιμόμαστε, να βγάζουμε πριν κοιμηθούμε, γλαρώνει το μάτι selfie. Όχι, παιδιά. Είναι, λέει, έρευνες έχουν δείξει ότι
Ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα στρες, άγχος, ακόμη και κατάθλιψη. Δεν έχει να κάνει με το τι βλέπουμε, όχι. Έχει να κάνει με το πώς επηρεάζεται η ικανότητά μας να εστιάζουμε. Να συνδεόμαστε με ανθρώπους στην πραγματική ζωή και να είμαστε παρόντες στη στιγμή. Αυτά τα αν δεν τα καταλαβαίνουμε, τι μας νοιάζει. Έχουμε σκρολάρουμε, κοιτάζουμε ό,τι θέλουμε κτλ. Αλλά χάνουμε την ουσία, αδερφέ. Επίσης, λέει, είναι μια άλλη φαρμακερή συνήθεια, συγκρινόμαστε με τους άλλους. Είμαστε καλύτεροι, γιατί ο άλλος είναι καλύτερος, γιατί έχει περισσότερα. Γιατί... Άσετε. Γιατί ο καθένας είναι αυτό που είναι. Η σύγκριση είναι πηγή δυστυχίας, η αλήθεια είναι αυτή. Ανασφάλεια, λέει, δημιουργεί. Πικρίες. Πρέπει να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του για πώς μπορεί να γίνει καλύτερος και ό,τι μας ευχαριστεί. Εμάς μας ευχαριστεί να σας κάνουμε παρέα εδώ στο Earth News Radio, μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθένας ό,τι του κάνει καλό στη ψυχούλα του. Επίσης βάζουμε, λέει, τον εαυτό μας τελευταίο. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, παιδιά. Καλώς την είναι. Γεια σου Σοφία, έχεις δίκιο. Πρέπει να... Ναι, δεν είναι εγωιστικό. Αν είμαστε εμείς καλά, θα είναι και άνθρωποι που αγαπάμε, οι άνθρωποι που φροντίζουμε κτλ. Έτσι. Επίσης, το φυσιολογικό, λέει, άκου τώρα παιδιά, είναι να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Η ζωή, λέει, μία από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής στην ψυχοθεραπεία, υπάρχει και αυτό, Έμι Βαν Ντόρζεν, δεν είναι εύκολη. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνει. Έτσι είναι η ζωή, δύσκολη. Δεν χρειάζεται να μας το πει η κυρία Ντόρζεν, η δόκτωρ. Το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Και πρέπει, λέει, να αγαπάμε, να είμαστε αληθινοί, να είμαστε θαραλέοι, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ελευθερία, γιατί έχει και τη δυσκολία του. Την ενέχει, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, τα τοξικά περιβάλλοντα στο περιβάλλον της δουλειάς μας μπορεί να μας ταιριάζουν. Εκτός δουλειάς φροντίζουμε να έχουμε στη ζωή μας τους σωστούς ανθρώπους και στο περιβάλλον μας, το εργασιακό, αν κάποιος δεν μας κάνει με πολύ ωραίο τρόπο, δεν καυγαδίζουμε, καταναλώνουμε ενέργεια, λέμε ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, το κάνουμε πέραντι αυτή την περίπτωση. Και πρέπει, λέει, να απομακρυνόμαστε από οτιδήποτε αποδεικνύεται τοξικό για μας. Δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή από μόνη της, πρέπει να την αλλάξουμε εμείς. Καλώς τον, γεια σου Στράτο. Ναι, μόνη. Κοίταξε, η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει, λέει, όταν εμείς κάνουμε σχέδια και. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Μια ζωή είναι αυτή, να τη ζήσουμε καλά. Να τη ζήσουμε όχι όπως πρέπει, όπως μας ευχαριστεί, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους και χωρίς να τους κάνουμε εκείνον τη ζωή δύσκολη. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο το 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Με τη φωνάρα αυτή τη φοβερή σας αφήνω. Το κορίτσι αυτό που έφυγε χθες στα 75 του. Γιατί κορίτσι θα παραμείνει στο μυαλό μας. Είναι τα νιάτα μας, παιδιά, έτσι. Τα χρόνια της αθωότητας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία και παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά δεν πρέπει να επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση. Σε ανάρτηση το ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. «Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για τη στήριξη των συνταξιούχων. «Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται την απόδοση μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παραλληλά εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας». Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε μετά το Eurogroup ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις. Υπογράμμισε πως η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση λύσης. Την ίδια ώρα εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν. Το πρακτορείο μέχρι μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, καθώς και στην πόλη Τσοκαντάκ. Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα πλήγματα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις σε στόχους στην Ιορδανία και το Ιράκ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί καταδίκασε τις αμερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάν και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η κηδεία και ο ενταφιασμός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ μήνες μετά το θάνατό του από αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. 8 άνδρες παραπέφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν επίθεση με ντρόνς και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης του F-SEI στον Λευκό Οίκο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα, 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, επειδή χθες έφυγε από τη ζωή μια αρκετά γνωστή μεγάλη τραγουδίστρια, της γενιάς μου βέβαια, η Bonnie Tyler, στα 75 της, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Όταν είχε έρθει η Ελλάδα, καταρχήν είδα την Άντζελα που πόσταρε μια φωτογραφία που είναι μαζί στα μπουζούκια. Λοιπόν, είχε πάει η Τάιλερ να ακούσει Δημητρίου. Έκανε λοιπόν και ένα ντουέτο με τη φίλη μου τη Σοφία την Αρβανίτη, το «Πεθαίνω στην ερημιά», το, ή αλλιώς στα ελληνικά «The desert in your heart». Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτόν, έτσι, με αυτό, γιατί στη μνήμη της.

0: Λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένη Bonnie Tyler, We Need Another Hero και όλα τα γνωστά κομμάτια, το Total Eclipse of the Heart και όλα τα γνωστά κομμάτια της γενιάς μου. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα μας και καλή εκπομπή, κύριε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Η Μάχη από το νησί λέει καλημέρα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Καλό τριήμερο. Θα έπρεπε εκεί να βάζεις και μια φατσούλα με κλάμα, γιατί θα φας κονσέρβα για το τριήμερο. Σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα βεβαίως. Για πάμε.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Πασχαλής Τερζής, ασυγχώρητό μου παραστράτημα. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μας ακούει στη ρεσεψιόν του Μεγάρου και στην Τίνα.

τραγούδι αφιερωμένο στο Μιχαλάκη τον Τζακίρη, Βασίλη Στερλέγκας. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στη Λιβαδιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και το τρένο με την Ανούλα.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Οκ, θα τη βάλουμε ρε Νίκο, δεν τη χάνουμε. Λοιπόν, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στην Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Βόρεια Αυστραλία. Έχουμε, λέει, εδώ έχει καλοκαιράκι, 27 βαθμούς, δεν είναι χειμώνας όπως εκεί που είμαι. Έχω παρέα εσένα, λέει, και τη Σφουγγαρίστρα, κάνω καθαριότητα και σ' ακούω και περνάει η ώρα καλύτερα. Λοιπόν, φωνάζω Μαυριδόπουλος, έχω διαφήμιση. Άντε, παίξτε, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, το οξύμορο αυτού του τραγουδιού είναι ότι όταν το τελειώσαν στο στούντιο, βγήκε ο Αντώνης ο Σχορεμένος στο Παπαδάκι και περιέγραφε πώς γράφτηκε το τραγούδι. Είναι σε τρία κομμάτια. Ένα του Αντώνη, ένα των Κατσιμιχαίων και ένα του Στέλη του Καζατζίδη. Λέει, τα πάμε όλοι και προσπαθούσε ο Φουκαράς ο Ιχολύπτης να μας φέρει όλους στα ίσια. Έβαζε μας, λέει, στο συν 10 και τον Καζατζίδη στο μείον 10 για να έρθουν στα ίσια μας. Στην Ελλάδα του 2000.

Λοιπόν, σε είδα Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Να είσαι καλά, αφιερώνει λέει σε όλη τη ραδιο παρέα. Και μια και μίλησαμε για Στράτο, πάμε να ακούσουμε τον Νότι να μας πει για το Στράτο. Φίλε, έφυγε ο Στράτος. Και εγώ θα πω και ξεχαρβάλωσε το κράτος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που μας ακούει στην Άρτα. Αφιερώνει λύση όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη. Αφιερωμένο το επόμενο. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο επίσης Γιώργος από τη Χαλκίδα. Αφιέρωσε το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και μια και ο Νότης είπε για παλιατζή και ταξιτζή, ας βάλουμε το παλιατζή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Πάτρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Έλειψα, λέει, για λίγο καιρό. Είχα προβλήματα υγείας, περαστικά, φίλε μου. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Λίτσα Διαμάντη. Κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου, το κανονικό της όνομα. Το παρελθόν μου είναι αυτό.

καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Περιστέρι. Χαρίζει την Αλεξάνδρα, λέει, που την είδε μετά από 2 χρόνια και της αφιερώνει το επόμενο. Και τη γαρμπή έχω στα μάτια ουρανού.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας ακούει εκεί στο εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Καλημέρα στο Μιχαλάκη τον Τζακίρι, ο οποίος τώρα μας ακούει. Ήμουν έξω, λέει, είχα δουλειά και σε άκουσα. Καλημέρα αδελφέ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά αδελφέ, καλή ψαριά. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στον Παντελή από το κέντρο της Αθήνας που μας ακούει. Το επόμενο.

Καλημέρα στο φίλο μας, το Γιώργο από το Μενίδη. Ανοίξτε το τρελού, δεν έχει που να πάει. Αρθεί εδώ στην παρέα μας, να περνάει καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με κεντρικό θέμα το